0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να έχεις.

ποιος από όλους μας θα πει τι είναι αυτό που τον πονάει και τον γκρεμίζει. Κάποτε είναι πια αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με

Ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια πτήση του 102FM στο πιδάλιο. Σας ομιλεί ο κυβερνήτης Μπάμπης Τζιομπάνογλου, έχοντας στο πλευρό του τον συγκυβερνήτη τον Νίκολα Διανό. Στην καμπίνα μαζί μας και η Σοφία η Σακαλή. Θα πετάξουμε στα 3.000 πόδια. Ο καιρός είναι καλός. Αναμένονται ήπιες συνθήκες. Θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Όχι, όχι. Μην Νίκο, μην πάλι πέσαμε ρε φίλε σαν να τα άξεις. Και σου λέγα, πάρ' το στα χέρια σου και στρίψε το λίγο αριστερά.
1: Διαμαρτύρεται και το αεροπλάνο. Διαμαρτύρεται και το αεροπλάνο.
0: Τρεις ώρες θα διαρκέσει αυτό το ταξίδι.
1: Άκουρε, γίναμε συγκυβερνήτες. Γίναμε και τεχνική εδάφους. Δεν πειράζει. Όλοι άξιζε αυτή τη.
0: Ναι, ρε φίλε. Και μάλιστα και είναι και άσχημο γιατί ο Νίκος προέρχεται και από τις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή πετούσε F-16.
1: Τίποτα, δεν αναγνωρίζει.
0: Έπαιρνε το Phantom και το πήγαινε ανάποδα και πετούσε δύο μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Πάνω από τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, εγώ αλλιώς ήθελα. Νόμιζα αλλιώς θα ξεκίναγες.
0: Με τον Μπάριο.
1: Παγώθηκες χθες με τον Μπάριο.
0: Μα είναι υπέροχος.
1: Και οι υπόλοιποι, ορίστε. Πόσο πιο μελωδικό ξεκίνημα πια. Τι άλλο να σας δώσω. Πόση ποιότητα πια.
0: Εγώ θα το αφιερώσω αυτό το τραγούδι στον κοινό μας φίλο, τον πρωινό, τον Παραπονιάρη. Σε σχέση
1: τον
0: με
1: τον Αργύρι,
0: το
1: δούμπλα.
0: Το συνάντησα και χθες τον Αργύρι.
1: Ναι.
0: Εμπάριο σου δώσαμε. Και η αλήθεια είναι, Νίκο, φίλες και φίλοι, ότι και ο Πάριος ανήκει σε εκείνη την κατηγορία, τουλάχιστον για εμένα, όπου δεν ήμουν ποτέ φανατικός του, αλλά πάντοτε όταν έπεφτα σε κάποιο από τα τραγούδια του, τις περισσότερες φορές και το γνώριζα και μου άρεσε. Σας το έχω πει και για το Μαζονάκι. Έχει μια τεράστια διαδρομή ο Γιάννης ο Πάριος, άσχετα αν κάποιος είναι ή δεν είναι φαν του. Έχει αφήσει αποτύπωμα, έτσι.
1: Δυστυχώς ταυτίστηκε από πολλούς, αλλά σε ένα σημείο και μετά έβαλε και το χέρι του με κάποια, θα το πούμε έτσι τώρα αφού πιάσαμε την Μπαριάδα, με κάποια έτσι καψουροτράγουδα που δεν μπορούσαν να αποδώσουν την ποιότητα του ήχου και της φωνής του.
0: Κατά την άποψή σου, έτσι, την προσωπική.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί τον έχουν αγαπήσει πάρα πολύ εξαιτίας αυτών των τραγουδιών.
1: Τον έχουν αγαπήσει, αλλά δεν μιλάω καν για αυτά. Ήταν πολλά, μάλιστα, ήταν λίγο άτυχος. Τα άτυχος, δεν ξέρω, σε επιλογές. Ειδικά στη δεκαετία του 70 και μετά. Δεν τραγούδησε μεγάλους συνθέτες. Πολλά από τα τραγούδια με τα οποία έγινε γνωστός και από αυτά τα πολύ ερωτικά ήταν μεταγλωτισμένα από ευρωπαϊκά τραγούδια. Τύπου ας πούμε «Ποτέ δε σε ξεχνώ, ποτέ μου κι
0: αυτά όμως είναι πολύ παλιά, αυτά είναι αρχαιότητα για τον Πάριο. Αυτά τα ακούγαμε όταν είμαστε εμείς πιτσιρικάδες.
1: Υπάρχουν πιο αρχαία, τα οποία είναι τα πρώτα, τα οποία στα τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70
0: ποτέ τραγούδισε
1: κλασικά λαϊκά τραγούδια. Από Σταύρο Κουγιουμτζή, από Γιώργο Κατσάρο μέχρι Γιάννη Σπανό, σαν την Πικροδάφνη και πολλά άλλα ας πούμε εκείνης εποχής. Του Κουγιουμτζή τραγούδησε, του Μάνου Λοΐζου, ήταν στις θαλασσογραφίες το «Ένα γερικό καράβι», τέλος πάντων.
0: Ελπίζω να μην βρήκες κανένα τέτοιο τραγούδι από εκείνη την πρώιμη του φάση.
1: Πάρα πολύ.
0: Πρέπει να είναι από το 90 και μετά, σε παρακαλώ πολύ.
1: Άμα βάλουμε το «Κάπου στα Πετράλωνα», ένα, πάμε τώρα ας πούμε.
0: «Κάπου στα Πετράλωνα»,
1: έκανε μία
0: «Στάνω Πετράλωνα» σε μία θιά μου, η θεία η Μάρθα.
1: Ωραία, να ξέρεις, έχει πολύ ωραία ταβερνάκια τα τελευταία χρόνια εκεί.
0: Έχω χρόνια να πάω γιατί έχει συγχωρεθεί
1: κανείς. Θα σε πάω. Το καλοκαίρι με πήγε ένας συνάδελφος από την ΕΡΤ, με πήγε εκεί στα Πετράλωνα. Και να δεις εκεί πέρα μάλλον ταβερνογειτονιά.
0: Έχω περάσει τουλάχιστον δύο καλοκαιράκια της ζωής μου στα κάτω Πετράλωνα. Όχι στα άνω Πετράλωνα, στα κάτω Πετράλωνα ήταν και η Μάρθα.
1: Θα το βάλουμε και το τραγούδι αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα το βάλουμε, μπορεί να το βάλω και σήμερα.
0: Περίμενε, ο πύργος ελέγχου, το Airbus 102 καλεί τον πύργο ελέγχου. Εδώ πύργος ελέγχου, Αργύρης Δούβλατζης στον πύργο ελέγχου, μπράβο λέει στον Πάριο.
1: Νάτος,
0: είδες, ανταποκρίθηκε ο πύργος ελέγχου. Μας έδωσε το OK να συνεχίσουμε την πτήση.
1: Μπράβο στον Πάριο όμως, όχι μπράβο στο φίλο στον Νίκο. Λοιπόν, έχουμε και καλημερούδια από το θείο Τάσο.
0: Α, καλημέρα θεία αγαπημένη.
1: Έπιασε το αμερικανικό ωράριο, οπότε ναι. Τι έγινε εκεί στο Αμέρικα θείε, βλέπω πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Ο γνωστός ο Τραμπ βέβαια με τον ομόλογό του τον Κινέζο, θα τα πούμε λίγο μετά. Έχουμε πολλά πάλι να πούμε για τη γούνα του.
0: Καλημέρα θείε Τάσο. Εδώ με την ξαδέρφη την Σοφούλα σε χαιρετάμε. Ελπίζουμε να έχεις πάρει έτσι, αρκετή Ελλάδα μέσα σου για να αντέξεις έναν ολόκληρο χρόνο ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αν άκουγε όμως ο Θείος Τάσος τι πινελίκια έριξε η ξαδέρφη στον ξάδερφο χθες, πόπο θα κοκκίνιζε. Θα της έλεγε αμάν βρε κορίτσι μου, αμάν βρε γιαβρί μου.
0: Ναι, αμάν βρε τζόγια μου.
1: Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες, τον ξάδερφο.
0: Ναι, ναι, είχαμε ένα επεισοδιάκι, αλλά ξέρω ότι αγαπιούνται, μωρέ. Το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, λες για μηνύματα, Μπάμπη, αλλά δεν είπαμε το βασικό. Viber 6930-078-228. Το έχουν βάλει από πίσω σου τώρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Να το.
1: Α, το έχεις και από εκεί. Ναι. Πάντως, το έχεις ακριβώς από πίσω σου, έτσι, για να σου στραβώσει το λαιμό.
0: Δεν μπορώ να το δω πίσω, αλλά από εκεί το βλέπω.
1: Όπου είμαστε πιασμένοι σ' όλα.
0: Είμαστε πιασμένοι, αλλά ρε φίλε μου, κράτα, κάνε λίγο υπομονή, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Αμήν. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι Παρασκευή, Νίκο.
1: Και πότε θα έρθει ξανά η Δευτέρα?
0: Η Δευτέρα θα έρθει με δύο ανάσες. Αλλά έχουμε μπροστά μας τώρα την ομορφιά ενός Σαββατοκύριακου, που σημαίνει τη δυνατότητα να κοιμηθούμε, Νίκο. Μην μάθω ότι έχει σηκωθεί πάλι από τις 6 και τις 7. Να κοιμηθούμε μέχρι και τουλάχιστον τις 10, 10 και μισή.
1: Λοιπόν, έχουμε τόσα πολλά πράγματα. Άφησε χθες η επικαιρότητα τόσα πράγματα, από βαλιστικούς πυράβλους, από συνελεύσεις ΟΗΕ μέχρι σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Αυτό πήγα να πω ακριβώς.
0: Γιατί εντάξει, το μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ξέρουμε ότι είναι οι δυνατές. Αλλά η εθνική μας απέναντι στους αδελφούς μας Σέρβους έδωσε τη μάχη, βρέθηκε πίσω με γκολ που έβαλε ο δικός μας ο Ζίφκοβιτς, γιατί και αυτός είναι δικό μας παιδί.
1: Στο 4 μόλις, μας ευνηδίασαν.
0: Αλλά τα καταφέραμε.
1: Αλλά μετά,
0: παιδιά,
1: στο 74 ο Τζόλης και στο 94 ο Δουβίκας.
0: Δηλαδή ήταν φοβερό ότι εχθές τα 3 γκολ τα 2 τα βάλανε παουξάκια.
1: Λες βέβαια για τους αδελφούς μας τους Σέρβους, πρέπει όμως να ομολογήσουμε και να ομονοήσουμε ότι αθλητικά, εκτός από τους Ισπανούς, θα έλεγα ότι τις μεγαλύτερες κόντρες τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε τους Σέρβους. Δηλαδή,
0: στο μπάσκετ θυμάμαι τότε, ναι, με τον Πέτροβιτς, τον Ντράζεν Πέτροβιτς.
1: Γενικά και στο πόλο γίνονται μάχες τιτάνιες, επειδή και αυτή είναι παλιά πολύ μεγάλη παραδοσιακή δύναμη. Έχουμε μία κόντρα, εντάξει, με κορονίδα το μπάσκετ και αυτά που γίνονται, έχουν γίνει και επεισόδια. Έχουν πλακωθεί κιόλας, αν θυμάσαι τότε, όχι, εκείνη η ομάδα.
0: Όχι, απλώς θυμάμαι μία φορά που υποστηρίζαμε Λιθουανία αντί για τη Σερβία.
1: Τους έχουμε υποστηρίξει πολύ, ναι, πολλές φορές.
0: Όχι, και μέσα ήμασταν αντίθετοι.
1: Και μέσα σε ελληνικά γήπεδα που έχουμε παίξει σε διοργανώσεις, επειδή πιστεύαμε ότι υποστηρίζονται από τη διαιτησία και διάφορα. Αλλά είχε γίνει και εκείνο στο ΑΚΑ, το φιλικό της ντροπής, το, ναι, φιλικό, που είχαν πέσει καρέκλες.
0: Πώς τον λέγανε εκείνον
1: τον. Επέρασαν, πρέπει να ήταν μεταξύ του 2006 που είχαμε πάρει το ασημένιο στο παγκόσμιο και του 2010. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν παραμονές.
0: 20 χρόνια περασμένα, ξεχασμένα, και τα αδέρφια καμία φορά μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Είχε γίνει μεγάλη σφαγή τότε και είχαν τιμωρηθεί και δύο παίκτες μας, και εξαιτίας αυτού τότε ήταν πριν το παγκόσμιο του 10, δεν θυμάμαι.
0: Μην τα βάζεις, αλλά ξέχασέ τα. Είναι μπράντα. Γκρέτσκι. Εσέρπσκι. Μπράντα. Μπράντα.
1: Τι λέει εδώ πέρα,
0: με αυτό, έλα δες τον Νίκο, δες το.
1: Κάτσε να πούμε τώρα κάτι που είναι της επικαιρότητας. Ναι. Στη Νέα Υόρκη μπορεί να μην τους αγαπάει, τους θεωρεί δημοκρατικούς ο κύριος Τραμπ, τον Σκορσέζε, τον Ντενίρο.
0: Ο Ντενίρο βλέπω ασκεί πολύ κριτική.
1: Ακριβώς, και βλέπω και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Τους παρασημοφόρησε όμως, τους δύο γίγαντες Σκορσέζε και Ντενίρο, ο Μακρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, επί αμερικανικού εδάφους. Τους έχρισε υπότες της Λεγιώνας της Τιμής, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Σαν να κάνει και σπάσιμο στον Τραμπ τώρα, επί αμερικανικού εδάφους.
0: Είναι βέβαιο, γιατί με τον Ντενίρο είναι δημόσιες οι κόντρες του Τραμπ με τον Ρόμπερτ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο άλλος και τους παρασημοφορεί.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή ο Ντενίρο είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ σοφός, πανέξυπνος, έχει και την τεράστια αναγνωρισιμότητα. Εντάξει, τώρα βέβαια λίγο παραγέρασε. Αλλά ήταν,
0: θα πει παραγέρασε. Αυτοί δεν γερνάνε ποτέ.
1: Ήταν εδώ και χρόνια που, ναι, έλεγα το εξής. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει τώρα, ακόμη και στις τελευταίες εκλογές που ήταν ο Biden και μετά δεν άντεξε λόγω υγείας και πήγε η Καμάλα αναπληρωματικά, ναι, κόντρα στον Τραμπ. Οι επιλογές για την παντοδύναμη Αμερική, που έχει και τεράστιο υπόβαθρο πνευματικό. Μην νομίζουμε ότι είναι μόνο καουμπόιδες και χάμπουργκερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι να μην υπάρχει κάποιος, ας πούμε από το δημοκρατικό στρατόπεδο, να βγει μπροστά μια προσωπικότητα του Βελινεκού, του Ντενίρο, όπως ήταν παλιά και εκείνος το οποίος ήταν ο Ρέιγκαν, που μάλιστα έκανε και δύο θητείες και έγινε και σύμβολο των Ρεπουμπλικάνων.
0: Κοίταξε, τώρα οι Δημοκρατικοί έχουν βρει έναν πολύ καλό υποψήφιο, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
1: Όπα, τη βλέπω εδώ, Ντακότα Τζόνσον και Κόλιν Φαρέλ στο νέο βίντεο κλιπ της Taylor
0: Swift. Ναι, αλλά εγώ σου μιλάω τώρα και λέγε, με γράφεις.
1: Λέω, για να μην τα ξεχνάμε.
0: Να ξεχνάμε, ότι βγήκε το καινούργιο της το βίντεο κλιπ.
1: Πολύ δυνατό.
0: Εδώ σου λέω ότι οι Δημοκρατικοί έχουν τον επόμενο υποψήφιο με πολύ σημαντικές πιθανότητες.
1: Ναι,
0: είδες, δεν μ' άκουγε. Με πολύ σημαντικές πιθανότητες να είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ρε φίλε. Εγώ σου τα λέω.
1: Θες τώρα να με κάνεις πάση.
0: Μα σου είπα, θέλω να σε προβοκάρω και εσύ μου κοιτούσε την Taylor Swift. Κλείστε την τηλεόραση.
1: Μα
0: χαζεύει.
1: Και η Taylor...
0: Σήμερα χαζεύει. Κλείστε την τηλεόραση να κάνουμε εκπομπή.
1: Και η Taylor Swift δεν ξέρεις ότι είναι το αντίπαλο δέος, το χειρότερο αντίπαλο δέος από τον Τραμπ. Δεν ξέρεις τι έχουν, τι κουβέντες έχουν ανταλλαγή. Επειδή η Swift θεωρείται ότι είναι αυτό το φιλελεύθερο στρατόπεδο, είναι λίγο και εγώ κατζέντα κλπ. Και μάλιστα δεν συμπαθούσε καθόλου τους Kansas City Chiefs.
0: Έλα ρε φίλε, επειδή, δεν το ήξερα, αυτό είναι καθοριστικό.
1: Επειδή ο αραβωνιαστικός και μέλλον σύζυγος της Swift...
0: Δεν τη ξέρει. Είναι... Τα τσάωμο ρε, μου διαβάζεις και τα OK.
1: Είναι ο Kelsey, ο star των Chiefs. Έχουν πάρει και αυτά ιδεολογικό χρώμα στην Αμερική.
0: Εμένα μου αρέσει πάντως που στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται πολιτικοποιημένοι stars, άνθρωποι και τα λοιπά που τους έχουμε γνωρίσει μέσα από την καλλιτεχνική τους δράση, βγαίνουν και παίρνουν θέση. Υπέρ του ενός ή του άλλου, υπέρ ενός ζητήματος ή άλλου.
1: Παίρνουν θέση, αλλά στην πολιτική δεν αναμειγνύονται. Που χρειάζεται. Αν χρειάζεται, αν θεωρείς ότι ο λαός σου ή ο πλανήτης υποφέρει, άσε τα σταριλίκια, ας πούμε, και τις ταινίες και τα τραγούδια και βγες μπροστά. Στο κάτω-κάτω θα μπορείς να τραγουδάς. Εγώ αν ήμουν στο Λευκό Οίκο θα τραγουδούσα κιόλας. Δεν θα μου κλείνει κανένα στο στόμα.
0: Όχι, εκεί να δεις τι θα τραβούσαμε.
1: Εδώ την αρχηγό της Ατλέτικο Μαδρίτης, την είδες. Της Ατλέτικο Μαδρίτης πρέπει να είναι. Το είδα και αυτό χθες. Το πήρε και αυτό το μάτι μου.
0: Νίκο, έχεις μια ανάγκη σήμερα να πάμε στα πιο ελαφρά
1: στα
0: θέματα.
1: Πιο, στα κουτσομπολίστικα.
0: Να, δηλαδή μου λες τα άλλα για Tony Fans που είναι η αρχηγός της Ατλέτικο της ποδοσφαιρικής ομάδας της γυναικές και δεν μου λες για το νέο άλμπουμ των YouTube μετά για τα 50 τους χρόνια.
1: Θα 50 χρόνια το κρατούσα, παρότι πήγε να με μπερδέψει η Σοφία. Μου λέει κάτι προχθές ήταν. Βρελαίο, το βλέπω σήμερα στην ιστορική αναδρομή, το σαν σήμερα. Σαν σήμερα είχαν μαζευτεί εκεί στο Μιούλεν το σπίτι.
0: Ναι, παρακάτω από του Θείου Πέτρου, ξέρω,
1: ναι, τον ντράμερ του στο σπίτι ήταν. Συγκεντρώθηκαν εκεί και κάναν τον γκρουπάκι πριν από 50 χρόνια. Ήταν πολύ πιτσιρικά, σχολείο ήταν.
0: Πριν 50 χρόνια, ρε φίλε.
1: Δεν μου λες να βάλουμε και λίγο YouTube τώρα έτσι καθώς μιλάμε.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Για ξεκίνα. Το Angel of Harlem σ' αρέσει, ήταν από την Αμερικανική.
0: Τα αγαπημένα.
1: Για ξεκίνα εδώ και θα βάλουμε και άλλα μετά. Μαϊνάτε, θα κάνουμε ανασύνθεση σήμερα του προγραμματισμού.
0: Νάτι. Έλα, ρε παίχτη μου. Δώσε. Όμορφη. Μα συντρόφευσα κι αυτή σε ωραία.
1: Τώρα εδώ πέρα βλέπω παίζει το καινούριο του. Να δει πώ το λένε αυτό. Θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε κι αυτό. Αν το κρατήσουν, δεν θα το κρατήσουν πολύ. Είναι αυτή την ώρα να μετάδωσε στο Earth News. Έλα, πάμε να ακούσουμε λίγο YouTube.

0: Ο ήχος των YouTube μοναδικός θα έλεγα. Και Μπάμπη, αν κάτσουμε και δούμε τα πράγματα, νομίζω και τα πούμε με το όνομά τους, πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα πολύ γνωστά και άλλα group που έγραψαν στη rock, στην pop ιστορία. Θα έλεγα ας πούμε και τους Depeche Mode που μου έρχονται έτσι πρόχειρα, που έχουν τόσο κρατήσει και στο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι οι YouTube δικαιωματικά, λόγω αναγνωρισιμότητας και όγκου έργου και βιωσιμότητας 50 χρόνια.
1: Βιωσιμότητας, μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι και η βιωσιμότητα. Γιατί
1: είναι η μόνη που μπορεί κάποια στιγμή να κοντράρουν τους Rolling Stones.
0: Θα έλεγα μετά τους Rolling Stones και τους Beatles, ή Beatles και Rolling Stones, νομίζω ότι στην ιστορία της rock pop σκηνής, νομίζω ότι δικαιωματικά θα καταλάμβαναν, ξέρω εγώ να πω, το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως θα ήταν στο βάθρο.
0: Θα ήταν στην τριάδα,
1: στο βάθρο.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ,
0: δηλαδή,
1: συμφωνώ.
0: Ειδικά από τη δεκαετία του 80 και μετά, δεν υπάρχει κάποιο άλλο group που να έκανε τέτοιες πωλήσεις, να έχει μείνει τόσο στην κορυφή της επικαιρότητας επί τόσες δεκαετίες.
1: Και να έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και μάλιστα ήταν τέτοιες μέρες. Βρεσί, μήπως ήταν 27 του Σεπτέμβρη, νομίζω η ημερομηνία.
1: Εσύ
0: θα
1: θυμάσαι αυτά. Εσύ θα τα θυμάσαι.
0: Σήμερα είμαστε στις 25. Άρα 27 θα είναι Κυριακή.
1: Κυριακή.
0: 26 ήταν. Περίμενε τώρα.
1: Πάντως Κυριακή θα είναι 27.
0: Και μέχρι... φυσικά ήσουν και εσύ, ήμουνα και εγώ εκεί.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν εκεί.
0: Πώς
1: εγώ έλειπα, ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Ήσουν εκτός Θεσσαλονίκης,
1: ναι, ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ, Μπάμπη μου, πρέπει να σου πω ότι το είχα καλύψει. Είχα πάει και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάω, ειδικά τότε πριν τόσα χρόνια που ήμασταν και νέοι. Και το είχα καλύψει για ένα ευρύ δίκτυο σταθμών. Θυμάμαι ότι με έπαιρναν, επειδή και τότε εκείνα τα χρόνια, πριν σχεδόν 30 χρόνια, δούλευα εδώ και για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, με έπαιρναν σταθμοί όχι μόνο από την ΕΡΤ, από την Ελλάδα, αλλά και από τον κόσμο. Είχα βγει και στον Ομογενειακό, είχα βγει, με παίρναν τηλέφωνο, θυμάμαι, για να δώσω και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά την συναυλία, να δώσω έτσι ένα κλίμα, τα πάντα. Ήταν τρομακτικό γεγονός.
1: Λοιπόν, όπως τρομακτικό γεγονός για πολλούς από εμάς είναι το γεγονός ότι ο Θείος Τάσος, και θα πάω σε εκείνο γιατί έχουμε ένα μήνυμα μιας φίλης, ήρθε στην Ελλάδα, αλλά δεν
0: μάλλον
1: κατορθώσαμε,
0: της Κατερίνας.
1: Δεν κατορθώσαμε να το δούμε.
0: Καλά το βρήκα.
1: Άκου λοιπόν τι έγραψε. Δεν ξέρω αν ακούει ο Θείος Τάσος. Θείε Τάσο, άκου τι πληγές άφησες πίσω σου, λέει η Κατερίνα. Έφυγε ο Θείος Τάσος και μας άφησε μπουκάλα. Και κλαίω και οδύρωμαι και δεν τον νοιάζει στάλα από την ποιητική μου, λέει, συλλογή. Γεια σου ρε Κατερίνα. Γεια σου ρε Κατερίνα.
0: Πρόσεξε Κατερίνα, μην ακούσει η θεία Τζοάννα όμως, γιατί θα πες παντόφλα. Ότι άφησε και θύματα.
1: Ναι.
0: Άφησε και θύματα. χωρίς καν να τον γνωρίσουν από κοντά.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: και έχει αφήσει
1: είδαμε
0: θύματα μόνο με το θρύλο του. Λοιπόν, Μπάμπη, καλά το θυμόμουν. Εκεί 26 ήταν του Σεπτέμβρη. Δηλαδή σαν αύριο. Και δεν ξέρω, βλέπω εδώ πέρα στο YouTube κόσμο που κατεγράφει ως μαρτυρίες από εκείνη την ημέρα. Αν βάλω το μικρόφωνο κοντά στο monitor, Σοφία, λες να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
1: Λες να σε πετύχουμε και πουθενά και εσένα, Νίκο, εκεί, σε κανένα πλάνο?
0: Σαν πολιτιστική πρωτεύουσα, θυμάμαι που μιλούσα και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή τότε, τον Πάνο το Θεοδωρίδη, ενώ τους είχε μαζί στο αυτοκίνητο. Λέω, δώσε χαιρετισμού στον Πόνο τότε. Δες εδώ. Τι ζήσαμε. Ήταν φοβερό για Θεσσαλονίκη. Δεν το έχει ξαναζήσει και δεν ξανά το ξαναζήσει.
1: Δεν το έχει ξαναζήσει. Πόσα 30 χρόνια περάσανε.
0: Δες εδώ.
1: Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο.
0: Από όλες τις γειτονικές χώρες. Τότε που δεν υπήρχε και κύμα τουρισμού από την Τουρκία, θυμάμαι πώς είχαν έρθει από Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο Τούρκοι πολίτες για να παρακολουθήσουν τη συναυλία.
1: Άλλες εποχές. Θες να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε στο σήμερα, φίλε Νίκο?
0: Να επιστρέψουμε. Αρκετές, μάλλον πριν πάμε στο σήμερα, πάμε στο χθες.
1: Ναι.
0: Διότι χθες δώσαμε, πρέπει να το δώσουμε αυτό λίγο, να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δώσαμε πρώτη, εκεί γύρω στις 2 και 2,5 ώρα το μεσημέρι, δώσαμε πρώτη την είδηση ότι εν επλάκη για 5η-6η φορά η πυροβολαρχία μας των Patriot στην Αραπιά.
1: Και μάλιστα με επιτυχία. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή και εγώ την είδα και δεν μου έκανε την ίδια αίσθηση και ζέση που ένιωσα όταν τις πρώτες φορές είχαμε μπλοκή των ελληνικών συστημάτων. Από τη στιγμή που οι Σαουδάραβες έκλεισαν αυτή τη συμφωνία με τους Τούρκους και από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους απέναντί μας. Δηλαδή που καθυστερούν να δώσουν κάποια χρήματα που οφείλουν να δώσουν για τον εξυγχρονισμό των συστημάτων, μπλα μπλα μπλα μπλα. Τι γίνεται με αυτό,
0: λοιπόν, έχεις καμία αυτό, πληροφορία? Αλλά και με την αναπλήρωση των βλημάτων, και μάλιστα είχαμε συμφωνήσει για επόμενες τεχνολογίες βλήματα.
1: Τι γίνεται?
0: Αυτά που διαθέταμε.
1: Είναι τόσο βλήματα, είναι τόσο σημαντικά αυτά τα βλήματα.
0: Είναι τόσο βλήματα τα βλήματα.
1: μου ξέφυγε. Τι γίνεται, λοιπόν, δεν έχουμε καμία εξέλιξη σε σχέση με τη συμφωνία.
0: Χθες ήταν διπλή η παρέμβαση και σε αντιβαλιστικό επίπεδο για πύραυλο.
1: Δεν με ακούει σήμερα.
0: Τώρα θα στα πω και για το.
1: Αυτό είναι. Το είπαμε. Ναι. Το ξέρουμε. Δηλαδή πάλι λειτουργήσε το σύστημα και με επιτυχία. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό, θα παραμείνουμε εμείς εκεί, θα γυρίσουν?
0: Χθες με αυτή την αφορμή έδωσα και κάποιες έτσι πληροφορίες.
1: Δώστε μέσα σε ρε παιδί μου, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Πες το. Λοιπόν. Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Μην ξέρω έχεις... κάτσε,
1: μα αφού ξέρω ότι έχεις πληροφορίες, φτάσει στο προκείμενο.
0: Με αγχώνεις, κάτσε, περίμενε. Να ξεαγχωθώ. Να ξεαγχωθώ. Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι ότι πρόκειται να κάνει μια επίσκεψη σημαντική στη Σαουδική Αραβία ο Πρωθυπουργός. Έχουμε την πληροφορία, διέρευσε η πληροφορία, ότι έχει πάρει παράταση, το μίνιμουμ της παράτασης που συζητούσαμε και τις προάλλες, ένα μήνα δηλαδή η δύναμή μας.
1: Παράταση από τη δική μας την πλευρά, από εκείνους.
0: Από τη δική μας την πλευρά.
1: Κανονικά δηλαδή θα έπρεπε να φύγουμε.
0: Αυτοί εκεί θα μπορούσαν, θα θέλαν να μας έχουν και μόνιμα.
1: Ναι, αλλά δεν το δείχνουν. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, υπήρχε το θέμα το οποίο τέθηκε πριν από μέσα στο καλοκαίρι, τι θα κάνουμε, και ειδικά τέθηκε και ξανατέθηκε μετά στο τραπέζι, μετά από αυτές τις συμφωνίες.
1: Στοπ. Δηλαδή... Πάντως οι επιθέσεις των Χούθη νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο και τα δεδομένα, ε. Έφτασε μέχρι την κάλτσα.
0: Φυσικά.
1: Ο φόβος κάποιον.
0: Αφού βλέπεις ότι μόνος σου τα λες. Άσε με εμένα, πες τα μονάχος σου.
1: Όχι, όχι. Μα εγώ δεν έχω την πληροφορία, Νίκο.
0: Λοιπόν.
1: Απλώς έχω τα στοιχεία και γι' αυτό ρωτάω και λέω. Άλλαξα τα
0: υπήρξε
1: δεδομένα.
0: Υπήρξε παράταση, αλλά όχι παράταση, ξέρεις ότι. Α, πάμε παιδιά, συνεχίζουμε κανονικά και ωραία. Δεν είμαι μία μικρή παράταση για να συμμορφωθούν.
1: Για να το σκεφτούν.
0: Εντός εισαγωγικών κάποιοι όσον αφορά και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο των συμμαχιών. Λοιπόν, έχει δοθεί αυτή η παράταση με χρονικό ορίζοντα και την επόμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Δηλαδή σου λέει τώρα, εφόσον είναι να πάει εκεί ο Πρωθυπουργός και να γίνουν κάποιες συζητήσεις, μην τα μαζεύουμε και φεύγουμε τώρα. Ας δώσουμε ένα εύλογο διάστημα.
1: Ας δώσουμε στη σχέση μας μία ακόμα ευκαιρία.
0: Ας δώσουμε λίγο αέρα στη σχέση.
1: Ας πάμε σε ένα σύμβουλο σχέσεων και τα ξαναλέμε σε ένα μήνα περίπου από τώρα.
0: Και ίσως και σε λιγότερο από μήνα. Φαίνεται ότι μέσα στον Οκτώβριο πολύ πιθανό να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί. Θα γίνουν κάποιες συζητήσεις στο ανώτατο επίπεδο πλέον. Να επαναδιευθετηθούν κάποια πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή εγώ θα είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να είναι περισσότερο ζεστή μαζί μας, εκτιμώντας το πόσο πολύ τους έχουμε βοηθήσει.
0: Αυτό που θα έπρεπε να τονίζουν κάποιοι, αλλά το βλέπουν οι Σαουδάραβες, δεν ξέρω αν το βλέπουν κάποιοι άλλοι, είναι ότι σε σχέση με άλλα, με άλλες προστασίες που έχουν,
1: δήθεν στα λόγια,
0: οι πιο γκαραντί. Όχι, και από άλλες δυνάμεις κρούσης που έχουν μεταβεί στη Σαουδική Αραβία και δεν είναι γνωστοί του γείτονα, είναι από άλλες δυνάμεις προερχόμενα συστήματα Patriot, ότι η ελληνική δύναμη, πέρα βέβαια από το ότι ασκείται σε συνθήκες πολέμου, και αυτό είναι πολύ μεγάλη πείρα.
1: Και πλεονέκτημα για εμάς.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη πείρα.
1: Άλλο η άσκηση και άλλο σε πραγματικές συνθήκες.
0: Λοιπόν, από όλους, γιατί βλέπεις αλλού τι γίνεται. Πάνε και τα γκρεμίζουν και τα κάνουν λαμπόγιαλο οι Χούθη. Ενώ την ασπίδα την ελληνική δεν την έχει προσπελάσει και
1: τίποτα.
0: Διαπεράσει τίποτα. Και μόνο αυτό είναι ένα δείγμα.
1: Ας το σκεφτούν οι Σαουδάραβες, ας το σκεφτούν. Να, στον Τραμπ έκλεισαν μια συμφωνία να πάρουν πόσα F-35. Σε εμάς τσιγκουνεύονται προφανώς. Θα δούμε. Δεν πειράζει, τα μαζεύουμε αλλιώς και τους αφήνουμε στους Χούθη.
0: Πλάκα είναι που λες για τα F-35 ο καημός ομώνυμος του Ερντογάν, όπου πάει και όπου σταθεί. Και χθες σε κάτι δηλώσει έτσι, αρχίζω να τον λυπάμαι κιόλας.
1: Όχι, μην το λυπηθείς, γιατί αυτοί δεν μας λυπούνται.
0: Όχι, όχι, λέει τα F-35, λέει θα τα πάρουμε, λέει. Έχω καλή σχέση με τον Τραμπ, λέει θα τα πάρουμε κάποια στιγμή. Τα ευλογημένα. Τα ευλογημένα.
1: Ας μην τα πάρουν ποτέ. Ας μην. Γιατί είναι μια χώρα η οποία προκαλεί με τη στάση της και είναι μια ξεκάθαρα υπεριαλιστική δύναμη η Τουρκία. Ας μην τα πάρουν ποτέ, να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο.
0: Ναι, αλλά τους αγαπάει τους υπεριαλιστάς ο κύριος Τραμπ.
1: Έτσι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ αγαπάει αυτούς οι οποίοι κάνουν προβολή ισχύως. Αυτοί που εμφανίζονται ως δυνατοί. Έχει μια έτσι αγάπη. Δεν παίζει με τους loser ο Τραμπ, έχω την αίσθηση. Θέλει να παίζει μόνο με τους ισχυρούς και με τους νικητές.
0: Θέλει να τους έχει στα δαχτυλάκια του. Τώρα, μια που αναφερόμαστε σε Τραμπ, σε Ερντογάν, να αναφερθούμε και στα δικά μας, αν και θα τα πούμε και μετά και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Είχαμε χθες την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η αλήθεια είναι
1: είχαμε
0: ότι...
1: και τη συνάντησή του με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου.
0: Ας ξεκινήσουμε έτσι βασικά από τη συνέλευση, όπου είπε τα βασικά τα μηνύματα, τα έστειλε, ότι η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, δεν είναι ταραξίας.
1: Όπως κάποιοι άλλοι.
0: Όπως κάποιοι άλλοι, όνομα και μη χωριό, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. Αλλά
1: τα έχουμε, τα έχουμε και στους τύλους επικαιρότητας.
0: Δεν ξέφυγε λεκτικά.
1: Όχι, τα έχουμε και στους τύλους επικαιρότητας. Θες να μας βάλεις ένα τραγουδάκι όμορφο και χαλαρό, να τα ακούσουμε, να φτιάξει η ψυχούλα μας που είναι Παρασκευή.
0: Και όμορφο και χαλαρά.
1: Και τα υπόλοιπα αυτά έτσι και αλλιώς θα τα πούμε στους τίτλους ειδήσεων. Τα έχει.
0: Και όμορφα και χαλαρά.
1: Για πες.
0: Και μάλιστα από ένα όνομα το οποίο πήγε κάποια στιγμή να γίνει σαν διάδοχος του Prince. Αλλά δεν τα κατάφερε. Μετά έμεινε, συνεχίζει το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά πιο περιορισμένα. Θυμάσαι έναν καλλιτέχνη που λεγόταν Terence Trent D'Arby. Και είχε γίνει πολύ της μόδας.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι, ειλικρινά.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι όμως θα το θυμηθείς με το που θα πέσει ο ήχος. Για ξεκίνα το λίγο και κράτα μας έτσι τον αέρα, Σοφία, σα καλή που είσαι και σήμερα μαζί μας. Για να δούμε, σου θυμίζει κάτι?
1: Καλά, ναι.
0: Με τις πέντε νότες.
1: Το όνομα.
0: Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Sign Your Name. Πάμε.

0: Να είμαστε πάλι εδώ, βρε Μπάμπη.
1: Έλα,
0: οι δρόμοι τρέχουν χιαστοί.
1: Προχθές νομίζω σου το είχα πει και εγώ, γιατί έτσι μου βγαίνει και εμένα πολλές φορές στο ξεκίνημα αυτό το τραγούδι του Μικρούτσικου. Του άλλου του Μικρούτσικου, όχι του Θάνου.
0: Του Ανδρέα του Μικρούτσικου.
1: Του Ανδρέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Ανδρέα του Μικρούτσικου. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους. Είτε μας ακούν είτε δεν μας ακούν, αν και πάρα πολλοί είναι που μας ακούν. Όπως ο Θείος Τάσος εδώ, ο οποίος σήμερα λέει είναι μεγάλη μέρα, έχει γενέθλια. Ελάτε να σας κεράσω.
1: Έλα.
0: Ναι, τώρα θα έρθουμε μέχρι ρε, την θύε. Νότια Καρολίνα. Τώρα ερχόμαστε.
1: Έλα, ρε θύε.
0: Παίρνουμε
1: πόσα
0: τρία αεροπλάνα και ερχόμαστε.
1: Τώρα και εσύ τώρα. Δεν είναι καμία. Καγκοριτσόπουλο να μας λέει την ηλικία του.
0: Τώρα.
1: Να τα χιλιάσεις, Θείε Τάσο. Να τα χιλιάσεις. Εδώ σε λίγο θα λέμε ότι τα 100 τα πλησιάζουμε και εγώ και ο Νίκος. Δεν θα πούμε να τα εκατοστήσεις, να τα χιλιάσεις.
0: Πρόσεχε, πρόσεχε. Μας ακούν και χιλιάδες θαυμαστές.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: του Θείου.
0: Εδώ πέρα.
1: Μας ακούει και ο Μάκης Ομουδιώτης. Την καλημέρα μας, να του τη στείλουμε.
0: Καλημέρα. Μόλις μου ήρθε το μήνυμα του Μάκη. Καλημέρα, Μάκη. Τι κάνουμε. Όλα καλά. Πώς πάνε τα χαμπάρια.
1: Καλά ρε εσύ, λέει, με το ποδήλατο ήρθες. Ναι, και βάλε μου γρήγορα να φάω. Με δυο μυγάκια είμαι από το πρωί.
0: Λίγο απέσιο, λίγο
1: γεια
0: απέσιο.
1: Γεια σου ρε Μάκη, είναι ρε. Καλό, καλό ήταν. Γελάσαμε, καλό. Και η Σοφία μέσα.
0: Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 7 παρα 20 εδώ στη συχνότητα του 102, το ραδιόφωνο της R3.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Μαζί σας η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: 6-9-30-078-228. 6-9-30-078-228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και εμείς πάμε εδώ, Μπάμπης, Νίκος και Σοφία Σακαλή, πάμε αμέσως στους τίτλους ειδήσεων, κύριε Μπάμπη.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητα σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις.
0: Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Βέβαια δεν ανέφερθη για την Σαουδική Αραβία, γιατί και εκεί προσφέρει ασφάλεια και σε πολλές άλλες μεριές.
1: Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάσους Μπέλη που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας.
0: Χαρακτήρισε επίσης το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Και πριν περάσουμε στην επόμενη ενότητα, να πούμε ότι υπήρξαν και κυβερνητικές διαρροές όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και όπου υπόθηκε ότι ο κ. Ερντογάν δεν ξέφυγε όπως άλλες φορές, και αναφέρουν και από το Μαξίμο ότι να χαμηλώσει η ένταση, έτσι, αυτή είναι και η πρόθεση η ελληνική.
1: Ότι όταν ανεβαίνει η ένταση δεν ανεβαίνει από εμάς, ανεβαίνει από εκείνους.
0: Δεν την έχει ανεβάσει η Ελλάδα. Εντάξει, ναι. Πάμε και παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία. Τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία, χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, γιατί γίνονται κατά καιρούς σφαγές των Ορθόδοξων χριστιανών της περιοχής.
0: Και δυστυχώς ακόμη και η Ελλάδα δεν έχει μιλήσει τόσο όσο θα έπρεπε για αυτό το θέμα.
1: Μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης.
0: Φυσικά οι Έλληνες διπλωμάτες και οι ελληνικές αντιπροσωπείες δεν αποχώρησαν από, έτσι, επιδεικτικά από την ομιλία του κυρίου Νετανιάχου, όπως κάνανε αρκετοί άλλοι, και τους οποίους τους έπιασε στο στόμα το κύριος Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Δεν τους άφησε.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν το άφησε να πέσει.
0: Πάμε
1: κάτω.
0: Και στην οικονομία. Αναφορικά με την οικονομία, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη.
1: Μίλησε και για την τεχνητή νοημοσύνη, συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου.
0: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι συντελεστής για όλους τους ανθρώπους, ειδικά που ηγούνται σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είπαμε ότι υποκρύπτει πολλούς κινδύνους.
1: Ορκίζεσαι, Νίκο μου, όμως.
0: Τα λέγαμε και
1: ορκίζεσαι, βλέπεις ότι.
0: Τον κύριο Ρεφανίδη.
1: Λέμε ότι ρε παιδάκι μου δεν γίνεται. Το αυτονόητο είναι αυτό. Και όμως δεν είναι. Καμία φορά δεν είναι.
0: Διάβαζα προχθές ότι προέκυψε το πρώτο κρούσμα όπου ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπήκε αυτόβουλα σε κυβερνητικό AI. Σύστημα και έκανε τα δικά του. Και ευτυχώς το προλάβανε νωρίς. Βλέπεις, και είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, Κυπριακό, πόλεμο στην Ουκρανία, περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και πρόθεση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητος στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Νετανιάχου.
1: Που και αυτή έχει τη σημασία της. Δεν είναι πολλοί ηγέτες οι οποίοι αυτόν τον καιρό φωτογραφίζονται ή συναντώνται με τον Νετανιάχου. Εμείς είμαστε μία από αυτές τις χώρες και έχει σημασία αυτό το πράγμα.
0: Κάποιοι βέβαια το κατηγορούν αυτό.
1: Ας το κατηγορούν. Εντάξει. Έχει σημασία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, ενώ θα συναντηθεί και με τον Μολδαβό ομόλογό του.
0: Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ, εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βέβαια, δεν νομίζω ότι δέχεται τις επικρίσεις κυρίως για αυτό ο κύριος Νετανιάχου ή το Ισραήλ. Και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο, κάνοντας αναφορά στους Κούρδους, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Βέβαια, καλά που βρίσκεται και ο κύριος Νετανιάχου και κάποιοι σαν τον κύριο Νετανιάχου, έτσι, και τα λένε αυτά για τον κύριο Ερντογάν. Όσο και να κατηγορούμε κάποιοι άλλοι τον κύριο Νετανιάχου. Έτσι, τέλος πάντων.
1: Η εμφάνιση του Νετανιάχου, όπως είπε και ο Νίκος, προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα

0: Είναι το ξυπνάω και άλλε τώρα.
1: Λέγε, Μπάμπη, λέγε.
0: Όχι, λέγε. Ακούγεται και γι' αυτό το μεταφέρω.
1: Λέγε. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας.
0: Σώπα, ρε.
1: Είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
0: Το θυμήθηκε.
1: Δήλωσε χθες ο Ταγί Περντογάν.
0: Μπράβο,
1: το σημαντικό, Ταγί, είπε, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Μπράβο. Μου άρεσε ότι τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες στιγμές που το θυμούνται. Ότι είμαστε σύμμαχοι και δεν θα έπρεπε να είμαστε απέναντι.
1: Είμαστε, πώς το έλεγε το τραγούδι, είμαστε φίλοι και δεν πρέπει για μια γυναίκα να μας χωρίζει. Είμαστε φίλοι και δεν αξίζει μια γυναίκα να μας χωρίζει, έλεγε το παλιό λαϊκό άσμα.
0: Κίνα και ΗΠΑ το τραγουδούν τον τελευταίο καιρό, αναζητώντας μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στην Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν τον παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του ΣΥ ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μέσα, Νίκο, και θα είναι μέσα από εδώ και πέρα και για τα επόμενα χρόνια όσο ζούμε.
1: Στην ατζέντα όλων. Αυτό το οποίο συνειδητοποιώ εγώ, έτσι και θέλω να το δώσω ως μια διαπίστωση, Μπάμπη, μετά και από αυτήν την είδηση, είναι το εξής, ότι βλέπουμε πλέον πώς έχει μπει. Μου θύμισε πάλι και εκείνο το τραγούδι του Ρασούλη. Καλές είπα και η Ρωσία, μα έχω τα.
0: Το δράμα μου και εγώ. Λοιπόν, με το Αναδέατο Μικρούτσικο το τραγούδι.
1: Στο ίδιο τραγούδι. Ναι, λοιπόν, ναι. Ποιο είναι το ζήτημα όμως. Αυτό που θεωρούσαμε ως δίπολο για δεκαετίες ολόκληρες, για πολλά χρόνια, για έναν αιώνα σχεδόν, το δίπολο ΗΠΑ-Ρωσίας, φαίνεται και από τις διεθνείς συναντήσεις και από το διεθνές προσκήνιο ότι πώς έχει απομονωθεί καταρχάς στο μικρό κοσμό το κύριος Πούτιν λόγω όλων των εξελίξεων και των διπλωματικών κινήσεων ή πολεμικών κινήσεων που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, και το δίπολο ΗΠΑ-Ρωσίας έχει υποκατασταθεί, έχει αντικατασταθεί από ένα δίπολο ΗΠΑ-Κίνας.
0: Μπράβο,
1: που και αυτό φαίνεται ότι θα είναι πλέον στο μέλλον οι δύο μεγάλοι άξονες στον
0: κόσμο. Μα φαίνεται ξεκάθαρα και από την στάση και των ΗΠΑ αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι και στον ομολογό του τον Κινέζο αλλά και απέναντι στην Κίνα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι είναι η δύναμη η οποία μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Έχει ακολουθήσει μια συνετή πολιτική, δεν έχει εμπλακεί σε πολεμικές σειράξεις, έχει πετύχει μια απίστευτη οικονομική και τεχνολογική όμως ταυτόχρονα ανάπτυξη και εμφανίζεται πλέον ως ένας. Ως μια χώρα που μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ.
1: Ίσως γιατί οι Κινέζοι έχουν αρχαία φιλοσοφία ακόμη και στις πολεμικές προσεγγίσεις και όπως θα έλεγε ο μεγάλος έτσι θεωρητικός του πολεμικού τους συστήματος, ο Σουν Τζου, περιμένουν τον αντίπαλο πότε θα είναι αδύναμος, πότε θα υποχωρήσει σε σχέση με αυτούς έτσι ώστε να κάνουν τα βήματα, τα επιθετικά.
0: Ο Σουν Τζου, αν ήταν από την Κρήτη, από τα μέρη σου, ξέρεις πώς τα λεγόταν, Νίκο,
1: Πώς τα λεγόταν,
0: Σουντζουκάκι.
1: Σουντζουκάκι.
0: Ναι, τελείως. Σουντζουκάκι.
1: Ναι, αλλά είδες, εγώ το
0: και
1: κράτησα.
0: Και τον είχαμε φάει ήδη κανένα δυο φορές σε
1: δεν
0: κάτι
1: έγινα
0: κριτικά γλέντια.
1: Λαδιανάτσις.
0: Όχι, Λαδιανάτσις.
1: Είμαι Λαδιανός. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε ο Ερανός Πρόεδρος.
0: Ναι, άντε, πάρτε καμία απόφαση, θα τελειώνουμε.
1: Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότεινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Και τελειώσαμε μετά τη Γενική Συνέλευση που μας κράτησαν σχεδόν όλο τους τίτλους.
0: Η επόμενη είδηση αφορά πάλι όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να καταργηθεί, άκου τώρα, άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Είναι αυτή η αστυνομία που ίδρυσε ο κύριος Τραμπ. Και κλείνοντας εδώ με τα δικά μας, το μεγάλο θέμα βέβαια, το οποίο ακόμη απασχολεί μετά από τόσες μέρες, στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία μάλλον δηλώνει παράσταση υποστήρησης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας καίει την 56χρονη, αναφέροντας ότι στον δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.
0: Και από τα στοιχεία που βγαίνουν.

0: Από το ρεπορτάζ, αν κάτι με έχει εντυπωσιάσει το τελευταίο διάστημα, είναι δύο ειδήσεις. Η πρώτη, ότι ταυτόχρονα με τον Μαζονάκη σε διπλανό δωμάτιο γινόταν ίδια διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε έναν άλλον, σε μια γυναίκα ασθενή. Και το δεύτερο που μου κάνει φοβερή εντύπωση, όταν δυσκόλεψαν τα πράγματα και είδαν ότι τον χάνουν, ρωτούσαν πράγματα στο AI για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση. Αν φτάσαμε σε σημείο πραγματικοί ή όχι γιατροί να αναζητούν την απάντηση στο AI, σημαίνει, ρε παιδάκι μου, ότι έχουμε πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Λοιπόν, για να ξανανεύουμε όμως, θα κάνουμε μία βόλτα μέχρι το Σαν Χουάν και άλλα εξωτικά μέρη.
0: Σαν Χουάν, πολύ ωραίο το κομμάτι είναι αυτό. Πολύ αγαπημένο.
1: Σας αρέσει έτσι.
0: Μ' αρέσει. Και η ερμηνεία και η ερμηνεύτρια.
1: Ήμουν βέβαιος. Το δήλωσε. Ευθαρσός ο Μπάμπη.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μπράβο, Μπάμπη. Μπράβο στη γενναιότητά σου. Πάμε, Σοφία.
0: Πάμε.

0: Εκτός από την ερμηνεύτρια, πρέπει να αναφερθούμε και στον συνερμηνευτή, ναι, και συνθέτη του τραγουδιού, το Σταύρο το Σιόλα. Γιόρταζε κιόλας.
1: Εξαιρετικός. Να σου πω κάτι, Ρενίκο.
0: Ο οποίος αναδείχθηκε από το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
1: Δες τώρα τι μαγική είναι η μουσική. Σε μια εποχή που με την κρίση, την παγκόσμια, με την αύξηση των καυσίμων, ακόμα και τα ταξίδια πλέον είναι βέβαιο ότι θα αρχίσουμε να τα περιορίζουμε.
0: Βεβαίως.
1: Μπορούμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Σαν Χουάν εντελώς δωρεάν και μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Χωρίς να κάνουμε check-in, χωρίς να ζυγίσουμε τη βαλίτσα εάν είναι στα κιλά που επιτρέπει η εταιρεία για να μην πληρώσουμε τα παραπάνω.
0: Γιατί έχουν γίνει και βασανιστικά τα αεροπορικά ταξίδια τα τελευταία
1: και χωρίς χρόνια. Αναταράξεις, και χωρίς αναταράξεις. Πω, από μια στιγμή στην άλλη στο Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο.
0: Τι ωραία.
1: Και οπουδήποτε αλλού.
0: Τι ωραία. Λοιπόν. Ωραία όλα αυτά, Μπάμπη μου, αλλά έχει πάει και 57 και εσείς ζητήσατε και δεύτερο πάριο. Πάμε λοιπόν.
1: Α, θα τον δώσεις
0: δηλώνοντας για πάντα μαζί. Για πάντα.
1: Μου το αφιερώνεις, Νίκο.
0: Για πάντα.
1: Μου το αφιερώνεις.
0: Εσύ θα το αφιερώσεις στη γυναίκα σου το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό τα νηφόρη που λένε ζωή.
1: Για πάντα μαζί.
0: Άκου, άκου τι ωραίο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός και επισήμανε τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μία περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δίκαιο της θάλασσας και την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ επισήμανε την ανάγκη επανένωσης του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Τούρκους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες έκανε λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση του Μπένζαμιν Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι. Πολλοί διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αλλιευτικό Κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης βρέθηκε το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο 142ο χιλιόμετρο της Ιόνιας οδού στο ρεύμα προς Πάτρα. Η φωτιά ξέσπασε σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο λίγο έξω από την πόλη της Σάρτας. Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Το ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Συνεχίζονται οι εργασίες οριζόντια σήμανσης και διαγράμμισης διαβάσεων πεζών από τη υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν έως και την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 7 το πρωί και για όσο επιτρέψουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην Εθνική Οδό 67 Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου και στην Οδό Μαρίνου Αντίπα. Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 4 μετά το μεσημέρι στο Δήμο Ρεοκάστρου και ειδικότερα καταναλωτές στο χωριό Πετρωτό και στα αρδευτικά βόρεια του χωριού. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, όπως τόνισε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός της χώρας, παροτρύνοντας τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες αναμένεται να βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σιγά μην φεύγαμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον άλλες δύο ώρες. Μου στέλνετε κάποιο μήνυμα. Πού είστε, ξεχαστήκατε? Γιατί δεν βγαίνετε στον αέρα? Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Έτσι θα πάμε παρεούλα με τον Νίκο Λαδιανό, τη Σοφία Τσαγαλή, τον Πάπη Τζιομπάνογλου, μέχρι και τις 9, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Παρασκευούλα σήμερα. Όμορφη, δεν ξέρω αν θα είναι ζάχαρη, αλλά σίγουρα σου δίνει την ελπίδα ότι με το Σαββατοκύριακο μπροστά θα πάρεις τις απαραίτητες ανάσες που χρειάζονται. Έξω ένα κρυουλάκι πάντως το έχει, Νίκο, και σήμερα.
1: Παρότι έχουμε ζεσταθεί πολύ μέσα και έχουμε υδρώσει, είμαστε με το φανελάκι που λέει και ο παππούς με το φανελάκι. Εγώ προσωπικά είμαι με το φανελάκι, αλλά βλέπω.
0: Πώς καρφώνεται με τις ηλικίες μας, σαν τη διαφήμιση. Και το εγγονός με το φανελάκι.
1: Μας ήταν από τις πρώτες διαφημίσεις για ηλιακό θερμοσύμφωνα. Δες εδώ πώς έχω γίνει. Έχουν μείνει και τα σημάδια.
0: Μα αφού βγαίνουμε, γιατί έχει ζέστη στο στούντιο έξω και νιώθουμε ψύχρα, παιδί μου. Εξαιτίας του γεγονότος ότι υδρώνουμε νωρίτερα.
1: Α, δες εδώ και την κυρία Τυράσκη πώς το δίνει.
0: Δώσε,
1: το Σάββατο.
0: Δώσε λίγο για το Σάββατο, γιατί ενδιαφέρονται πολλοί φίλοι ακροατές της εκπομπής. Για δώσε, ρε Σοφία, να την ακούσουμε λίγο για το Σάββατο.
1: Στο μεταξύ, να ευχαριστήσουμε και τη Βούλα για το καφεδάκι. Γεια σου, Βούλα.
0: Έλα, δώσε, Σοφία.
2: Όχι.
3: Εδώ λοιπόν, τι θα γίνει το Σάββατο βράδυ, εκεί 9 η ώρα.
2: Το Σάββατο το βράδυ έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Ναι. Δηλαδή, το Σάββατο γενικά περιμένουμε βροχές στην Αττική. Μπορεί να βρέξει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ναι. Για πιο σίγουρο το έχουμε γύρω στο μεσημέρι.
3: Ναι, το μεσημέρι δεν μας νοιάζει.
2: Υπάρχει πιθανότητα να τη γλιτώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε και για σίγουρα.
3: Φεύγω. Δυστυχώς. Δεν είναι. Απογοητεύσαμε
1: τους λοιπόν. Ο κ. Παπαχλημίτζος, όπως και πολλοί άλλοι, ενδιαφέρονται μάλλον για τη συναυλία της Ρίσης.
0: Όπως η Ευαγγελία μας. Ευαγγελία.
1: Ναι.
0: Πετύχαμε ακριβώς το σημείο.
1: Ξέρω.
0: Γιατί όλοι ρωτούν το Σάββατο τι θα γίνει με τη συναυλία. Και είπε η κυρία Τυράσκη ότι δεν είναι σίγουρη. Το πιθανότερο, λέει, είναι ότι θα υπάρχουν βροχές. Και εγώ εκεί θα σου έλεγα ότι και σήμερα. Με την ανάγνωση των μοντέλων που παρακολουθώ, ότι θα βρέξει στην Αττική, αλλά πιθανότατα η βροχή θα προηγηθεί τη συναυλία.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε και το υπόλοιπο που έχει να πει για Σάββατο και μετά επανερχόμαστε και στη δική μας την πρόγνωση.
4: Με μια αμπρελίτσα, μπορεί με ένα.
2: Με μια αμπρελίτσα, ακριβώς.
4: Με ένα αδερφονιακό κουμπί.
3: Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη που λέγαμε τραγούδι.
2: Ακριβώς.
4: Την παλέψουμε.
2: Αλλά να πούμε βέβαια ότι το Σάββατο περιμένουμε κάπως πιο έντονα φαινόμενα, καταιγίδες δηλαδή, στην περιοχή του Ιωνίου και προς το απόγευμα βράδυ και στη δυτική και στη νότια Πελοπόννησο. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι έτσι κάπως πιο έντονα. Και μετά βέβαια προχωρώντας προς την Κυριακή. Την Κυριακή το σύστημα αυτό θα προχωρήσει ανατολικότερα, οπότε θα έχουμε αρκετά φαινόμενα πλέον. Από ό,τι βλέπω το γραφικό μας κάπου σταματάει εκεί, υπάρχει ένα προβληματάκι, αλλά θα σας
3: το γραφικό
2: έτσι,
3: πάει μέχρι να αναβήσει, μετά τελειώνει η ιστορία.
2: Μετά τελειώνει, μετά τελειώνει όλα.
3: Το τέλος ιστορίας είναι η συναυλία της Άννας Βύσης. Μετά δεν μας απασχολεί τι γίνεται.
2: Εντάξει, στα κεντρικά και νότια περιμένουμε βροχές και καταιγίδες και την Κυριακή.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλό Σαββατοκύριακο.
4: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε και η κυρία Τυράσκη. Αστιεύτηκα κιόλας με. Πολύ ωραία το είπε ο Παπαχλημίτζος ότι οι προβλέψεις σταματούν μέχρι τη συναυλία της Βύσης. Της Βύση, το είπα και χθες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμος θα πάει. Πέρα από την Ευαγγελία και άλλοι γνωστοί μου θα κατέβουν για τη συναυλία, θα έχει πολύ κόσμο. Τα μοντέλα, τα καινούρια λένε ότι μάλλον τη γλιτώνεται με την Βύση, θα τη δείτε μια χαρά. Θα είναι λίγο σαν τον Ρέμο, δηλαδή θα βρέξει νωρίτερα, αλλά όχι την ώρα της συναυλίας, λένε τα μοντέλα. Βέβαια, καιρός είναι αυτός, έχει τις αναποδιές.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα είναι και αύριο θα είναι 26 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα είναι τα πράγματα έτσι τόσο καλά. Και είχε πει ότι είναι και ένα Σαββατοκύριακο που αναμένονται πολλοί γάμοι, βαφτίσεις και λοιπά κιόλας. Έτσι, έχουν και αυτό.
0: Μετεωρολόγοι έχουν πάρει 100 μηνύματα ότι πείτε μας τι θα γίνει γιατί παντρεύω την κόρη μου. Πείτε μας τι θα γίνει γιατί παντρεύω τον κουμπάρο. Πείτε μας τι θα γίνει γιατί θέλω να πάω στη Βύση. Οι πληροφορίες λοιπόν, θα το ξαναπώ, λένε ότι θα βρέξει στην Αθήνα. Όχι με την ένταση που περίμεναν, αλλά πιθανότατα και αυτές οι βροχές θα προηγηθούν, θα είναι μεσημεριανό απογευματινές.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια ιστοριούλα, λίγο αστεία, σε σχέση με αυτό που είπες και για τους γάμους. Είναι αρχές Νοεμβρίου. Βέβαια ήταν πριν από 2-3 χρόνια ένας Νοέμβριος που είχε κυλήσει μέχρι τουλάχιστον και τις αρχές μέσα του πάρα πολύ καλός. Έχουμε κατέβει στην Κρήτη για γάμο. Ξέρεις, τα γνωστά, από τα σόγια μας εκεί πέρα στην Κρήτη. Λοιπόν, και μάλιστα ήταν τόσο καλός ο καιρός που φύγαμε από Θεσσαλονίκη με μπουφάν, με και βγαίνουμε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Λέω πότε θα πάμε στο ξενοδοχείο και έμεινα στο ξενοδοχείο με ένα μπλουζάκι και σόρτς.
0: Ήτανε, και σώρος, ήταν, γιατί νόμιζα ξεκινώντας το σοβ, λέω θα μας σοκάρει και τα λοιπά, μας πει έμεινα με το σόβρακο.
1: Ήτανε για θάλασσα, ήταν για θάλασσα. Λοιπόν, και επειδή φαινόταν όμως ότι τη μέρα του γάμου θα χαλούσε λίγο ο καιρός. Έχω μιλήσει με τον κύριο Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο που ήταν παλιότερα στην ΕΡΤ, για να μας δώσει ένα διάγραμμα τι θα γίνει εκείνη τη μέρα του γάμου. Λοιπόν, ήταν η μέρα η μεταβατική που η πολύ καλοκαιρία, το καλοκαίρι θα τελείωνε και θα γυρνούσε λίγο σε φθινόπωρο. Αλλά άντεξε για μία μέρα ακόμη ο καιρός. Και μας το δίνει ακριβώς ότι θα τη γλιτώσει εκείνη την μέρα και την ώρα το συγκεκριμένο σημείο του Ηρακλείου όπου θα γινόταν ο γάμος. Φτάνουμε στο γάμο, κάνει μία ψυχάλα λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει η νύφη και μετά σαν από θαύμα, φεύγουν τα σύννεφα, γαλάζιος ουρανός και καλοκαίρι και γίνεται ένας γάμος τρικούβερτος και φυσικά πρέπει να σου πω έτσι ότι οι συγγενείς μου δώσαν μετά 2 λίτρα ρακί πέρα από αυτή που θα έπαιρνα εγώ την τζικουδιά
0: για το σπίτι. Διαβεβαιώσει ότι δεν θα
1: μου
0: βρέχει
1: δώσανε
0: εκείνη
1: με
0: την
1: αφιέρωση γύρω γύρω στο ταμπελάκι για το μετεωρολόγο τον κύριο Γιαννόπουλο για να τον κεράσουμε που μας έκανε τόσο καλή.
0: Του έστειλε το Γιαννόπουλο.
1: Ναι, του είχα στείλει και με μήνυμα ότι δεν
0: ξέρω. Όχι, ρακί, του έστειλε.
1: Δεν βρεθήκαμε ποτέ να την πάρει. Δεν βρεθήκαμε ποτέ να την πάρει γιατί του έστειλα μηνύματα αλλά δεν είχα.
0: Δεν ανταποκρίθηκε. Που ανταποκρίθηκε ήταν η Ευαγγελία. Ναι. Γράφει, συντονιστήκαμε, λέω, λέει, ταυτόχρονα την κατάλληλη στιγμή. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, την ώρα που εμείς πασάραμε την μετεωρολόγο.
1: Α, προδόθηκε η Ευαγγελία ότι δεν μας άκουγε από τις 6.
0: Καλά,
1: δεν για να τραβήξουμε αυτιά, για να τραβήξουμε αυτιά εδώ.
0: Μην τον ακούσει τώρα, Ευαγγελία μου. Θα περάσουμε, λέει, καλά έτσι κι αλλιώς, ό,τι καιρό και να έχει στη συναυλία της Βύση. Την καλημέρα της μας στέλνει από τη Θεσσαλία. Να σε καλά, Ευαγγελία.
1: Βέβαια, θα γλεντήσετε. Νομίζω προσοχή
0: ότι
1: στο δρόμο.
0: Συντονίζονται όλοι οι πλανήτες ώστε να μην βρέχει την ώρα της συναυλίας, ώστε να περάσετε ακόμα καλύτερα.
1: Πότε θα φύγετε αύριο ή από σήμερα θα φύγετε. Να φύγετε, να έχετε ένα χρονικό περιθώριο, να μην τρέχετε, να προσέχετε και στο δρόμο.
0: Καλό δρόμο.
1: Να περάσετε να έχετε, καλά.
0: Να πάτε και να έρθετε σούπερ.
1: Και περιμένουμε τη Δευτέρα, περιμένουμε εντυπώσεις, έτσι. Είναι η ανταποκρίτριά μας η Ευαγγελία από ό,τι καταλαβαίνω στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Λοιπόν, να γυρίσουμε όμως στα δικά μας, Μπάμπη. Έχουμε κάποια θεματάκια στη Θεσσαλονίκη.
0: Και διακοπές υδροδότησης και διακοπές ηλεκτροδότησης. Τι από τα δύο θέλεις?
1: Πάρε εσύ πρώτο ό,τι θέλεις.
0: Το νερό.
1: Και ό,τι μου μείνει εμένα. Ναι.
0: Ωραία, θα πάρω εγώ το νερό. Για 3 ώρες σήμερα στα δυτικά της πόλης μας, εκεί όπου τα έργα δεν είναι τόσο μεγάλα και ούτε τόσο συχνά. Από όσα καταγράφουμε καθημερινά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, άφησε να πω τον πόνο μου.
1: Όχι.
0: Εκεί λοιπόν,
1: θα σου έχω
0: στα δυτικά των κατατρεγμένων Θεσσαλονικαίων.
1: Ωρε φίλε.
0: Θα υπάρξει μια επιπλέον επιβάρυνση από τις 9 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης ενός νέου αγωγού εκεί στη συμβολή των οδών Κονταξοπούλου και Θεσσαλονίκη στον Δήμο Ροκάστρου και εξαιτίας των έργων θα μείνουν, το ξαναλέω, από τις 9 μέχρι τις 12 η περιοχή εκεί γύρω από την οδό Λόρδου Βύρωνα Θεσσαλονίκης Κονταξοπούλου και Νέστου χωρίς νερό για 3 ώρες. Την καλημέρα και στην αγαπημένη μας που ήρθε.
1: Μπήκε η Τζούλη μόλις.
0: Η Τζούλη. Καλημέρα, Τζούλη. Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
1: Λοιπόν,
0: καλώς έρθεν το πουλόπο.
1: Λοιπόν, έλεγες για το Ρόκαστρο σήμερα. Αλλά το Ρόκαστρο είναι αυτό το οποίο πλήττεται και από πλευράς διακοπής ηλεκτροδότησης.
0: Δηλαδή λες και έχει καταραστεί τη Δυτική Θεσσαλονίκη κάποιος.
1: Όχι, δεν είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι το Ρόκαστρο το οποίο εγώ νόμιζα θα στρεφώσουν μόνο στο Ρόκαστρο διότι το Ρόκαστρο επλήγει και από συνεχείς πυρκαγιές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εκεί η περιοχή αυτό του Ρόκαστρου. Λοιπόν, στο Ρόκαστρο πολλές ώρες σήμερα χωρίς ρεύμα. Συγκεκριμένα στο χωριό το Πετρωτό, εκεί προς τα έξω του Ρεοκάστρου, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, Μπάμπη. Ένα ολόκληρο 8ωρο.
0: Ναι.
1: Χωρίς ρεύμα, λοιπόν.
0: Λοιπόν, η Ευαγγελία λέει σήμερα θα ξεκινήσουν το ταξίδι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Και για να σου πω, λέει Νίκο, την αλήθεια, όσο και να πονάει, δεν έχουμε πλέον στις 6, 6.30 με 7. Και ειδικά λέει σήμερα με το πάσο μου. Αργά. Μπράβο, ρε Ευαγγελία μου. Μακάρι. Και εμείς θα είχαμε την δυνατότητα και εμείς τα ίδια θα κάναμε. Δηλαδή και το μισάωρο παίζει ρόλο, ρε παιδάκι μου.
1: Οπότε να ξέρουμε, αν θα βάλουμε Βύση, να τη βάζουμε μετά τις 6.30.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, καλά να περάσετε, Ευαγγελία. Πριν πάμε
0: στις καλημέρες των υπολείπων, θα δώσω μια ξεχωριστή.
1: Για δώσε και την ξεχωριστή.
0: Στην οικογένεια Καραβάδων. Και στον
1: αυτούς
0: Γιώργο,
1: που έχουν τα καράβια δηλαδή.
0: Μπράβο. Και στον αρχηγό της οικογένειας, τον Γιώργο, και στον Χρήστο, αλλά και στον Τζούνιορ, τον Γιουργάκη τον Τζούνιορ. Καλό δρόμο, καλή μέρα να έχουμε φίλες και φίλοι, να πάρουμε, να δώσουμε την τελευταία μας εκεί ρανίδα προσπάθεια σήμερα, ώστε να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
1: Λοιπόν, επειδή μπορεί κάτω στην Αθήνα να έχουν βύσει, αλλά και εμείς έχουμε εδώ εκδηλώσεις, έχουμε και αντίστοιχες. Βλέπω σήμερα θα είναι η λευκή νύχτα στο Δήμο Παύλου
0: Μελά.
1: Πολλοί κάνουν αυτές τις λευκές νύχτες. Νομίζω πριν από λίγες μέρες είχε και στο Λαγκαδά, δεν θυμάμαι σίγουρα, ή στον Εύωσμο. Σήμερα λοιπόν λευκή νύχτα που σημαίνει έχουν εκδηλώσεις και καταστήματα μέχρι αργά το βράδυ στο Δήμο Παύλου Μελά, εκεί Πολύχνη, Σταυρούπολη κλπ. Με μεγάλη συναυλία της Ήβης Αδάμου. Ευκαρπία, Πολύχνη,
0: και Σταυρούπολη,
1: Δήμος Παύλου Μελά και κάποιες άλλες γύρω περιοχές. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν εκεί η Ήβη Αδάμου. Εμείς όμως θα πάμε στους YouTube και σε ένα τραγούδι που ίσως είναι το αγαπημένο μου όλων αυτών των χρόνων. Έτσι με αυτό το τραγούδι τους είχα αγαπήσει εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80.
0: Με αυτό το τραγούδι ανταλλάξατε τα πρώτα σας φιλιά.
1: Τους YouTube, όχι, δεν θα έλεγα. Λοιπόν, γιατί σε λίγο που θα πάμε στο Σαν Σήμερα, θα πάμε στο Σαν Σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Και 24 πήγε ρε Μπάμπη. Πότε πήγε και 24?
0: Φίλε, ο χρόνος περνά με άλλον τρόπο εδώ. Τέλος στον πάνε. Αέρα του 102 FM.
1: Έχουμε
0: να
1: τα
0: λέμε,
1: πώς το λέει,
0: φτάνει
1: πώς το
0: πια,
1: λέει,
0: ας τα πούμε.
1: Σιγά,
0: έξω
1: χαλάρωσε,
0: τα δόντια.
1: Χαλάρωσε. Έχουμε άλλον αέρα εμείς εδώ, έτσι. Πώς λέμε, οι Θεσσαλονικείς έχουμε άλλον αέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, όπου και αν μας ακούτε, από Πελοπόννησο μέχρι Θράκη και από Κρήτη μέχρι Κέρκυρα. Λοιπόν,
0: και από το Μαυροβούνιο μέχρι το Βόρειο Πόλο και από την...
1: Μπάμπη,
0: από το Βλαδιβοστόκ,
1: πάμε έλα, γρήγορα, γρήγορα τότε να συμπληρώσουμε τον καιρό για σήμερα και αύριο που προλαβαίνουμε να τον πούμε και το Σαν Σήμερα το λέμε μετά τις 7.30. Με βροχές και καταιγίδες λοιπόν θα κυλήσει σήμερα κατά βάση ο καιρός. Τώρα βέβαια έξω στη Θεσσαλονίκη έχει ακόμα αρκετό γαλάζιο ουρανό.
0: Μπορεί
1: εμάς
0: να μην μας πιάσει όμως, ρε φίλε.
1: Όπως έχουμε πει, έχει ψυχρούλα. Από ό,τι βλέπω θα είναι άστατος, λέει, κυρίως ο καιρός στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
0: Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει ένα συννεφιασμένο σκηνικό, αυτό που παρακολουθούμε, και υπάρχει πιθανότητα τοπικές βροχές, δηλαδή μπορεί να σας βρέξει εσάς στην Καλαμαριά ή να βρέξει σε εμάς, ας πούμε, στα Πεύκα,
1: από θερμοκρασία,
0: κυρίως στις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από τους 17 έχει ανέβει η χαμηλή, γι' αυτό δεν κρυώναμε τόσο το πρωί, μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κατά τα άλλα, στη Δυτική Μακεδονία 5 με 23, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη 3 με 24. Θα έχει τον Ευρωκόπη, θα έχει ψύχρα σήμερα το πρωί.
0: Τον Ευρωκόπη έχει και μια παράδοση.
1: Στην Ήπειρο 6 με 25, στη Θεσσαλία Ευαγγελία 7 με 25. Νομίζω θα πάτε με καλό καιρό μέχρι την Αθήνα, τουλάχιστον σήμερα. Εκεί προς το βράδυ ίσως αρχίσει να αλλάζει ο καιρός. Γενικά καλός ο καιρός, οι άνεμοι όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, πιθανότατα να ενισχυθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι άνεμοι.
0: Μαζί και αυτό που λέγανε οι μετεωρολόγοι ήταν αυτό, ότι την Πέμπτη με Παρασκευή θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και ότι από το Σάββατο και πάλι θα έχουμε επιδείνωση του καιρού. Την καλημέρα και στην Μαρία την Τζίμα, που είναι και εκείνη ήδη στον δρόμο και πάει να συναντήσει αγαπημένους ανθρώπους. Με το καλό, με το καλό, με το καλό, Μαρία μου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε, να ακούσουμε, να ακούσουμε Depeche Mode. Ορίστε, να. Τους ανέφερα πριν τους Depeche Mode.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να τους ακούσουμε.
0: Πάμε να τους ακούσουμε. Θα δώσω μια πληροφορία. Την άχρηστη πληροφορία της ημέρας για όσους δεν ενδιαφέρονται. Για εμάς όμως που τον έχουμε αγαπήσει από καρδιάς, τα 74 κλείνει ο θείος ο Τάσος.
1: Α,
0: χρόνια του πολλά.
1: Σου στείλε την πληροφορία, ρώτησα, αφού αναρωτιώσουν. Εγώ δεν ήθελα, ειδικά έτσι το γυναικείο κοινό που τον θαυμάζει, δεν ήθελα να πω χρόνια.
0: Μα το θαυμάζει για αυτό που ακριβώς είναι.
1: Λες να έχει κόψει 2-3 χρονάκια, λες να τα έχει κόψει.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος των νοσοκομείων λόγω ατυχήματος, τροχαίου ατυχήματος, αλλά και στο ύψος της Τριανδρίας. Η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ, εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο τύρανο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στη Γαλλία θα τον υποδεχθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε κρίσιμη κατάσταση 21 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από δύο δράστες στο κέντρο της Αθήνας. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Νίκη για την Ελλάδα με 2-1 έναντι της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του Nations League. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης. Thank you.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε μαζί σας και σήμερα το πρωί, όπως κάθε πρωί, ο Μπάμπης ο Τζομπάνογλου, ο Νίκος ο Λαδιανός και η Σοφία Σαγκαλή στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, καθώς έχουμε περάσει μετά τις 7.30. Είμαστε μαζί φυσικά μέχρι τις 9. Ο Μπάμπης εδώ είναι απορροφημένος από τις
1: ωραίες
0: φάσεις.
1: Ναι, βλέπω τα γκολ της Εθνικής χθες.
0: Τα γκολ, πολύ ωραία γκολ.
1: Τους κερδίσαμε τους Σέρβους.
0: Βέβαια.
1: Και δεν είναι αν εύκολη νίκη. Θέλω να πω, οι Σέρβοι πάντοτε έχουν μια δυναμική ως ομάδα και ως χώρα.
0: Βέβαια, και ήταν εκτός έδρας, δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε καταφέρει στην ιστορία μας να κερδίσουμε μέσα στη Σερβία.
1: Πολύ ωραία η επισήμανση. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο, Νίκο. Όταν είσαι σε έναν όμιλο με Ολλανδούς και Γερμανούς και Σέρβους, το μόνο παιχνίδι που μπορεί να χτυπήσει στα ίσια είναι τους Σέρβους μέσα και έξω, και ό,τι άλλο μπορέσει να κάνει με τους άλλους δύο. Γιατί είναι
0: Έχω καλή προαίσθηση. Δεν ξέρω αν δεν έχουμε και τραυματισμούς και έχουμε όλη αυτή την πλειάδα των νέων αστέρων της εθνικής ομάδας. Πάντως, κοίταξε, είναι ένας όμιλος που άλλα χρόνια, σε άλλες εποχές, θα είχαμε σίγουρο το ότι θα είμαστε τέταρτοι και τελευταίοι.
1: Θα πηγαίναμε για καμία ισοπαλία να πάρουμε κανέναν βαθμό, να μην τελειώσουμε με μηδέν.
0: Δηλαδή, ή τουλάχιστον να έχουμε αξιοπρεπείς εμφανίσεις.
1: Δες όμως πόση μεγάλη διαφορά κάνει, Νίκο, στην εθνική ομάδα η εμπειρία και οι εικόνες που έχουν αποκτήσει οι διεθνείς μας στα μεγάλα ξένα πρωταθλήματα που παίζουν. Βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο σκοράρει ο Τζόλης ή βλέπεις την κολάρα του Δουβίκα με την κεφαλιά που σηκώνεται από τη σέντρα του Τζιμίγκα. Φαίνεται, ρε παιδάκι μου, ότι έχουμε ανέβει ένα επίπεδο από τη στιγμή που αυτοί οι καλοί μας παίκτες παίζουν σε πολύ μεγάλα ξένα πρωταθλήματα.
0: Και ποια είναι η πλάκα, είδες την τελική στατιστική του αγώνα?
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Και φαινόταν ότι αυτή θα ήταν η δυναμική, και αν είχαμε χάσει ή έστω και ισοπαλία, θα ήμασταν πάρα πολύ αδικημένοι. Γιατί είχαμε τουλάχιστον 10% παραπάνω κατοχή, πάσες, 100 πάσες περισσότερες στη διάρκεια του αγώνα, και κυρίως σε ευκαιρίες. Νομίζω είχαμε τελικές 22-8, κάτι τέτοιο.
1: Πάντως και οι Σέρβοι είχαν ευκαιρίες, έτσι. Δηλαδή και αυτοί θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει.
0: Είχαν 2-3 ευκαιρίες, αλλά την πληθώρα των ευκαιριών που είχαμε εμείς, και μάλιστα καλές ευκαιρίες. Είχαμε και δοκάρια, είχαμε ιστορίες. Ναι.
1: Λοιπόν, άντε, με το καλό μπήκαμε με το
0: δεξί. Θα τα πούμε αναλυτικά, βέβαια, λίγο πριν τις 9 με τον Κώστα τον Κούση. Μένετε εδώ μαζί μας. Προς το παρόν, Μπάμπη, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να τρέξουμε λίγο στην κίνηση στους δρόμους, γιατί έχουμε κάποια θεματάκια.
1: Έχει ξεκινήσει το πανηγύρι.
0: Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Βούλα Ισαΐτη, είχαμε και κάποιο ατύχημα, μάλλον εκεί πέρα στην περιφερειακή. Γι' αυτό είχαμε και από νωρίς κάποια θέματα. Από ό,τι βλέπω τώρα, έχει απομακρυνθεί το εικονίδιο, το συμβολάκι αυτό του τροχαίου. Πιθανώς έχει αποκατασταθεί η κίνηση, αλλά στην περιφερειακή τουλάχιστον έχουμε θέματα και στα δύο ρεύματα από αρκετά νωρίς.
1: Στα γνωστά σημεία, έτσι.
0: Στα γνωστά σημεία. Εκεί λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Νεάπολης Πεύκων και στην Τριάνδρεια.
1: Τώρα, άμα πάμε κεντρικότερα, αν επιχειρήσουμε να έρθουμε κεντρικότερα, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα στην Μίκη Θεοδωράκη και στο ύψος των Αγίων Πάντων, στα φανάρια στις 12 όροφες. Έχει προφανώς κίνηση στο φανάρι, αλλά δεν ξεκινά από τη Δαβάκη. Και όταν δεν ξεκινάει από εκεί, σημαίνει ότι είμαστε καλά. Αντίθετα, σημειώνω πως αυτή την ώρα στο ανέβασμα προς τη Σταυρούπολη και το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, στο φανάρι της Δαβάκη, αλλά στο ανέβασμα των οχημάτων, εκεί έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερα προβλήματα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν πριν από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, από την Αγαθουπόλεως.
0: Μάλιστα.
1: Η Δενδροποτάμου διαχειρίζεται την κατάσταση. Δηλαδή, τις προηγούμενες μέρες το σημείωνες ότι ξεκινούσε η ουρά για το φανάρι εκεί με την. Πώς λέγεται αυτή που κατεβαίνει από τον Εύεσμο? Από την
0: Αριστοτέλους.
1: Ξεκινούσε η ουρά ουσιαστικά από τη λεωφόρο 28 Οκτωβρίου, δηλαδή από το δρόμο που σε πηγαίνει στου Αμπελόκηπους. Σήμερα όχι.
0: Είναι καλύτερα τα
1: σήμερα
0: πράγματα.
1: Σήμερα είναι καλύτερα.
0: Στη Δενδροποτάμου, σαφέστατα. Και γενικότερα βλέπω στην Δυτική Θεσσαλονίκη δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα, ούτε στην Μενεμένη, στου Αμπελόκηπους, στον Εύωσμο δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πάμε λίγο στο κέντρο, έχουμε κάποια θέματα στην Εγνατία. Εκεί κοντά στο ύψος της πλατείας Αγίας Σοφίας έχουμε κάποια θέματα στο ρεύμα προς δυτικά. Η Τσιμισκή κινείται πολύ καλύτερα, και στην πλατεία της Χανθακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα.
1: Στα δικαστήρια υπάρχει το γνωστό πρόβλημα, στην Πολυτεχνείου αρκετά μεγάλη ουρά στο ρεύμα των αυτοκινήτων που επιχειρεί να διέλθει από το δικαστικό μέγαρο και να βγει από την παλαιό σταθμό προς τα έξω. Δηλαδή οι καθυστερήσεις ξεκινούν λίγο μετά την αυμαχία Σέλης.
0: Να επανέλθουμε λίγο νότιο-ανατολικότερα και να πούμε ότι και σήμερα υπάρχει το πρόβλημα στη Βασιλή Σόλγας. Νομίζω ότι θα ζήσουμε αρκετό καιρό μαζί με αυτό. Εκεί στην Πέτρου Συνδίκα το πρόβλημα τραβάει μέχρι σχεδόν και σήμερα, μέχρι τη Μαρτίου.
1: Για να δούμε αν και σήμερα από κάποια ώρα και μετά αλλάζει το σκηνικό, επειδή πιάνει δουλειά ο τροχονόμος. Δηλαδή θα δούμε αν μετά τις 8 βελτιωθεί. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, κατά τα άλλα τα κλασικά δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα κάπου.
1: Όχι, μια κινητικότητα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα.
0: Εντάξει, αναμενόμενη είναι.
1: Μπράβο. Όπως και εκεί και στη Σταγυρίτη, στα Κωνσταντινουπολίτικα. Για αυτούς που βγαίνουν από την περιφερειακή και επιχειρούν να κατέβουν είτε από τη Γρηγορίου Λαμπράκη είτε να ανηφορήσουν την 17η Νοεμβρίου.
0: Λοιπόν, άλλα θέματα δεν βλέπω να έχουν προκύψει και με διακοπές ίσως έκτακτες υδροδότησης, ηλεκτροδότησης. Πάει το μάτι μου τώρα, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα σε μια συναυλία, πάει το μάτι μου σε μια συναυλία επίσης του Παύλου Παυλίδη, που τον αγαπάμε πάρα πολύ, Θεσσαλονικής, είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Σήμερα στο Θέατρο Γης, ελπίζω να του κάνει το χατήριο καιρός και να μην τη χαλάσει αυτή τη συναυλία.
1: Νομίζω ότι δεν θα έχουμε θέματα. Και ατζέντα νομίζω έχουμε.
0: Πάμε πολιτισμού στην, πάμε στην
1: που
0: ατζέντα
1: να,
0: μια που αναφερόμαστε.
1: Να τα έχεις περιλάβει και αυτά ενδεχομένως.
0: Και να επανέλθουμε και με το σαν σήμερα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Αριστοτέλειο Θέατρο κάνει πρεμιέρα η παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίων Αδακαρίδη αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνανοχής, της βίας και της σιωπής. Μια παράσταση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας το επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση. Στον κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία «Γράμματα αγάπης» της Αλής Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Το Κύκλωμα» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Το θέμα της συναυλίας είναι αφιερωμένο στη φύση, την ομορφιά και την ανάγκη ουσιαστικής σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει, με επίκεντρο το κονσέρτο για πιάνο «Mother Earth» του Φαζίλ Σέι. Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του. Μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα, στη Μονή Λαζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσαχνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Το 12ο Wall Festival 2026 δίνει μουσικό παλμό στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δύο βραδιές με ζωντανές εμφανίσεις στη Μεσαία Πορτάρα, στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου. Τις εκδηλώσεις ανοίγει το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με YouTube ξαναμπήκαμε, αλλά και με μία είδηση της τελευταίας στιγμής την οποία θα σας μεταφέρουμε.
1: Περιμένουμε να την ακούσουμε.
0: Σημειώθηκε στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, έκρηξη σε εκτίριο της οδού Λυσί Κράτους στην περιοχή της Πλάκας και έχουμε και κατάρρευση ενός παλιού οικίματος, ενός παλιού σπιτιού. Εικόνες τις οποίες μεταφέρουν οι συνάδελφοι δείχνουν αρκετά μεγάλη ισχύ.
1: Έκρηξη πιθανώς κανένα υγραέριο, τίποτα τέτοιο, ατύχημα.
0: Δεν είναι ξεκάθαρο. Στην περιοχή έχουν φτάσει αστυνομικοί, πυροσβέστες κτλ. Βρίσκεται το οίκημα αυτό απέναντι από την πύλη του Ανδριανού. Τα ξέρει ο Νίκος
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δίπλα από
1: στην αρχή της Πλάκας.
0: Από το περιβόλι πέρα, του ουρανού, αν το ξέρεις και το γνωστό αυτό νυχτερινό κέντρο. Ας ελπίσουμε πως τα πράγματα
1: και
0: δεν θα μας οδηγήσουν σε...
1: Και μια περιοχή η οποία είναι πολυσύχναστη, πολύ τουριστική, ευτυχώς δεν έγινε κατά τις βραδινές ώρες.
0: Που... Κατέρευσε κτίριο, διόρροφο κτίριο στην οδό Λυσί Κράτους. Τώρα μόλις αρχίζουν και το αναμεταδίδουν.
1: Χωρίς να ξέρουμε ακόμη τους λόγους της έκρηξης, έτσι. Μάλιστα. Θα δούμε βέβαια, θα έχουμε στη συνέχεια, αν υπάρχει σύνδεση και με τους ρεπόρτερ του Earth News, θα συνδεθούμε και εμείς άμεσα. Επανερχόμαστε όμως και πάμε στο Σαν Σήμερα. Φυσικά ξεκινήσαμε αυτή την ενότητα με τους U2, με το τραγούδι το οποίο μας τρέλανε εκεί γύρω στο 1984 και το οποίο ακόμα και τώρα μας ξεσηκώνει έτσι μετά από τόσα χρόνια, μετά από 40 τόσα χρόνια. Και θα καταλάβετε βέβαια γιατί ακούμε U2.

0: Πάμε στο σαν σήμερα, 1818, και πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι εκείνη την στιγμή γινόταν μόνο μεταγγίση αίματος ζώων.
1: 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς.
0: Μάλιστα. Μία μικρή διακοπή, είναι ήδη ο Κώστας ο Στάμου στο σημείο της πλάκας. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Μέσα στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σπέβδουν εκεί και οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να κατασβήσουν τη φωτιά και να δουν ακριβώς το τι έχει συμβεί και πώς προκλήθηκε η έκρηξη, από την οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και αναφορές, έχει καταρρεύσει και μέρος του κτηρίου στο οποίο μειώθηκε το σπάνι.
3: Πού είπες πάλι, Κώστα, ότι είναι απλά να το επαναλάβουμε,
2: Βασιλίσσης Αμαλίας, ναι, και Λυσικράτους, στην πλάκα.
4: Η Λυσικράτους είναι ο δρόμος Νταν ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
2: Απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, εκεί, εκεί ακριβώς είναι το περιστατικό.
4: Εκεί. Μάλιστα. Και κεντρικό το δρόμος, έτσι και στην Αθήνα.
3: Και έκρηξη, είπε.
4: Και πάρα πολλά αυτοκίνητα εξάλλου αυτή την ώρα περνάνε από εκεί. Ξέρουμε το σημείο αυτό, στην Αμαλία, είναι κολλημένο κάθε μέρα τέτοια ώρα.
0: Είναι σε κεντρικότατο σημείο της Αθήνας το σημείο το οποίο είχαμε την έκρηξη. Θα ξανασυνδεθούμε και αργότερα με τους συναδέλφους. Πάμε να συνεχίσουμε την αναδρομή μας στο χρόνο. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά από την πλευρά των συμμάχων, αυτή τη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Δηλητηριώδη αέρια και χημικά, τα οποία στη συνέχεια απαγορεύτηκαν βέβαια από τις συνθήκες της διεθνής.
1: Αλλά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στήριξαν τη ζωή εκατομμυρίων, θα έλεγα, στρατιωτών.
0: Και ζωή και ασθένειες απίστευτες, νευρικές ασθένειες σε πολλούς.
1: 1926, τη χρονιά που ιδρύεται ο μεγάλος σύλλογος, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.
0: Όλα εκεί παραπέμπουν.
1: Ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει, ακούστε, το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδία απασχόλησης.
0: Ήταν ο πρώτος και το έκανε, και το έκανε,
1: αυτό λέω.
0: Το έκανε πάνω στη χαρά του, ρε παιδί μου, ότι στη Θεσσαλονίκη κάπου ιδρύθηκε ο Πανθεσσαλονίκιος.
1: Για χάρη του δικεφάλου, θέλω να σας έχω χαρούμενος να φτιάχνουμε όμορφα αυτοκίνητα όλοι μαζί.
0: Και με έμβλημα το δικέφαλο, έτσι. Τι είστε εσείς, ρε φίλε, τι είστε εσείς, δεν υπάρχετε. Έλα, δώσε λίγο YouTube. Σαν σήμερα λοιπόν το 1976.
1: Τη χρονιά που ο Δικέφαλος πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα.
0: όταν λέμε κολλημένος με την μπάλα, αυτό εννοούμε. Είναι ο ορισμός. Θα βάλουν στο εικονίδιο δίπλα μία φωτογραφία χαμογελαστή του Μπάμπη. Έτσι να γελάει σαν μικρό παιδάκι.
1: Ναι.
0: Που γεννήθηκε και η Σοφία, όλα μαζί γίναν τότε. Εντάξει. Παιδιά,
1: σωτήριον έτος,
0: παιδιά, βγείτε έξω από τα ρούχα σας, βγείτε έξω από το στούντιο και αρχίστε να γλεντάτε, να χορεύετε μαζί χορούς διονυσιακούς με τη Σοφία. Λοιπόν, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ, του Λάρι Μάλεν, στο Δουβλίνο, όπως λέγαμε. Έλα, πάμε λίγο, ανεβάστε.

0: 2005, μια τέτοια μέρα ήμασταν άπαντε στην Ελλάδα ευτυχισμένοι, χοροπηδούσαμε, αγκαλιαζόμασταν, φιλιόμασταν και συνομιλούσαμε.
1: Αυτή για τη μεγάλη νίκη. Δεν είχε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
0: Είχε με την εθνική ομάδα μπάσκετ που κατέκτησε εκείνη την ημέρα το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στο Βελιγράδι, όπου έπαιξε χθες
1: η εθνική ομάδα
0: ποδοσφαίρου. Κερδίσαμε τότε την Γερμανία
1: του μεγάλου Ντίρκ Νοβίτσκι.
0: Μεγάλη νίκη και μεγάλη κατάκτηση. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα, να ξέρεις, γίνεται ο μόνος που έχει καταορθώσει να κερδίσει το πρωτάθλημα Ευρώπης και ως παίκτης που το έκανε το 87, αλλά και ως προπονητής, γιατί χάρη σε αυτόν οδηγηθήκαμε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία το 2005.
1: Και είναι τα μοναδικά δύο χρυσά μας μετάλλια σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Λοιπόν, για να φτάσουμε όμως σε αυτό το τελικό που τον κερδίσαμε στο Ρελαντί, κερδίσαμε ένα με την ψυχή στο στόμα που έχει μείνει ιστορικός, χωρίς να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Για πάμε να ακούσουμε την περιγραφή του Βασίλη Σκουντή από το πώς φτάσαμε στον τελικό αυτόν.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Είμαστε έτοιμοι τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε ξανά το χαρακτηριστικό, τη χαρακτηριστική περιγραφή του Βασίλη Σκουντή και πώς τα κατάφεραν εκείνη η τρομερή φουρνιά με Διαμαντίδη, Παπαρακά, Σπανούλη, Ζήση κλπ.
0: Σαν το ταλέντο που έχει μαζευτεί αυτό το καιρό στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Γι' αυτό περιμένουμε μεγάλα πράγματα.
1: Είμαστε τη Μισοφία. Πάμε.
2: Κάνε πρώτα το τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήση. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου!
3: Το βάλε!
2: Βάλ το αγόρι μου!
3: Μια δευτερόλεπτα!
2: Το βάλε! 3-2 κανένα! Γιοβάισα! Ναι! Όπως τότε!
3: Μέλος!
2: Ναι!
3: Μέλος!
2: Ναι, ο Διαμαντίδης! 12 δευτερόλεπτα το τελικό!
1: Λοιπόν, ακούσαμε φυσικά τη φοβερή περιγραφή από τον ημιτελικό που μας είχε οδηγήσει στον τελικό.
0: Μάρε Νίκο, το έχεις διαπιστώσει κι εσύ. Στις μεγάλες αυτές κατακτήσεις, λες και συνωμοτεί το σύμπαν για να σε οδηγήσει εκεί στην κατάκτηση. Πρέπει να γίνουν πολύ μικρότερες και σημαντικότερες νίκες πριν την καθοριστική.
1: Αυτή ήταν η εθνική ομάδα που είχε κάνει τις τεράστιες ανατροπές. Που είχε κάνει, ας πούμε, ανατροπή 11 πόντων, 12 πόντων επί της Σλοβενίας, και στο συγκεκριμένο μάτς με τη Γαλλία είχαμε ανατρέψει σε 42 δευτερόλεπτα διαφορά 7 πόντων.
0: Φοβερό, φοβερό. Πάρ' το και βάλ' το και πάρ' το και σήκωσέ το μετά.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Βίλιαμ Φόκνερ, ο περίφημος Αμερικανός συγγραφέας, ο Πέδρο Αλμοδοβάρ έχει γενέθλια, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, και ένας άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή τόσο άτυχος, ο Κρίστοφερ Ρίβ, ένας από τους πιο...
0: Εγώ θα έλεγα και ένας άνθρωπος, ίσως ο πρώτος που πετούσε με τις δικές του δυνάμεις και είχε απίστευτη
1: ένας
0: σωματική ρόμη.
1: Ένας ταυτίστηκε με τον Σούπερμαν, τι τέλος είχε.
0: Και στους θανάτους, 1849, Νικήτας Σταματελόπουλος. Ποιος? Ο Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος.
1: Ο περίφημος Νικηταράς.
0: 1970, Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας, ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο, από τις σημαντικότερες δουλειές του. Και 2003, Φράγκο Μοντιλιάνη, ένας από τους πιο αγαπημένους μου, θα έλεγα, ζωγράφους. Ο συγκεκριμένος ήταν διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985.
1: Είχα κρατήσει τραγούδι αφιερωμένο στον Νικηταρά, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε τώρα. Βγαίνουμε για το δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.
0: Τον έφαγε ο χρόνος τον Τουρκοφάγο, τον έφαγε.
1: Τίποτα δεν τον τρώει, θα το ακούσουμε μετά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της λεωφόρου Αμαλίας με την οδό Λυσικράτους. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταρρεύσει μέρος του κτηρίου, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει η πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς που προκλήθηκε και δυνάμεις της αστυνομίας. Μποτιλιάρισμα είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Σύμφωνα με την τροχέα Θεσσαλονίκης, Νταλίκα ακινητοποιήθηκε σε τούνελ λόγω ύψους με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Την ίδια ώρα μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στο ύψος της Τριανδρίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ρεύμα προς δυτικά. Στις διεθνείς προκλήσεις, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, επισημένοντας τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μία περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δίκαιο της θάλασσας και την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες έκανε λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι. Πολλοί διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αλλιευτικό Κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Διακοπή ρεύματος είναι σε εξέλιξη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από αυτήν την ώρα έως τις 4 μετά το μεσημέρι καταναλωτές στο Δήμο Ρεοκάστρου και ειδικότερα κάτοικοι και επαγγελματίες στο χωριό Πετρωτό, καθώς και τα αρδευτικά βόρεια του χωριού. Συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν. Μία απόπειρα επίθεσης από το Αφγανιστάν στον τομέα Γκουλιστάν στα σύνορα με το Πακιστάν αποθήθηκε, ενώ αρκετά μέλη των Αφγανών Ταλιμπάν σκοτώθηκαν, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι οι σποραδικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των Αφγανών Ταλιμπάν συνεχίζονται στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, Σερβία-Ελλάδα σκορ 1-2, διπλό με ανατροπή στο 95ο λεπτό μέσα στο Βελιγράδι, πέτυχε η χώρα μας στην πρεμιέρα του Nations League. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τη Θεσσαλονίκη αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ένα τραγούδι που αρκετοί από εμάς έχουμε πει ότι θα μπορούσε να είναι ο δεύτερος εθνικός μας ύμνος. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης μαζί βέβαια με αυτούς τους καταπληκτικούς στίχους του Γκάτσου.
1: Και
0: του
1: σε ερμηνεία.
0: Και σε ερμηνεία του Βασίλη Λέκα. Ένα τραγούδι βέβαια που πρωτοερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς, αλλά πάντοτε και οι live, έτσι, ζωντανές ερμηνείες του Βασίλη Λέκα είναι καταπληκτικές.
1: Πριν πάμε στον Βασίλη τον Πεκλάρη, που δεν ξέρω αν θα συμφωνούσε. Θα σε προβοκάρω τώρα με το αν μπορούσε να είναι αυτός ο εθνικός μας, ο δεύτερος εθνικός ύμνος. Να δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες σε σχέση με την έκρηξη στην Αθήνα.
0: Ήταν τελικά κάτι σε...
1: Οφείλεται μάλλον σε έκρηξη φυσικού αερίου. Θα τον καλέσω τον τύπο να μου κάνει τελικά τη συντήρηση πριν τον βάλω μπρος με αυτά που συμβαίνουν. Ένας τραυματίας. Ζημίες τουλάχιστον, κατέληξε ένα διορροφοκτήριο, ζημίες τουλάχιστον σε 8 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Νίκο, και σε σκέφτηκα που πάντοτε σκέφτεσαι πού να το παρκάρω ή όχι. Και τώρα γίνεται και έλεγχος και σε διπλανές οικοδομές να δουν αν υπάρχει ζήτημα, αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός και κάποιου άλλου ατόμου.
0: Και
1: αυτές
0: φυσικά, και φυσικά και για το πόσο έχουν πληγεί αυτά τα κτίρια, τα γειτονικά από αυτό το κύμα.
1: Λοιπόν, Νίκο, τώρα μόλις μαθαίνω ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο είτε στο οίκημα που κατέρευσε, είτε σε διπλανό που υπέστη πολύ σημαντικές ζημίες και πηγαίνει η ΕΜΑΚ να τον απεγκλωβίσει.
0: Μάλιστα.
1: Επικοινωνούν μαζί του οι αστυνομικές δυνάμεις και οι πυροσβεστικοί απ' έξω και επιχειρούν να τον απεγκλωβίσουν. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Τι να πούμε. Λοιπόν, καθώς ακούγαμε το τραγούδι το οποίο είχαμε αφήσει έτσι αφιερωμένο στον Νικηταρά, τον Νικήτα Σταματελόπουλο, ένα από τους μεγάλους ήρωες, ο οποίος πέθανε φτωχός, όπως οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, και τους οποίους τώρα ένας ιστορικός αναθεωρητισμός, που εμπολής χορηγείται από την Άγκυρα, θα το πούμε έτσι, και της έρχεται και πολύ ωραία, θέλει να τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους από θύματα ή από ήρωες θύτες. Τέλος πάντων, ποτέ οι αγώνες ανεξαρτησίας και οι πολεμικές αναμετρήσεις δεν γίνονται με γαρίφαλα και με υποβρύχιο και με γλυκό κερασάκι. Πάντοτε χρειάζονται θυσίες και χρειάζονται δυστυχώς και οι απώλειες, απαιτούνται. Και αυτές πάντοτε έχουν και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Βασίλη τον Πεκλάρη. Τα λέγαμε βέβαια όλα αυτά καθώς βλέπαμε και τον κύριο Ερντογάν από τη Γενική Συνέλευση με εκείνο το γνωστό μοχθηρό του ύφος.
1: Να λέει όμως ότι εμείς είμαστε φίλοι σας και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
0: Πώς το έλεγε και ο ηθοποιός.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Θέλουν το καλό μας. Εμπρός λοιπόν, μιλήστε. Τι κάθεστε. Μιλήστε
0: για το καλό σας.
1: Καλημέρα σου, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Δόξα τον κύριο, εσύ πώς είσαι.
2: Ωραία.
1: Φτάσαμε μέχρι Παρασκευή, έτσι τα καταφέραμε.
0: Πώς θα περνάς, Βασίλη. Σου λέμε εμείς πάντως έτσι για να σε προετοιμάσουμε ότι το στούντιο είναι πολύ ζεστό.
2: Το στούντιο είναι ζεστό.
0: Ναι.
2: Θα φέρω μαζί το τρυπάνι, θα ανοίξω τρύπες στο τοίχο. Έχει στην Αγγελάκη να βγει.
0: Τέτοιο
2: θα πάρουμε λίγο αέρα. Δεν μπορεί τώρα να έχει πέσει θερμοκρασία, να έρχονται σήμερα καταιγίδες. Θα είναι τέτοιες καιρικές συνθήκες και εμείς και μέσα να έχουμε.
1: Ναι, υδρωμένος θα βγαίνεις. Για πάμε, Βασίλη.
2: Ναι, δεν θα μπω. Να
1: ξέρεις, να ξέρεις. Είναι δύσκολα.
2: Τι να πω, γιατί για τα προηγούμενα που λέγατε, όχι.
1: Όχι, για το πολιτικό θερμόμετρο. Αν είναι εξίσου υψηλό ή αν είναι εκεί καλύτερη η θερμοκρασία.
2: Αυτά τα αφήνω στους ιστορικούς, εγώ, ξέρεις. Όλα αυτά τα ζητήματα τα αφήνω στους ιστορικούς για να τα μπουν με μια τεκμηρίωση και όχι με τον εθνικό λόγο που κυριαρχεί σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρα. Το πολιτικό θερμόμετρο λοιπόν είναι και αυτό, αλλά με έναν περίεργο τρόπο που δεν μπορείς να το εξηγήσεις κιόλας. Καλά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το εξηγείς. Τέλος. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Αρκεί.
2: Υπάρχουν ζητήματα καθημερινά. Τώρα, για παράδειγμα, βλέπω σε τηλεοπτικό σταθμό τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει και πάλι για τον ΠΑΦ. Η συζήτηση πολιτική.
0: Ναι, δυστυχώς, κοίταξε, σε ένα μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Καταπιανόμαστε από κάποια τέτοια. Δηλαδή,
2: όχι, δεν καταπιανόμαστε, το είπε.
0: Άλλο θέλω να πω. Πού στρέφεται η επικαιρότητα. Έχουμε μια γενική συνέλευση του ΙΕ. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις εκεί. Αλλά εμείς εδώ ασχολούμαστε με τους μπάφους, με τους αντίμπαφους.
2: Η αντιπολίτευση καταγγέλνει τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι επειδή είναι εκτεθειμένος με την υπόθεση που ήρθε στο φως με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι δηλαδή δεν γίνονται έλεγχοι σε παράνομα ιατρία που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και τώρα βγαίνουν διάφορα στοιχεία και για εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με αυτό καταρχήν το σύστημα που δημιουργήθηκε για το αμέσο της διαφήμισης στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, AI, για να ελέγχει μέσα από εκεί καταρχήν, να βρίσκει ποιοι διαφημίζουν τέτοια πράγματα. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις στην Αθήνα κυρίως και κάποιες εδώ και συνεχίζεται και δεν ξέρω αν θα ξαναξεκινήσουν οι έλεγχοι. Τέλος πάντων, καταγγέλει η αντιπολίτευση ότι σε μια μορφή αντιπερισπασμού βγήκε αυτές τις ημέρες. Αλλού είπε για μπάφους, αλλού είπε για τον Τσίπρα και τη Βενεζουέλα. Βλέπω σήμερα και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων μια καταγγελία του 2012 που επαναφέρει. Και γενικότερα κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα από το θέμα που έχει ανακύψει έτσι τις τελευταίες ημέρες και συνεχίζεται και η δικαστική αλλά βέβαια και η δημοσιογραφική έρευνα γύρω από αυτό. Για το ιατρικό θέμα μιλάμε, έτσι, για το τι γίνεται στο χώρο αυτό της υγείας και με τα ιατρία που κάνουν τις παράνομες, τέλος πάντων, πρακτικές, εφαρμόζουν παράνομες και
0: παράτυπες μεθόδους και όχι τόσο επιστημονικά προστατευμένες.
2: Επικίνδυνες. Τι προστατευμένες, ναι. Επικίνδυνες. Όταν δεν έχεις άδεια και έχεις μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα διαμέρισμα, είναι επικίνδυνο. Τελεία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό γιατί
1: έμαθα... Όχι, όχι. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει και το είχαμε σημειώσει και εδώ, Βασίλη, στις κουβέντες μας, ότι δεν είναι αρμοδιότητα κανενός ιατρικού συλλόγου, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς να πραγματοποιεί τέτοιους ελέγχους. Θα έπρεπε να υπάρχει θεσμοθετημένο όργανο από την πολιτεία που να μπορεί, όταν η πόρτα δεν ανοίγει στα κουδουνίσματα κτλ., να μπορεί να μπει μέσα. Τέλος.
2: Και με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να μπορεί να ελέγχεται. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό, γιατί συνεχίζονται βέβαια οι έλεγχοι, συνεχίζεται και η δικαστική διερεύνηση συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι, αλλά και μετά έχουμε και αυτό το πολιτικό. Είπατε και εσείς, είπατε για τον Πρωθυπουργό, τα είπατε από το πρωί, έτσι, για την ομιλία
1: του. Ναι, για τον ΟΗΕ τα έχουμε πει.
2: Και τις αναφορές του στην Τουρκία και τις μονομενείς ενέργειες και απολές.
1: Αυτά τα είπαμε. Για τα ζητήματα της ενέργειας περιμένουμε να μας δώσεις τα φώτα σου, για την ακρίβεια, για την επιδότηση ή όχι, τι θα γίνει με τα μέτρα.
2: Αυτό που γίνεται, υπάρχουν δύο λόγοι που γίνεται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, έτσι, γιατί ακούστηκε και διάφορα και από την αντιπολίτευση, γίνεται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες οι ανακοινώσεις, αφενός για να έχουμε τα δεδομένα εκείνης της ημέρας, έτσι, που γίνονται οι ανακοινώσεις.
1: Στις 30 του μηνός λέει ότι θα ανακοινωθεί τι θα γίνει με βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.
2: Ναι, και μετά 15 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί τότε ξεκινάει και η διανομή.
1: 14 νομίζω, 14.
2: Ναι, 14. Με λάθος, ναι. 15 ξεκινάει η διάθεσή του.
1: Μπράβο.
2: Με το 15 που ξεκινάει η διάθεσή του με το μειωμένο φορό, ειδικό φόρο. Αυτό λοιπόν γίνεται προκειμένου να έχει τα δεδομένα της στιγμής και γίνεται αφετέρου γιατί να μην γίνονται προσπάθειες συγκέντρωσης αποθεμάτων. Λαθρεμπόριο δηλαδή ουσιαστικά, όταν θα έχουμε μείωση της τιμής. Βέβαια αυτό αντίστροφα συνήθως λειτουργεί, αλλά θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί και πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, κυρίως με την αποθήκευση και τη χρήση μάλλον του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι που έχει το μειωμένο φόρο, σε άλλες χρήσεις που δεν επιτρέπεται, έτσι, φορτικά, μηχανήματα κτλ. Έχουν γίνει και έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά τέτοια πράγματα στο παρελθόν. Τώρα, το βασικό είναι το ζήτημα αυτό, αντιμετώπιση της ακρίβειας συνολικά, μαζί με τη μεταγάψιμα, θα δούμε και με την επιστροφή του Πρωθυπουργού πόσο θα τρέξει αυτό, έτσι, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, γιατί διαπιστώθηκε τις τελευταίες ημέρες ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα κυβερνητικής συνεννόησης.
0: Χθες από ό,τι είδα στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα και στις 14 το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Και εξηγήσαμε για ποιο λόγο.
2: Γίνει έξω από το στούντιο νομίζω κάποια στιγμή.
1: Όχι, εδώ ήταν. Απλώς έψαχνε να βρει τις πληροφορίες σε σχέση με το ρεπορτάζ που είναι σε εξέλιξη κάτω.
2: Για την Αθήνα, συγγνώμη. Ναι. Το σοβαρό αυτή τη στιγμή. Άκουσα ότι είπες ότι έχει και εγκλωβισμένο.
1: Ναι, πιθανότατα και μάλιστα επιχειρεί.
0: Να πάμε λίγο να συνδεθούμε με τον Κώστα του Στάμου.
1: Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε λίγο με το Earth News, παρακαλώ.
1: Το Earth News, δώσε μας λίγο.
3: Στο σημείο, το κλιμάκιο της ΕΜΑΤ, προκειμένου να κάνει έρευνα και να εντοπίσει το συγκεκριμένο άτομο, υπήρχαν αναφορές για δύο ακόμη άτομα, τα οποία είναι ελαφρά τραυματίες. Στην ουσία περνούσαν από το σημείο εκείνη την ώρα, δεν έχουν κάτι σοβαρό. Ένα άτομο τραυματίστηκε από τα φράσματα και ένα άτομο το οποίο αναζητείται μέσα στο, είτε στο κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει, είτε σε διπλανό κτίριο.
4: Άρα το θέμα είναι να απεγκλωβιστεί ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή ακούγεται, είτε να είναι μέσα σε αυτό το κτίριο που κατέρευσε, είτε σε διπλανό όπως μας λες. Είναι η ΕΜΑΚ εκεί, γίνονται προσπάθειες, ακούστηκε να φωνάζει βοήθεια ο άνθρωπος, γι' αυτό προσπαθούν να δουν από πού ακούστηκε η φωνή για να μπορέσουν να τον σώσουν. Ευχαριστούμε πολύ Κώστα
5: επίσης,
4: θα τα ξαναπούμε προφανώς.
1: Αυτά είναι τα τελευταία, τα ακούσαμε και σε live χρόνο. Βασίλη, λέγαμε ότι πότε θα δοθούν και τα λοιπά η προσπάθεια που θα γίνει στην κυβέρνηση όλα αυτά που αφορούν την ενέργεια. Σήμερα πάντως ξεκινάει η καταβολή της επιστροφής του ενοικίου έως και 1.600 ευρώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Έτσι.
2: Δύο ενοίκια είναι σε αυτούς, ναι.
1: Δύο ενοίκια.
2: Ναι, θα δούμε πώς είναι, με ποιον τρόπο και αν και σε ποιες περιπτώσεις έτσι, αυτό θα...
1: 50.000 υπολογίζονται εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές στους οποίους το δικαιούνται.
2: Και το δικαιούνται βάσει των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί. Είναι από αυτά τα μέτρα που έρχονται μπροστά, εφαρμόζονται τέλος πάντων άμεσα μαζί με αυτά που το Νοέμβριο θα...
1: Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι μπορέσει κάποιος από μια κοινωνική ομάδα να πάρει. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να τα καταφέρει. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο.
2: Εντάξει, εννοείται. Όλοι περιμένουν πώς και πώς. Ένα 400, ένα 500. Απλά αυτό που έτσι ασκείται κριτική είναι ότι γίνεται μια επιδηματική πολιτική ουσιαστικά. Συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα. Μια υποδηματική πολιτική σε κατηγορίες, βάσει κριτηρίων, ουσιαστικά δηλαδή συγκεντρώνονται έσοδα και από την υπερφορολόγηση, βγαίνουν από την αγορά και μετά μοιράζονται σε ένα μέρος τους σε αυτές τις κατηγορίες των πολιτών ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται κάθε εποχή. Και αυτή τη στιγμή τα θέματα των ενοικίων είναι από τα πιο καυτά. Χθες κακός χαμός στη Βουλή και θα συνεχιστεί και σήμερα γιατί ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν που συγκέντρωσε όλα τα πυρά της αντιπολίτευσης. Πήγαν εκεί όλοι οι πολιτικοί και επιτέθηκαν στην κυβέρνηση και τον Υπουργό, τον Μαργαρίτη Σχοινά. Γιατί τι λέει αυτό? Κάνει εκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περίοδου 18-22. Αναγκαία, γιατί έχουν να παίρνουν επιδοτήσεις από τότε οι αγρότες. Τι γίνεται όμως μαζί με τα χλωρά, πάνε και τα ξερά. Καθαρίζονται οι επιδοτήσεις τους. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Ο Υπουργός είπε ότι αυτός είναι ο ίδιος εγγύηση, τέλος πάντων και με αυτή την παρουσία του στο Υπουργείο έχουν σταματήσει όλες αυτές οι καταστάσεις που υπήρχαν. Ελέγχονται όλοι και κανείς δεν έχει διακριτική μεταχείριση και ο ίδιος δεν βάλε το πολιτικό του κεφάλαιο εκεί για να εκτεθεί. Μίλησε έτσι περισσότερο πολιτικά ο κ. Σχοινάς, αλλά η αντιπολίτευση μιλάει για σκάνδαλο. Ουσιαστικά από τον κύριο Ανδρουλάκη μέχρι τον κύριο Κουτσούμπα και από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Δούρου μέχρι και τους υπόλοιπους αρχηγούς, τον κύριο Νατσιό και τους υπόλοιπους που άκουσα χθες που πήγαν στη Βουλή για το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί μπαίνουν μέσα και οι φραπέζες και οι υπόλοιποι. Λένε γιατί δεν υπάρχει διαδικασία που να τους εξαιρεί για αυτή την επίμαχη περίοδο που ήταν αυτή που οποία διερευνήθηκε. Αναμένεται και σήμερα βέβαια αυτή η υπόθεση να απασχολήσει το κοινοβούλιο, εκεί όπου θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες αρκετές συζητήσεις και εντάσεις, όχι μόνο για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για άλλα θέματα, ζητήματα και νομοσχέδια που έρχονται, αλλά και ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό.
0: Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα που έφερε όλη αυτή την συζήτηση και είναι το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Και με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει για τους γιατρούς, για τα ιατρεία, για τους τίτλους, για τις ειδικότητες, κάπου από εκεί, έτσι με αυτή τη συζήτηση που πήγε και στην κβαντική ιατρική, το τι υπάρχει, δεν υπάρχει, συνεχίζει και εμπλέκεται και την ρωτούν και η κυρία Καριστιανού. Και με αφορμή αυτό η κυρία Καριστιανού έκανε χθες και μια δήλωση η οποία συζητήθηκε πολύ, Βασίλη, για την οποία βέβαια μετά από τους συνεργάτες της δόθηκαν κάποιες ερμηνείες. Για πες μας λίγο και γι' αυτό.
2: Τι να σου πω γι' αυτό. Η κυρία Καρσιανού έδωσε μια συνέντευξη στο Μέγκα χθες το πρωί από την ξέρω.
0: Αυτό να μου πεις, ρε Βασίλη, αυτό να μου πεις. Τουλάχιστον εδώ είμαι στο στούντιο, έτσι δεν ήμουν σ' άλλο.
2: Εντάξει, ναι. Και εσύ.
0: Αυτά είναι, κοίτα, με επιστροφή, πρόσεξε, έτσι.
1: Λοιπόν, καλό του Κιανόκρανος,
2: καλά κάνεις, έτσι λίγο, γιατί μπήκαμε πολύ χαλαρά και είναι Παρασκευή, άμα δεν ζωντανέψουμε λίγο, θα νομίζει ο κόσμος ότι κάτι πάθαμε. Και
1: έχουμε φύγει από τη χώρα, όπως λέει η Καρισιανού, λέει θα φύγω, λέει, από την Ελλάδα, αν δεν μπούμε στη Βουλή. Αυτό έχει να κάνει με την αγωνία της, Βασίλη, θα μας δώσεις.
2: Είδα το απόσπασμα, ρωτήθηκε σχετικά. Και είπε, ναι, αν δεν πούμε, δεν είναι η κατάσταση αυτή, γιατί η κατάσταση στη χώρα είναι δραματική, είναι τραγική, δεν μπορεί να αθωνώνται, να γίνονται αυτά τα σκάνδαλα, να επικρατεί, είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Μια αγωνία εμένα μου δείχνει.
0: Η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, τη σωστά
1: είναι εμένα μου δείχνει μια αγωνία, μήπως τελικά και δεν καταφέρει να πιάσει και το όριο, το 3%.
2: Καλά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν.
0: Τι δείχνουν?
2: Ήταν η μέτρων ανάλυση.
0: Για πες μας λίγο αυτή τη μέτρων ανάλυση, γιατί είναι πολύ φρέσκια.
2: Είναι η τελευταία που βγήκε και νομίζω δεν ξέρω αν έχει κι άλλη. Η μέτρων ανάλυσης λοιπόν για το ΜΕΓΑ που έγινε με βασικό θέμα την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, εκεί που δίνει 30,2 στη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα έτσι στο 15,8.
1: Double score.
2: Με σημαντική πτώση η Ελλάδα.
1: Από 17,1, ναι.
2: Της ίδιας εταιρείας και αντίστοιχη άνοδο το ΠΑΣΟΚ στο
1: 12,8. 12,6.
2: Βλέπεις καλύτερα, γιατί εγώ έχω προστάμει τώρα τις
1: σχέσεις. Μα και εγώ γι' αυτό είμαι, γι' αυτό.
2: Γι' αυτό είσαι, γιατί είσαι πιο νέος και τα βλέπεις πιο καλά, εγώ δεν τα καταφέρνω καλά. Λοιπόν, βοήθησε με τα ποσοστά της ελπίδας της κυρίας Καρισιανού, γιατί πρέπει να μεγαλώσω την οθόνη, λοιπόν, αυτό εδώ. Πόσο έχει η κυρία Καρισιανού στην εκτίμηση ψήφου, το βλέπεις, Βάμπη?
1: Όχι, αυτό δεν το βλέπω. Αυτό δεν το βλέπω. Απλώς καταγράφεται αυτή η κατάρρευση των ποσοστών της.
2: Στο 4,4.
0: Είναι 8 κόμμα στη σειρά.
2: Ναι, 3,6 στην πρόθεση και 4,4 στην εκτίμηση. Έχει, βέβαια, είναι εντός, αλλά καταλαβαίνετε.
0: Είναι 4,4 η ελπίδα για δημοκρατία.
2: 4,4. Και επειδή έχει τη μεγαλύτερη πτώση συγκριτικά, από το 7,5 πήγε στο 4,4, εμφανίζει μια καθοδική πορεία και αυτό λένε ότι έχει προκαλέσει έτσι όλη αυτή την ανησυχία και το κλίμα που δεν είναι και τόσο θετικό. Βέβαια, η κυρία Γρατσία στη συνέχεια κάπου δήλωσε ότι δεν εννοούσε αυτό ακριβώς και ότι ήταν. Έτσι καθ' υπερβολή και ήθελε να πει, βέβαια, για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και την απογοήτευση που υπάρχει για τα σκάνδαλα, για την κατάσταση, για τη διαφθορά, για την κατάσταση στη δικαιοσύνη και όλη αυτή την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Τώρα, και δεν θα υπάρχει καμιά φωνή και καμιά ελπίδα, θα δούμε, βέβαια, αν είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Μπορεί να γεννήσει ελπίδες. Γιατί να δω, ο φίλος ο Θοδωρής ο Ιωάννου λέει, παιδιά, με 2,22 τη βενζίνη, πού πάμε, πού μπορούμε να πάμε? Πάντως όχι σε άλλη χώρα. Εδώ θα δώσουμε τις μάχες για να τα καταφέρουμε.
0: Έχω την αίσθηση πάντως ότι πρέπει, χθες προχθές, πρέπει να έπεσαν λίγο.
1: Εγώ στα δικά μου τα μετζινάδικα που τσεκάρω είναι παγιωμένοι και σήμερα. Ναι. Εδώ και 3-4 ημέρες στην ίδια ακριβώς τιμή.
2: Έπεσε η διεθνή τιμή.
1: 2,179 η βενζίνη, όπως σου λέω κάθε μέρα. 2,175 το ντίζελ.
0: Απλά τώρα διατρέχουμε άλλους κινδύνους. Εγώ, ας πούμε, που έχω μέρες να πάρω το αυτοκίνητο, βλέπω, επειδή το έχω αφημένο κάπου, βλέπω ότι συνέχεια έρχονται νέοι δίπλα μπροστά πίσω,
1: ναι,
0: και έχω καινούριες γρατζουνιές.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: αλλά είσαι τυχερός που δεν το έχεις παρκάρει στην πλάκα. Φαντάσου να ήταν έξω 8 αυτοκίνητα. 8 αυτοκίνητα έχουν τσαρακωθεί από την έκρηξη. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και βέβαια καλή εκπομπή. Στις 11 συντονιζόμαστε εδώ στον 102 με την Έφη Τσαμπάζη, ο Βασίλης Μεκλάρης.
2: Και για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και όλα όσα έγιναν εκεί πέρα και με τα ζητήματα εδώ και με Θανάση Τριαρίδη.
1: Και θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Βασίλη, και με αυτό θα κλείσουμε. Μία μέρα να προσκαλέσεις τηλεφωνικά και τον Νίκο το Λαδιανό στην εκπομπή σου για να σου δώσει την δική του ανάλυση και εκτίμηση.
2: Φαντάζομαι
0: θα τον περάσετε τον Μπίμπι γενές 14 σήμερα. Το φαντάζομαι. Σας φαντάζομαι.
2: Σας φαντάζομαι. Όλοι εκτός από ένα.
0: Με ηγέτη το Μαμπντάνι προχωράμε μπροστά. Για τη Μελώνη δεν είπαμε καθόλου, για τα μέτρα που έλαβε. Πέρασαν και από τη Βουλή.
1: Πρέπει να βγούμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τίτλους.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Σε έφαγαν οι παρατηρήσεις.
1: Ναι, και το στεναχώρησες και είπε δεν θα το παίξω. Κάτι του είχα γραμμάρα.
2: Αφήστε το. Εντάξει, αυτά είναι τα δικά μας οικογενειακά τα φιλικά πειράγματα.
1: Αστειεύομαι, φίλια. Πολλά, Βασίλη, σε ευχαριστώ.
2: Γεια σας, καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένας τραυματίας και ένα εγκλωβισμένο άτομο λόγω μεγάλης έκρηξης στην πλάκα εξετάζεται η πιθανότητα να προκλήθει και από εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων λόγω εγκλωβισμένης νταλίκας. Η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στη Γαλλία. Θα τον υποδεχθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Νίκη για την Ελλάδα με 2-1 έναντι της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του Nations League. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έλα ρε Τάσο, δώσε μας να βγούμε στον αέρα, στο τελευταίο ντεμαράζ, έτσι δεν λένε, της σημερινής μας εκπομπής, την τελευταία στροφή.
1: Στην τελική ευθεία. Οι δρομής από το Σουδάν και την Αιθιοπία.
0: Πώς δίνανε, γκάζι στο τέλος και τους περνούσαν όλους.
1: Μόνο που δεν είμαστε ξυπόλοιτοι, δεν τρέχουμε στην τελική ευθεία ξυπόλοιτοι.
0: Κι ας είμαστε πρίγκιπες, δεν είμαστε ξυπόλοιτοι πρίγκιπες.
1: Πρίγκιπα στη Ζαμούντα. Τι μου λες τώρα.
0: Ταινιάρα, Έντι Μέρφι. Ταινιάρα, ρε παιδάκι.
1: Λοιπόν, με αυτό και με τ' άλλο μπορούμε να πάμε να ταξιδέψουμε, έτσι. Δεν έχουμε πει τόση ώρα που έχουμε μαζί μας εδώ τον Τάσο τον Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια. Εδώ παρεάκι με τη Σοφία Τσακαλή, 6930-078-228. Εξακολουθούμε και λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, την καλημέρα μας. Η πόλη ξύπνησε, πλέον δεν νομίζω ότι παραελάχιστοι θα είναι αυτοί που δεν θα έχουν ξυπνήσει. Μόνο οι νυχτοφύλακες.
0: Όχι, δεν είναι 9 παρά. Μόνο οι νυχτοφύλακες. 9 παρά δεν σημαίνει ότι είναι και... πας μέχρι και τις 9.30.
1: Πάντως στην Πλάκα έχουν ξυπνήσει σίγουρα. Ακόμη και αυτοί που κοιμόντουσαν βαθιά, ναι, έχουν ξυπνήσει σίγουρα στην Πλάκα στην Αθήνα. Γιατί έχει πάρει και φωτιά εκεί από το αέριο.
0: Είναι η ισχυρή έκρηξη, η οποία προηγήθηκε πριν από λίγη ώρα λόγω διαρροής φυσικού
1: αερίου.
0: Έχουμε
1: νεότερα στοιχεία από τον Κώστα του Στάμου. Πάμε λίγο, ρε Τάσο, να συνδεθούμε μήπως για τον απεγκλωβισμό.
2: Υπάρχουν σπασμένες τζαμαρίες σε καταστήματα, σε ακτίνα ακόμη και 50 με 100 μέτρων και φυσικά ένας εκοφαντικός θόρυβος από την έκρηξη, ο οποίος έχει ακουστεί σχεδόν σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση φυσικά, όπως βλέπετε, είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς επιδούν μικρές αιστείες πυρκαγιάς.
0: Ακούς το μπανικό που επικρατεί ακόμα την κινητικότητα.
1: Σιρήνες,
0: γιατί
1: χτυπάνε.
0: Είχαμε απεγκλωβισμό δύο ανθρώπων οι οποίοι εγκλωβίστηκαν, πληροφορίες λένε, σε διπλανό κτίριο το οποίο υπέστη και εκείνο ζημιές.
1: Και μιλάμε για μια άκρος τουριστική περιοχή της Αθήνας, έτσι, και μάλιστα τέτοια εποχή που ακόμα έχει πολύ τουρισμό και σήμερα προφανώς θα κατευθύνονταν προς εκείνες περιοχές και έχει και πολλά εκεί τριγύρω, δεν ξέρω ακόμη και για το ίδιο το κτίριο που μέρος του κατέρευσε, πολλά Airbnb, πολλές πανσιόν και πολλά ξενοδοχεία.
0: Και πάρα πολλά κτίσματα νεοκλασικά, τα οποία έχουν τα χρονάκια τους, δηλαδή δεν έχουν τις αντοχές που θα είχε μια σύγχρονη κατασκευή.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Το θέμα είναι ότι μέχρι τουλάχιστον και αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να έχασε τη ζωή του, γιατί θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και αυτό εγώ το κατατάσσω στα θετικά της ιστορίας, ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε τραυματίες, ελπίζουμε να μην κινδυνεύει η ζωή τους.
1: Λοιπόν, Μπάμπη μου, ας επανέλθουμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι σε αυτό που ανέφερε νωρίτερα η Βούλα Ισαΐτη έχουμε εξελίξει, γιατί βλέπω πλέον ότι στον κόμβο πριν τη Νεάπολη και τις Σικές εκεί από Ευκαρπία έχουμε και στα δύο ρεύματα προβλήματα, ειδικά προς νοτιοανατολικά. Έχει αυξηθεί πολύ η κίνηση εκεί.
0: Εκεί μας έχει πει η Βούλα ότι έχει φρακάρει.
1: Έχει φρακάρει μία νταλίκα.
0: Στο σημείο που προφανώς έχουν τα.
1: Η οποία πήγε να περάσει κάτω από μία γέφυρα, κάπως έτσι.
0: Ξέρεις τι, εκεί στο ανέβασμα από τα έργα έχει δημιουργηθεί ένα ψηλό ψευτοτούνελ, ας πούμε, πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως να μην χωρούσε και να πήγε να εγκλωβίστηκε εκεί. Πάντως έχει δημιουργήσει ήδη πολύ μεγάλη ουρά, η οποία φτάνει μέχρι το ύψος του ξενοδοχείου εκεί που έχει το Βυζάντιο.
1: Και την ίδια ώρα έχουμε πολύ μεγάλο μπουτιλιάρισμα στη Μίκη Θοδωράκη, στην οδό Λαγκαδά.
0: Το κλασικό, το δυτικό συνοικιώτικο, το πονεμένο.
1: Το βορειοδυτικό. Από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων είστε κολλημένοι, δεν κινείτε τίποτα. Κατά τα άλλα, στο κέντρο, στην Τσιμισκή και την Εγνατία είμαστε σχετικά καλά και στην πλατεία της Χάνθη είμαστε σχετικά καλά. Για να δούμε εκεί στο γνωστό πονεμένο κομμάτι της Βασιλής Όλγας. Όχι, εκεί δεν έχει βελτιωθεί κάτι, Μπάμπη. Από την Μαρτίου μέχρι την Συνδίκα πάει σημειωτών. Αυτά.
0: Αυτά σχέση με την κίνηση.
1: Ας ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε.
1: Γιατί έχουμε και πολύ αθλητική επικαιρότητα.
0: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικούς έχουμε... αγώνες και την εθνική και τους αγώνες μπάσκετ.
1: Κώστα ακούσει. Ποιος θα τον πρωτακούσει. Έτσι.
0: Λοιπόν, πάω στην Δημοκρατία για να προλάβουμε. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου, γράφει εφημερίδα. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Πρωθυπουργική Αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν και αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού του Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευση ενέργεια στην Πτολεμαϊδα.
1: Στο μεταξύ, εμείς να πούμε αγαπάτε αλλήλους και στο πλαίσιο αυτό να πούμε στον Τάσο Τριανταφύλου να προετοιμάζεται για Dean Martin και Everybody Loves Somebody. Πριν πάμε στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος έχει δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Νομίζω αυτό θα ξεσηκώσει σήμερα άλλες συζητήσεις. Είναι που είναι στο μάτι του κυκλώνα ο κύριος Γεωργιάδης, θα ξεκινήσουν νέες συζητήσεις.
0: Επειδή κάποτε είχε συναντηθεί με τον Μαδούρο ο Αλέξης Τσίπρας, μάλλον και
1: έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στα νέα, τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας, γράφει, πως μας προειδοποιεί η ΣΥΑ. Τρεις μεσογειακές χώρες έχουν τεθεί στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον?
1: Αυτό κυκλοφόρησε χθες αρκετά από τις πηγές της Αμερικανικής υπηρεσίας. Η εφημερίδα Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εμπλό από ναύαρχο στη Θαλασσόλικο, στην Άσκη Θαλασσόλικος. Καλώδιο γιόκ χωρίς άλλη από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, την ώρα που ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεως στο Αιγαίο.
0: Ναι, ναι, φοβηθήκαμε, τρομάξαμε.
1: Αυτά ρε παιδιά είναι κάθε τόσο γίνονται.
0: Εντάξει. Τρομάξαμε. Η εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο.
1: Η καθημερινή δύο θέματα, ένα διεθνές με τον Τραμπ, παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα εννοεί, και δήλωση από την Άγκυρα, Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, αλλά σκληρή στάση από την άλλη για το καλώδιο.
0: Στην εφημερίδα κόντρα, γιατί πολύ κόντρα μας πάει ο Ερντογάν, με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμα και στις λαϊκές περιοχές σε απόγονες οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Και να σημειώσω ότι δεν αφορά μόνο την Αθήνα, αφορά σχεδόν ολόκληρη την χώρα. Ότι με τις τιμές των ενικίων στα ύψη υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν ακόμα και καθηγητές. Πρόσφατα κάναμε ρεπορτάζ και στην Περίμετρο, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν να μπορέσουν να νοικιάσουν για να πάνε στις πόλεις όπου. Είτε φοιτούν είτε διδάσκουν.
1: Και με αυτό αφορμή θυμάμαι, ήθελα από μέρες να το πω, μια πολύ ωραία ανάρτηση ανακοίνωση μιας κυρίας η οποία είναι ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων στη Ζάκυνθο, όπου είπε ότι διαθέτει το διαμέρισμά της σε κάποιον καθηγητή και προέτρεπε μαζί τους φίλους της, τους συμπατριώτες της εκεί νομίζω στο νησί της Ζάκυνθου, να ανοίξουν και άλλοι τα σπίτια τους για τους εκπαιδευτικούς.
0: Πολύ ωραία
1: πρωτοβουλία. Έχουμε ανάγκη.
0: Φυσικά.
1: Πολύ περισσότερο από άλλα πράγματα. Πάμε λίγο από το ριζοσπάστη. Το ριζοσπάστη σταθερά τις τελευταίες μέρες δεν ασχολείται με τίποτε άλλο παρά με το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή στο φεστιβάλ.
0: Η πολίτικα, ο δικός χάρτης για τα καύσιμα, ο γρίφος των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο.
1: Το μανιφέστο με τον Άδωνη Γεωργιάδη και εδώ μέγα παραπληροφόρηση στην αντιπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κυβαντικής πολιτικής σε σχέση φυσικά όλο αυτό το μέγα παραπληροφόρηση το γράφει για την κόντρα που έχει αναπτυχθεί με κάποιους δημοσιογράφους του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού.
0: Και κλείνουμε με απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Συγγνώμη, και Δερβέναγας διαβάζω στο καλώδιο η Τουρκία με φωτογραφία του Ερντογάν. Θέλει να ζητήσουμε την άδειά της για την ηλεκτρική διασύνδεση και εξαπολύει νέες απειλές

0: Λοιπόν, Μπάμπη, νομίζω σαν τη φωνή του Ντίν Μάρτιν δεν υπήρχε. Παρόμοια.
1: Όλα αυτά τα τραγούδια είναι εξαιρετικά. Εγώ απλώς θα καλέσω τους φίλους ακροατές που μας ακούνε να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας, γιατί σιγά σιγά πάμε για την προσγείωση. Και αυτό το ταξίδι το τρίο και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, κύριε Κυβερνήτα.
1: Μπράβο.
0: Πριν πάμε στο
1: και τα λοιπά,
0: πριν πάμε στον Κώστα τον Κούση, ένα καμπανάκι για τους φίλους που μας ακούν, ειδικά για τους γονείς. Από μία έρευνα προκύπτει ότι για τους εφήβους η καθημερινή χρήση των social media έχει αυξηθεί 12% μόνο μέσα στα τελευταία 6 χρόνια. Ένα καμπανάκι λίγο, ας έχουμε το νου μας και ας λέμε που και που στα παιδιά, χωρίς να τα πρίζουμε. Όχι όλη την ώρα στα social media, έτσι. Άσε που και τι παραπληροφόρηση υπάρχει εκεί.
1: Καλά, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πράγματι δεν είναι εύκολο, γιατί το περνάω κι εγώ, αλλά πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας.
0: Και τώρα Κώστα ακούσει. Ποιος θα σε πρωτακούσει. Καλημέρα.
2: Τι προσγείωση, εδώ πάμε για απογείωση με τέτοια νίκη χθες.
0: Καλό. Σωστά. Μας έκανες ντρίπλα.
1: Καλό.
0: Τι εθνική βγαλμένη από όνειρα ήταν αυτή χθες.
2: Είμαστε για απογείωση. Ήταν πραγματικά μια απόδειξη ότι έχουμε μια πολύ ταλαντούχα εθνική ομάδα αυτή την περίοδο, και αν αδικήθηκε ή αδίκησε τον εαυτό της στα προηγούμενα προκριματικά, νομίζω ότι στο Nations League δείχνει, τέλος πάντων με αυτό το παιχνίδι χθες έδειξε ότι είναι για πολύ καλά πράγματα, να, έτσι ας είμαστε ρεαλιστές, είναι για πολύ καλά πράγματα. Νίκη χθες στο Βελιγράδι, 2-1 τη Σερβία, με ανατροπή, με πέναλτι καθυστερήσεις, με καλό ποδόσφαιρο, με ωραίο μάτς γενικά, γιατί και οι Σέρβοι είχαν τις στιγμές τους. Είχαν και αυτοί δοκάρι, είχαν ευκαιρίες.
0: Με γκολ στις καθυστερήσεις εννοείς.
2: Στο 95.
0: Ναι, μάλλον σου ξέφυγε στη ροή του λόγου και είπες πέναλτι στις καθυστερήσεις και κοιταζόμασταν εδώ.
2: Α, με γκολ, ναι, με γκολ. Εντάξει.
0: Γιατί δεν αντιληφθήκαμε πέναλτι.
2: Μόνο πέναλτι δεν είχε, σωστά. Με Ζίβκοβιτς οι Σέρβοι προηγήθηκαν νωρίς. Σοφάρισε ο Τζόλης στο 94. Στο 95 ο Δουβίκας το 1-2 από φοβερή σέντρα του Τσιμίκα. Είναι η πρώτη νίκη στον Όμιλο βεβαίως για το Nations League. Κυριακή παίζουμε με τη Γερμανία. Φοβερό μάτι τώρα βέβαια με όλα αυτά που έχουν γίνει. Θυμίζουμε ότι είναι στον Όμιλο μας και η Ολλανδία. 1-1 το παιχνίδι το μεταξύ τους.
1: Στην πρεμιέρα Τσάβη και Κλόπ ουσιαστικά.
2: Έτσι, στην πρεμιέρα

0: Ζάβη και Κλόπ. Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί στο τέλος. Τους Γερμανούς, οι οποίοι προηγήθηκαν νωρίς-νωρίς με τον Ενμεκά, και ο Γκάκ που ήταν αυτός ο οποίος επίσης καθυστερήσε, το 92 ισοφάρισε για την Ολλανδία. Είπαμε ότι παίζουμε Κυριακή 10 παρατέταρτο με τους Γερμανούς.
1: Πάλι είναι εκτός πρώτη... έδρας, έτσι.
0: Ναι, είναι η πρώτη κατηγορία του Nations League, μέσα στο ανώτατο επίπεδο.
1: Αν χτυπήσουμε και αυτό το match, Μπάμπη, μετά πάμε για πολύ ψηλά.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Και αν πάρουμε αποτέλεσμα, βέβαια.
1: Και μια ισοπαλία θα ήταν χρυσάφικη.
2: Όχι, να σου πω και κάτι. Και οι Γερμανοί ψάχνονται και αυτοί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι.
1: Πάμε για νίκη.
2: Η National Mannschaft που τρομοκρατούσε ποδοσφαιρικά τους αντιπάλους της.
1: Πάμε για νίκη. Σήμερα είναι η επέτειος του νικηταρά. Πάμε
0: για νίκη. Είναι σε κατάσταση ανανέωσης και οι Γερμανοί. Τέλος πάντων, προσπαθούν να βρουν ένα ρυθμό μέσα από την εθνική τους ομάδα. Δεν είναι το φόβητρο εκείνο που λέγαμε κάποτε. Τα πάντσερ που λέγαμε, έτσι.
2: Που ήταν πραγματικά και διέλυαν κάθε αντίπαλο.
0: Ναι, εντάξει, ήταν δύναμη. Λόταρ Ματέος και τα λοιπά.
1: Για το Λόταρ Ματέος μην το πολύ συζητάς, γιατί εντάξει. Θα πάμε σε άλλα κουτσομπολιά. Για τον Λόταρ Ματέος.
0: Άλλοξε το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο σήκωσε παγκόσμιο γήπεδο. Λοιπόν, τώρα πάμε και στο μπάσκετ, καθώς είχαμε χθες πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα.
1: Νίκη στο Ρελαντί, έτσι και για τους δύο.
0: Νίκη στο Ρελαντί, εδώ που τα λέμε είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι όπως ήρθε, να αναλογιστούμε ότι ήταν πρεμιέρα, ότι είναι ακόμη νωρίς, ότι έλειπαν και παίκτες, έτσι από τον Παναθηναϊκό έλειπαν 5 παίκτες. Mm-hmm. Δεν είναι και λίγο, δηλαδή να κερδίζεις εύκολα μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια σε δυσκόλευε. 91-72 ο Παναθηναϊκός. 89-106 ο εντυπωσιακός Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει αφήσει το στυλ και το αγωνιστικό προφίλ που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Τώρα μάλιστα ενισχύθηκε και με δύο καλύτερους γκάρντ από το walk-up, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, με τον Μάκι Ντάρι και τον Μοντέρο. Οπότε και φέτος οι ελληνικές ομάδες θα είναι πρωταγωνίστρες. Μακάρι να φτάσουν μέχρι τέλους, να δούμε επιτέλους ένα τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε ελληνικές ομάδες. Είχαμε εκπλήξεις βεβαίως στη βραδιά της Ευρωλίγκας. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάπουελ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη Μπάγερν 84-86, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83, που για μένα δεν ήταν και τόσο έκπληξη. Η Ζαλγκύρης θα είναι μια από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν φέτος στην Ευρωλίγκα, κατά την εκτίμησή
1: μου. Και πέρσι είχε πρωταγωνιστήσει, αλλά μετά ξεφούσκωσε λίγο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θέλει ένα κλικ παραπάνω για να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Τώρα είναι στο μεσαίο. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω, μήπως φέτος το βρει. Μπαρτσελόνα, Ανατολού, Εφές 89-82 και Βιλερμπάν, Μακάμπι, Τελαβίβ 84-74 για την Ευρωλίγκα.
1: Είχαμε και παρουσίαση διαφόρων ομάδων και εδώ στη Θεσσαλονίκη και...
2: Στις φανέλες εννοείς.
1: Φανέλες, γήπεδο, νομίζω και κάτω η ΑΕΚ στην Αθήνα.
0: Εντυπωσιακή πράγματι η παρουσίαση του Άρη χθες στο Νίκ Γκάλης Χολ. Ήμουνα και εγώ εκεί, είδαμε την κερκίδα την καινούργια στο παλέ. Μια πολύ διαφορετική εικόνα που δείχνει το πώς θέλει να βαδίσει ο Άρης. Και εμάς έτσι λίγο τους παλιότερους, ας πούμε,
2: Μας το χρωστούσαν να το κάνουν νωρίτερα. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ακόμα και όταν συγκατοικούσαμε εκεί. Γιατί αυτό το κομμάτι που έλειπε από την κερκίδα. Δεν
1: παρότι στις δικές μας τις αναμνήσεις το θυμόμαστε έτσι με αγάπη, με νοσταλγία και εκείνο το βοηθητικό. Αλλά ήταν ωραία η κερκίδα που στήθηκε.
2: Όχι,
1: και γενικά το.
2: Σούπερ. Φαντάζομαι εγώ σε ένα παιχνίδι να υπάρχει κόσμος και από εκεί. Είναι αλλιώς.
1: Βάλαν γενικά ομόρφιναν το γήπεδο, έτσι το κάναν πιο μπασκετικό, νομίζω, Κώστα. Έτσι, δεν είναι.
0: Έτσι και λέτε πάνω στην οροφή στο παλέ.
1: Η φανέλα πώς σου φάνηκε. Εγώ και ο Μπάμπης δεν συμφωνούμε με τις ρηγωτές στο μπάσκετ, αλλά του Άρη ήταν πιο ωραία από άλλες, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ότι η ρίγα στο μπάσκετ ίσως να μην ταιριάζει, είναι πιο ποδοσφαιρική.
1: Αν
0: αλλά...
1: και βλέπουμε τώρα τελευταία πολύ σύλλογη το.
2: Ναι, αλλά εμείς είμαστε παραδοσιακοί μπασκετικοί και θυμόμαστε αλλιώς τις φανέλες.
0: Θέλουμε το απλό, το μίνιμαλ.
2: Μπράβο. Εμένα δηλαδή του ΠΑΟΚ η εφετηδή μένα μου αρέσει.
1: Δεν έχει βγάλει με ρίγα, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει ρίγα.
2: Αυτή που παίζει κυρίως είναι η μαύρη, αυτή που έχουμε και γνωρίζουμε. Αλλά...
1: Του Άρη μου θύμισε λίγο σε Φενέρμπαχτσε, έτσι λίγο βελτιωμένη.
0: Είναι και οι δύο ωραίες του ΠΑΟΚ, βέβαια εγώ τώρα να πω την πικρή αλήθεια, τέλος πάντων τη δική μου αλήθεια. πολύ απλή.
2: Πολλοί δηλαδή, κόσμος το σχολιάζει με το δικό σου τρόπο.
0: Μια μαύρη λεπτομέρεια βάλε κάπου, ας πούμε, μια ρίγα, κάτι δίπλα, στο μανίκι, στο τέλος πάντων στη μασχάλη. Κάπου,
1: είχαμε και δηλώσεις.
0: Και τι άσπρη.
1: Για πες μας, είχαμε κάποια δήλωση χθες από Βασίλη Σπανούλη, Νίκο Ζής, έτσι για να κλείσουμε και αυτό το θέμα. Κάτι που να.
0: Είχαμε δηλώσεις από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είπε ότι είναι κίνητρο η αγάπη του κόσμου. Και ότι η πίεση για αυτόν είναι κάτι που του αρέσει, ότι ζω με την πίεση και ότι χωρίς την πίεση δεν μπορώ. Είπε βεβαίως ότι η ομάδα προχωράει στο σχεδιασμό της, προχωράει στην βελτίωσή της και ότι περιμένει να δει πώς και πώς θα ξεκινήσει το.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε και πίεση πολύ από τους φιλάθλους γενικότερα.
2: Όχι, όχι, ας την έχουμε.
1: Μια που αναφερόμαστε σε πίεση, εγώ με αυτό κλείνω. Σας εύχομαι να μην έχετε καμία πίεση μέσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό κλείνουμε και με το Friday I'm in Love από τους Cure.
2: Να χαιρετήσω και εγώ πρώτα τον φίλο τον Κώστα τον Κούση για τις πληροφορίες του και βέβαια όλους εσάς να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Χωρίς πίεση.
2: Μακάρι. Χωρίς πίεση. Μακάρι.
1: Γεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα άτομο τραυματίστηκε λόγω μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε κατοικία στην Πλάκα, στη συμβολή της λεωφόρου Αμαλίας με την οδό Λυσικράτους. Ο τραυματίας ήταν διερχόμενος από το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης έχει καταρρεύσει μέρος του κτηρίου, ενώ επιτόπου έχει σπεύσει η πυροσβεστική που απεγκλώβησε 2 άτομα, μία γυναίκα από το σπίτι που κατέρευσε μερικώς και άλλη μία η οποία είχε εγκλωβιστεί σε διπλανή κατοικία και οι 2 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Εξετάζεται η πιθανότητα η έκρηξη να προκλήθηκε από εγκατάσταση φυσικού αερίου, ενώ η πυροσβεστική συνεχίζει να επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς που προκάλεσε η έκρηξη. Μποτιλιάρισμα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Σύμφωνα με την τροχέα, Νταλίκα κινητοποιήθηκε σε γέφυρα λόγω ύψους με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στο συμβάν δεν ενεπλάκει άλλο όχημα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μποτιλιάρισμα είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας λόγω σύγκρουσης ΙΧ με φορτηγό στην κατεύθυνση προς Ανατολικά. Στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανέφερε, η χώρα είναι γεφυροποιός, όχι ταραχοποιός, και επισήμανε τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Επισήμανε ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δίκαιο της θάλασσας και την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του. Επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το Βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για αβάσιμες κατηγορίες έκανε λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζωράν Μαμντάνη. Πολλοί διαδηλωτές, ανάμεσά τους και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου. Οι διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ, βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν. Μία απόπειρα επίθεσης από το Αφγανιστάν στον τομέα Γκουλιστάν στα σύνορα με το Πακιστάν αποφύθηκε, ενώ αρκετά μέλη των Αφγανών Ταλιμπάν σκοτώθηκαν, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται για σήμερα ρεές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις ωστόσο θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και στη συνέχεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια όμορφη Παρασκευή αυτή που ξημέρωσε και ας είχε κάποιες δυσκολίες το πρωί, γιατί τώρα όλα κυλούν ομαλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Χρήστο, είδες τι έγινε?
1: Οι δυσκολίες είναι για να τις ξεπερνάμε.
0: Μπορεί να έχουμε καταρρύψει και ρεκόρ έτσι νωρίς το πρωί σε ό,τι αφορά τα τροχιά ατυχήματα. Τουλάχιστον για μια ηλιόλουστη μέρα ήταν ο αριθμός έτσι μεγάλος. Πολλά τα περιστατικά. Στην περιφερειακή νωρίτερα είχαν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα και θα σας πούμε τους λόγους. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε αρχικά μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων, στο Παπαγεωργίου δηλαδή και το 424, γιατί Νταλίκα είχε κινητοποιηθεί σε γέφυρα λόγω ύψους, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Είχαμε επίσης σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στο τμήμα από την Ανδρεία προς Τούμπα, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά δηλαδή. Στο ίδιο ύψος, στην αντίθετη κατεύθυνση, υπήρχε ένα κινητοποιημένο όχημα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και σύγκρουση μπετονιέρας με δυο ταχύ Κωνσταντίνου Καραμαλή με Μαρασλή. Τι να σας τα λέμε δηλαδή, αλλά φαίνεται πως τώρα η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Για να καταλάβετε, αυτή την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα ούτε και σε εκείνο το κομμάτι προς τα διόδια των Μαλγάρων δηλαδή. Έχει ανοίξει ο δρόμος.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα.
0: Το λέει και το άσμα. Βέβαια, δεν θα είναι για όλους απλά και ξεκάθαρα, γιατί θα έχουμε πολύ ωραία διακοπή ρεύματος. Έχουμε ήδη δηλαδή, ξεκίνησε από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, σε τμήματα του χωριού Πετρωτό, του Δήμου Ρεοκάστρου, αλλά και σε αρδευτικά βόρεια του χωριού. Και ξέρεις, αν δεν υπάρχει ρεύμα, δεν μπορεί κάποιος να κάνει και εργασίες. Προβλήματα υδροδότησης από τις 9 το πρωί, από αυτή την ώρα στις 12 το μεσημέρι, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λόρδου Βίρονος, της Θεσσαλονίκης Κονταξοπούλου, Νέστου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Ρεοκάστρου. Και για να μην λες ότι τα ξεκινάμε όλα με τα άσχημα και τα προβλήματα, απόψε έχουμε λευκή νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Συναυλία Ήβης Αδάμου, στην πλατεία Ελευθερίας, και όσοι πάνε εκεί καλά να περάσουν, ελπίζουμε να μην βρέξει μόνο.
1: Σουβλάκια να έχει.
0: Ναι, φαντάζομαι σε μια τέτοια βραδιά θα έχει από όλα. Θα έχει όλα του τα καλά. Στην Αθήνα είδες πως ξημέρωσαν όμως, με μια ισχυρή έκρηξη.
1: Πραγματικά, με μια ισχυρή έκρηξη η οποία... Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι βασικά έχουν απεγκλωβιστεί δύο γυναίκες, ένας είναι ο τραυματίας.
0: Ελαφρά
1: μετά τις 7.30 το πρωί. Ναι,
0: και ήταν διερχόμενος μάλλον ο τραυματίας από τα θράψματα. Έτσι,
1: μερική κατάρρευση παλιάς οικίας στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Οδιός. Σε κεντρικότατο δηλαδή σημείο, απλά πράγματα. Τώρα λέγονται πολλά για τους λόγους που μπορεί να οδήγησαν στην έκρηξη. Εξετάζεται ενδεχομένως και να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Αρχικά εντοπίστηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς και για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Όποιος μπει στο Earth News και δει τις σχετικές φωτογραφίες, πραγματικά σοκάρεται.
0: Ναι, ναι, έπρεπε να πάνε και δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί, όχι μόνο για τον επεγκλωβισμό, αλλά λόγω της έκρηξης προκλήθηκε και πυρκαγιά στο σημείο, οπότε υπήρχε και μια επιχείρηση ούτως ή άλλως, δηλαδή πήγαν και αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικές. Ευτυχώς, να λέμε ευτυχώς, με τέτοια έκρηξη, δεν ήταν, ίσως ήταν πολύ πρωί και δεν είχε πάρα πολλούς διερχόμενους, γιατί και στην Πλάκα είναι ένα πολύ σύγχρονο μέρος. Έτσι, ναι, θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι οι τραυματίες.
1: Και μιλούμε για ένα σημείο το οποίο βρίσκεται σε κομβικό μέρος, γιατί είναι πολλά και τα αυτοκίνητα που περνούν από μπροστά. Λίγο θέλει να γίνει στραβή.
0: Καλά, ναι. Αυτό. Τώρα μιλώντας για στραβή, βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι εξιχνιάστηκαν κάποιες κλοπές σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή Κορδελιό Ευόσμου εδώ στη Θεσσαλονίκη για το διάστημα νομίζω για πέρσι την Άνοιξη, δηλαδή ναι, Απριλίου 24 Μαΐου 25 μάλλον, για διάστημα ενός έτους έτσι. Και τι βρήκαν τέλος πάντων, ότι η λία των δραστών περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, προϊόντα συνολικής αξίας 2.883,5 ευρώ. Αυτά δεν είναι και κάτι σοβαρό. Είναι αυτό που λένε οι αστυνομικοί μεταξύ τους ψιλικατζίδες. Αυτό. Αλλά πήραν και ένα ζώο συντροφιάς, ένα σκύλο. Τέλος πάντων, σχηματίστηκαν δικογραφίες, θα πάνε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ένα σκυλάκι όμως τώρα 2 χρόνια που το στέρισες από τον ιδιοκτήτη του. Και το ίδιο το σκυλάκι, δεν ξέρω πως 2 χρόνια έζησε στα χέρια ενός. Αυτό είναι κανονικά απαγωγή, δεν είναι κλοπή.
1: Απαγωγή είναι αυτό.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν.
1: Έχουμε και δημοσκοπήσεις, συνεχίζονται. Μέτρο ανάλυσης χθες το βράδυ, 30,2 η Νέα Δημοκρατία. Προβάδισμα 14,4 μονάδες από την Ελλάδα, η οποία είναι στο 15,8. Κέρδη καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανεβαίνει, αν δεν κάνω λάθος, στο 11. Για να το δω ακριβώς, για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει.
0: Ναι, λένε ότι ανέβηκε.
1: Ναι, από το 9,4 στο 10,5. Στην εκτίμηση ψήφου, μάλιστα, κερδίζει 1,2 μονάδες στο ΠΑΣΟΚ και γράφει 12,6, με την ψαλίδα, με την Ελλάς να μειώνεται. Μεγάλη συζήτηση για το πώς θα πορευτούν τα κόμματα στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Άλλωστε, τι μας απέμειναν, Μαρία, 7-8 μήνες, κάπου εκεί είμαστε.
0: Έχουμε βεβαίως και την κόντρα στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές ενισχύσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, στην ενότητα με την πολιτική επικαιρότητα. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός χθες μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Χρήστο.
1: Ακριβώς, και είπε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα. Κρατώ την αναφορά του ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, έστειλε μηνύματα για την Γάζα, για την Ουκρανία, έδωσε έμφαση στο διεθνές δίκαιο και προειδοποίησε για την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, σημείωσε, Μαρία, ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προσπάθεια διασφάλισης της ελευθερίας της συναυσιπλοείας.
0: Αυτή η Παρασκευή, τι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, είναι, νομίζω ότι είναι Δευτέρα σήμερα, έτσι όπως ξημέρωσε.
1: Ναι, απλά όταν είσαι με τρεις ώρες ύπνο.
0: Είναι η μέρα και με τα Σαρδάμτης, είναι η μέρα. Γιατί, Χρήστο, ξενυχτήσαμε πάλι.
1: Σκέψεις. Έγινε.
0: Ασκέφτεσαι.
1: Ναι, είχαμε χθες και τη Media Day στην Γκάι Άρης και έβλεπα μπροστά, ρε παιδί μου, Αργιανός, έβλεπα μπροστά αυτά που έρχονται.
0: Εμείς κοιμηθήκαμε λίγο αργά γιατί βλέπαμε την εθνική.
1: 2-1 με μεγάλη ανατροπή και εγώ το είδα το παιχνίδι. Ναι. Όσο πρόλαβα.
0: Κανονικά
1: δηλαδή
0: θα πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερο το σκόρ υπέρ της Ελλάδας, γιατί παίζαν πολύ καλά τα παιδιά οι Έλληνες αθλητές.
1: Δεν άξιζε να χάσει χθες η εθνική.
0: Σίγουρα. Ναι. Δηλαδή δεν το λες και ανατροπή. Είναι ανατροπή στο σκόρ, όχι ανατροπή στην εικόνα.
1: Ήτανε δίκαιο. Αν θέλεις ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Στο 95. Και ξεκινήσαμε με το δεξί στο National League. Γιατί με κοιτάζει, επειδή πάμε το δεξί, θα ποινικοποιήσουμε και τις ευχές τώρα.
0: Όχι, αλλά δεν παίρνουν όλα τα γκολ με το δεξί και με το αριστερό μπήκαν.
1: Όχι, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκινήσαμε με το δεξί.
0: Το Βαλοδουβίκας, ναι.
1: Με κεφαλιά, ναι.
0: Ναι, όχι, όλα καλά. Και οι ασίστ εξαιρετικές. Παυλίδη στην πρώτη περίπτωση, Τσιμίκα στην δεύτερη περίπτωση. Θα τα δούμε αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής. Ούτως ή άλλως έχουμε την ενότητα.
1: Ηρεμία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Κάνουμε το πάνε για να τη διατήρηση της ηρεμίας στα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι, μόνο μη στείλει ευχέ στην εθνική.
1: Α, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια.

0: το Die Another Day θα μπορούσε να είναι και μουσική υπόκρουση σε αυτά που συμβαίνουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χριστό, είδες τι έγινε χθες.
1: Ναι, αλλά το, ξέρω το τραγούδι αυτό από ταινία του James Bond.
0: Ναι, αυτό τώρα το πέτυχες. Με το που ανέβηκε ο Μπένσαμιν Νετανιάχου στο βήμα, άρχισαν ένας-ένας σοριδών να αποχωρούν. Και είχαμε
1: και
0: κάτι
1: απάντησε.
0: Αντίστοιχο με τον Donald Trump. Ναι, αλλά δεν ήταν μέσα να το ακούσουν. Είχαν κάτι αντίστοιχο και με τον Donald Trump όταν είπε κάτι τέλος πάντων που έφερε έτσι μια περίεργη αμήχανη στιγμή στο ακροατήριο που άρχισαν να γελάνε και άρχισε και αυτός να γελάει και να λέει δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Ναι, ξέρεις πώς το λένε, hello, εδώ είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υπάρχουν και άλλα έθνη, δεν είναι μόνο το δικό σου το ακροατήριο. Εν πάση περιπτώσει θα πάμε να δούμε τι έγινε από χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Μαρία. Ηθική δηλεία χαρακτηρίζει ο Μπένζαμιν Νετανιάχου την αποχώρηση των αντιπροσωπιών από την αίθουσα την ώρα που ανέβαινε στο Δήμα, στο βήμα και υποστήριξε ότι αρκετοί από τους ηγέτες των χώρων που αποχώρησαν τον ευχαριστούν κατηδίαν για την καταστροφή, όπως είπε, των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Τώρα, αναφερόμενος στην Ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι ήταν μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε να λάβει και υποστήριξε το Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ κατέστρεψαν στρατιωτικές. Με συγχωρείτε. Υποδομές της χώρας. Στην ομιλία του αναφέρθηκε και στη χώρα μας, επικρίνοντας τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίον κατηγόρησε ότι απειλεί την Ελλάδα, χώρα μέλους του ΝΑΤΟ, και τον χαρακτήρισε τύρανο. Παράλληλα αναφέρθηκε στην τουρκική πολιτική έναντι των Κούρδων, στην κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις διώξεις δημοσιογράφων στην Τουρκία. Τώρα έντονη ήταν και η επίθεσή του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας, με αφορμή την κριτική που ασκούν στο Ισραήλ και για την επικιστική πολιτική. Θυμίζουμε ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν λάβει και μέτρα σε ό,τι αφορά στο εμπόριο από τις περιοχές όπου βρίσκονται έπικοι στην ευρύτερη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί απικιοκρατίας και υπενθύμισε τον απικιακό ρόλο των δύο ευρωπαϊκών χωρών στο παρελθόν. Ο Νετανιάχου στράφηκε και κατά του Προέδρου της Συρίας Αχμέντ Αλ-Σαρά κατά την αναφορά του τελευταίου στα υψίπεδα του Γκολάν ως Συριακό έδαφος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι Εβραίοι βρίσκονται στην περιοχή από την εποχή του Μωυσή. Για τη Δυτική Όχθη έκανε λόγο για βίαιες ενέργειες ορισμένων επίκων, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους μια χούφτα ανήλικων προβάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και απέρριψε τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τους το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κρατούσε επίσης έναν βομβητή, κάνοντας αναφορά στην επιχείρηση με παγιδευμένους βομβητές κατά μελών της Χεζμπολάχ το Σεπτέμβριο του 2024. Τώρα, νωρίτερα να πούμε Μαρία και Χρήστο, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μέσω βιντεοσκοπημένης ομιλίας από τη Ραμάλα, καθώς να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν του χορήγησαν βίζα για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Ο Αμπάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει πόλεμο γενοκτονίας στη Γάζα, προκαλώντας, όπως είπε, μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή. Υποστήριξε επίσης ότι οι Ισραηλινές πολιτικές απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων στην πατρίδα. Τους. Σύμφωνα με τον ίδιο τώρα, η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη επιτακίνεται ενώ η περιοχή κατακερματίζεται και αυξάνονται οι επιθέσεις επίκων. Κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι επιδιώκει τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει μια νέα Νάκμπα. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ να μην του χορηγήσουν βίζα τιμωρητική και χωρίς καμία νομική βάση. Μαρία και Χρήστο, να πούμε ότι μετά την ομιλία του Μπένζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχαμε δηλώσεις από τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος απάντησε αναφορές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού υποστηρίζοντας ότι κανένα ψέμα του δεν αλλάζει το γεγονός ότι εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Μαμντάνι, στέλεχος της αριστερής πτέρυγας, να θυμίσουμε, του Δημοκρατικού Κόμματος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι εξέταζε τη δυνατότητα σύλληψη του Νετανιάχου σε περίπτωση που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση. Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ανέρεσε αναγνωρίζοντας ότι ως δήμαρχος της πόλης δεν έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το ένταλμα αφορά κατηγορίες, επισημαίνουμε, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου είχε υποστηρίξει ότι πολλοί Εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή του Μαμντάνη, τον οποίο χαρακτήρισε φιλοπαλαιστίνιο. Μου λένε, όπως είπε ο Νετανιάχου, ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον η πόλη που γνώριζαν, συνδέοντας τις αναφορές του με την αύξηση, όπως είπε, των αντισημιτικών ενεργειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, απευθυνόμενος στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, είχε υποστήριξει ότι οι δηλώσεις και οι ενέργειες που στρέφονται κατά των Εβραίων και του Ισραήλ έχουν πραγματικές συνέπειες. Όλα αυτά την ώρα που είχε την ομιλία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέσα στην έδρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έξω από αυτήν, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της Ισραηλινής πολιτικής και του πολέμου στη Γάζα. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Σταματήστε να στα εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία», ενώ η κινητοποίηση, επαναλαμβάνω, πραγματοποιήθηκε τον όπο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Τώρα, στη διάρκεια αυτής της συγκέντρωσης σημειώθηκαν συλλήψεις, μεταξύ των οποίων που τέθηκαν υποκράτηση είναι και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον. Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία αστυνομικοί παίρνουν χειροπέδες στη γνωστή ηθοποιό. Εκπρόσωπος τώρα της αστυνομικής διεύθυνσης Νέας Υόρκης δήλωσε ότι οι αστυνομικοί είχαν ζητήσει από τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από την περιοχή. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, αρκετοί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν και συνέχισαν να μπλοκάρουν τη διασταύρωση με αποτέλεσμα να τεθούν υποκράτηση. Η αστυνομία δεν έδωσε τη δημοσιότητα πάντως τον αριθμό συλλήψεων. Αυτά σε ό,τι αφορά στην χθεσινή επεισοδιακή, όπως και να τη δει κάποιος, μέρα. Για τη Νέα Υόρκη, Χρήστο και Μαρία.
1: Με διπλωματικό παρασκήνιο έντονο, με πολλές συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, με έντονες διαβουλεύσεις, νομίζω. Το θέμα είναι που θα οδηγήσουν
0: και τώρα
1: αυτές.
0: Και το θέμα είναι αν θα βγουν κάποια κοινά συμπεράσματα.
2: Τα αποτελέσματα όλων αυτών των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων θα τα δούμε, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Πάντως ήταν μια καλή ευκαιρία. Εντός και εκτός εισαγωγικών, όλες αυτές οι αντιπροσωπείες, ειδικά των χωρών και των περιοχών που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση, και να συζητήσουν και να δουν αν υπάρχουν τρόποι να επικρατήσει τελικά η διπλωματία και όχι τα όπλα, τουλάχιστον στις περιοχές που υπάρχουν οι συγκρούσεις πολεμικές, που έχουν και αποτελέσματα βέβαια για την παγκόσμια οικονομία και για τη ζωή των ανθρώπων.
1: Ναι, γιατί κάθονται οι ηγέτες να συζητήσουν για εμάς, χωρίς εμάς στην ουσία.
2: Ναι. Το θέμα είναι όλη αυτή η πίεση, νομίζω, που δέχονται, και το είδαμε στην Ευρώπη, Χρήστο, το τελευταίο διάστημα και με τα αποτελέσματα στις εκλογές στη Γερμανία, είναι ότι δέχεται μια πίεση αυτή τη στιγμή ο Γερμανός καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς. Και αυτή η πίεση έχει ένα οικονομικό υπόβαθρο. Βρέθηκα πριν από λίγους μήνες στη Γερμανία και αυτό που και το αισθάνεσαι στην πρωτεύουσα της χώρας, στο Βερολίνο, ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην οικονομία. Το αισθάνεσαι όταν ακούς και μαθαίνεις ότι πολλοί Γερμανοί πολίτες πηγαίνουν να βάλουν στη βενζίνη στη γειτονική Πολωνία, που είναι πιο φτηνή. Κάτι το οποίο σημαίνει και εδώ.
0: Και οι Γάλλοι πήγαιναν στην Ισπανία, το βλέπαμε χθες στα ρεπορτάζ. Ναι, δηλαδή
2: λοιπόν,
0: είναι γενικότερο το πρόβλημα.
2: Βλέπεις ότι έχει αλλάξει η ζωή από πολλές απόψεις στη Γερμανία. Το βλέπεις στη Δρέσδη, που είχα επίσης την ευκαιρία να την επισκεφτώ. Εκεί που είναι μια περιοχή της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, υπάρχουν αυτά τα στεγανά που πριν από δεκαετίες ρυθμίζαν τις σχέσεις των Γερμανών πολιτών, δυστυχώς μέσα από μια διαίρεση, έτσι, την Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία. Τα βλέπεις αυτά και αυτή η πίεση μεταφράζεται, είτε είναι στη Γερμανία είτε είναι αλλού. Θέλω να μου επιτρέψετε όμως να κλείσω με τον πρόεδρο του Νεπάλ, ο οποίος, ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, ο Μπελάντ Ρασάχ, ο οποίος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε ότι οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ τον περασμένο μήνα δεν είναι απλώς μια τοπική τραγωδία, αλλά μια προειδοποίηση για ολόκληρο τον κόσμο. Ο ίδιος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να τηρήσει δεσμεύσεις και να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση όλων αυτών και ζήτησε τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στα Ιμαλάια.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σήμερα. Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα ελληνοτουρκικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένας τραυματίας και δύο απεγκλωβισμοί ατόμων λόγω μεγάλης έκρηξης σε κατοικία στην Πλάκα οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή φυσικού αερίου. Η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στη Γαλλία, θα τον υποδεχθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα. Καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Όπως προαναφέραμε, θα δούμε τώρα τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υπήρξαν πολλές αναφορές. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Διεθνές Δίκαιο, τις απειλές πολέμου. Από την άλλη, ο Ερντογάν νωρίτερα, όταν είχε μιλήσει από το βήμα του ΟΗΕ, μίλησε για καλή γειτονία. Το βάζουμε σε πολλά εισαγωγικά όμως αυτό, γιατί ταυτόχρονα επανέφερε την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Και ο κύριος Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος που είναι τώρα μαζί μας, θα μας βοηθήσει να διαβάσουμε αυτή την αντίφαση. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Νομίζω ότι ήταν απόλυτα ακριβής η προσέγγιση σας. Δηλαδή, είχαμε μία αναφορά στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, οι οποίες όμως έχουν εσωτερικά εξαιρετικές αντιφάσεις. Και θα σας πω την κυριότερη. Ήταν ο κύριος Ερντογάν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι το κατεξοχήν όργανο διεθνούς δικαίου. Έχει πλήθος ψηφισμάτων καταδικαστικών για την Τουρκία, για την παράνομη κατοχή της Κύπρου. Και από αυτό το βήμα ο κύριος Ερντογάν έκανε επίκληση του διεθνούς δικαίου ώστε τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος. Αν αυτό δεν είναι σχιζοφρενικό, με συγχωρείτε, τι μπορεί να είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχε πιο χαμηλούς τόνους ο κύριος Ερντογάν φέτος. Άλλες χρονιές, θυμάστε, χρησιμοποιούσε φωτογραφίες με σκοτωμένα παιδιά στη λωρίδα της Γάζας, με πρόσφυγες που δήθεν στην Ελλάδα τέλος πάντων ταλαιπωρούνται και κακοποιούνταν και τα λοιπά. Φέτος ήταν σε επίπεδο επικοινωνίας πιο περιορισμένος, πιο προσεκτικός, αλλά σε επίπεδο πολιτικής δεν άλλαξε τίποτα από αυτά που λέει κάθε χρόνο. Είναι ερώτημα τώρα αν αυτή η στάση του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σηματοδοτεί μια αλλαγή και στη ρητορική της Τουρκίας το επόμενο διάστημα ή απλά ήταν μια έτσι στιγμή μεμονωμένη στην ένταση της Τουρκίας έναντι των πολλών κρατών της περιοχής μας.
0: Και δεν είναι μόνο η ομιλία του Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γενικότερα δηλαδή επαναφέρει το τελευταίο διάστημα την τουρκική ρητορική στο Αιγαίο, μιλάει όλο και περισσότερο για τη γαλάζια πατρίδα και όλο τα μέλη της κυβέρνησής του. Και πόσο πρέπει να μας ανησυχεί η μετατροπή αυτής της θεωρίας σε θεσμικές ή επιχειρησιακές κινήσεις?
2: Όσο αφορά την αντίδραση της Τουρκίας, εκτιμώ ότι αυτή εξελίσσεται διότι εξελίσσονται ταυτόχρονα σχεδιασμοί της Αθήνας. Αυτό δηλαδή που έχει κινητοποιήσει την Άγκυρα είναι διότι βλέπει την Ελλάδα να παραχωρεί οικόπεδα στη Σεύρον και να επίκυνται σεισμολογικές έρευνες και λέγεται, η εταιρεία έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι τον Απρίλιο περιμένουμε και την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση. Βλέπει μια εμπλοκή γαλλικού παράγοντα στη διασύνδεση την ηλεκτρική της Κρήτης με την Αθήνα και με την Κύπρο και το Ισραήλ. Και βλέπει επίσης το Ισραήλ να αναπτύσσει πολύ σημαντικές αμυντικές συνεργασίες και με εμάς και με την Κύπρο. Αντιλαμβάνεται λοιπόν η Τουρκία ότι αυτό το η παράλογη λογική του δεν θα γίνεται τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο, αν δεν έχω και εγώ άποψη, και όλος αυτός ο παραλογισμός γαλάζιας πατρίδας και του τουρκολιβικού μνημονίου και όλα αυτά τα εκτός διεθνούς δικαίου αποδομούνται, και δεν αποδομούνται απλά με έγγραφα, αποδομούνται με πράξεις και αποδομούνται και με τη συμμετοχή του διεθνούς παράγοντα. Τώρα, θα θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε θεσμικές απαντήσεις από την Τουρκία. Θεσμικές απαντήσεις είναι οι διακοινώσεις, είναι η ναύτεξ, είναι η ΝΟΤΑΜ, είναι οι διαμαρτυρίες. Είναι η νομοθέτηση, η πιθανή της γαλάζιας πατρίδας, η οποία έχει ανακοινηθεί εκ μέρους της Τουρκίας, αναμένεται. Επί του πεδίου υπάρχει μία περίπτωση να δούμε δραστηριότητα από την τουρκική πλευρά όταν ξεκινήσουμε την πόντιση του καλωδίου ή τις έρευνες, ακόμα σε επίπεδο ερευνών. Εκεί θα είναι ένα μεγάλο κραστές για να δούμε αν πράγματι τελικά θα έχουμε και μια ένταση πιο σοβαρή επί του πεδίου, γιατί μικροεντάσεις έχουμε πια στο Αιγαίο, έχουμε και προσπάθειες παραβιάσεων και προσπάθειες υπερπτήσεων, οι οποίες βέβαια αναχαιτίζονται επιτυχώς από την πολεμική μας αεροπορία.
1: Και έναν Ερντογάν ο οποίος προσπαθεί, αν θέλετε, να υπνοτήσει την Ελλάδα με όλα αυτά περί καλής γειτονίας, ότι θα τα βρούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα και μη σας απασχολεί τίποτα. Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται, κύριε Δεσποτόπουλε, είναι κατά πόσο μπορούμε πλέον να είμαστε όχι ήσυχοι, ήσυχος δεν μπορείς να είσαι ποτέ με έναν γείτονα, πώς μπορούμε εμείς να το διαχειριστούμε όλο αυτό σε επίπεδο Ευρώπης. Δηλαδή να μην κοιμηθεί η Ευρώπη.
2: Τώρα εδώ με βάζετε σε θέματα τα οποία μου δημιουργούν μεγάλη απογοήτευση. Καταρχάς για μένα η Ευρώπη δεν υπάρχει σε αυτά τα θέματα. Λυπάμαι που το λέω. Υπάρχουν διαφορετικά κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικές σχέσεις. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν πάρα πολύ ισχυρές διμερείς σχέσεις με την Τουρκία και γι' αυτό δεν κινητοποιούν, δεν δέχονται να κινητοποιηθούν εναντίον της. Νομίζω η μεγαλύτερη απόδειξη ήταν οι μη κυρώσεις στην πραγματικότητα για την δραστηριότητα της Τουρκίας στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Οι κυρώσεις που υιοθετήθηκαν το 2016, συγγνώμη, ήταν όχι απλά κυρώσεις χάδι, ούτε καν για την τιμή των όπλων δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κυρώσεις. Κάποια πρόσωπα σε εταιρείες πετρελαιοειδών της Τουρκίας. Δεν η Ευρώπη δυστυχώς δεν έχει οριμάσει για να την κινητοποιήσουμε. Γι' αυτό τι κάνουμε κι εμείς. Προσπαθούμε να έχουμε ισχυρές διμερείς σχέσεις, να εμπλέκουμε ισχυρούς δρόντες του διεθνούς παράγοντα, παράδειγμα τις ΗΠΑ πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο, όταν έχει δηλαδή μια αμερικανική εταιρεία κολοσσό όπως θέλουν να δραστηριοποιείται εκεί πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα μέρος αλλά πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Οχυρώνεις, κατοχυρώνεις και οχυρώνεις τα πράγματα καλύτερα. Το ίδιο με την εμπλοκή ενός γαλλικού κολοσσού στην προσπάθεια απόντησης καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Και επίσης έχεις πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Η αποτρεπτική σου δύναμη, το ότι να ξέρει ο εχθρός ότι είναι πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ επώδυνο για την Τουρκία να επιχειρήσει μια πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν πρόκειται να την κάνει.
0: Πάντως, τώρα μιλώντας για αποτρεπτική δύναμη, κύριε Δεσποτόπουλε, η Ελλάδα διαθέτει τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η Αθήνα δηλαδή θεωρεί τη Σαουδική Αραβία προφανώς στρατηγικό εταίρο. Το Ριάντ, ωστόσο, ταυτόχρονα, οικοδομεί αμυντική σχέση με την Άγκυρα. Δηλαδή, έχουμε και το σύμφωνο της Μέκας. Μιλάμε τώρα για Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Και το ερώτημα είναι αν πρέπει να αποδεχτούμε ότι στον κόλπο οι χώρες ακολουθούν πολιτική πολλαπλών συμμαχιών και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για εμάς στο μέλλον. Σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει κάποια ένταση, ένα θερμό επεισόδιο, η Σαουδική Αραβία τι ρόλο θα έχει.
2: Το τοποθετήσατε πάρα πολύ ωραία αυτό των πολλαπλών συμμαχιών. Να με συγχωρέσετε, δεν θυμάμαι, η μνήμη μου δεν με βοηθάει να θυμηθώ ποιο πρωθυπουργός είπε πρόσφατα. Ότι πολιτικά πια στις διεθνείς σχέσεις αναγκαστικά θα πρέπει να δεχτούμε την πολυγαμία. Δεν είμαστε πια στον κόσμο των δύο πόλων, είμαστε σε έναν κόσμο που έχουμε πολλές σχέσεις, πολλές χώρες μαζί. Επίσης θα μου επιτρέψετε να σας πω εξής, ότι αλίμονο από όπου φεύγει η Τουρκία, από όπου πηγαίνει η Τουρκία να φεύγουμε εμείς. Και επίσης μπορώ να σας πω ότι στα τελευταία γεγονότα δεν λειτουργήσε η συμφωνία της ΜΕΚΑ καθόλου. Δεν λειτουργήσε, οι Τούρκοι ήταν άφαντοι. Τι λειτουργήσαν οι ελληνικοί Patriot. Τώρα, θα μου πείτε πώς συνάδει το εμείς να έχουμε ανάγκη αποτροπής και την ίδια στιγμή να έχουμε ένα οπλικό μας σύστημα σε μια τρίτη χώρα. Το οπλικό μας σύστημα εκεί είναι για να διασφαλίσει και τα ελληνικά συμφέροντα σε μεγάλο βαθμό. Διότι διασφαλίζει από μια μεγάλη εταιρεία εκεί ότι υπάρχει ροή υδρογονανθράκων προς τη χώρα μας. Χωρίς πετρέλαιο, χωρίς βενζίνη, χωρίς κυροζίνη δεν πετάνε τα πολεμικά σε αεροσκάφη. Η αποτροπή δηλαδή δεν είναι απλά αγοράζω όπλα. Πέρα το ότι πράγματι έχουμε σχέσεις με τη συγκεκριμένη χώρα, οι οποίες επιτάσσουν το να την διατηρήσουμε δυναμικά και ισχυρή. Ξέρετε, οι πάντες αυτοί εκεί μας επέτρεψαν επίσης να καθόμαστε στο τραπέζι της συνεννόησης των συμμάχων όταν ξέσπασε η ιστορία του Ιράν και να εξηγήσουμε γιατί πρέπει να κατέβει γαλλικό αεροπλανοφόρο στην Κύπρο και γιατί πρέπει να στείλουμε εμείς Patriot και στην Κάρπαθο και να στείλουμε επίσης και F-16 και στην Κύπρο. Όταν λοιπόν είσαι παρόν στην άμυνα, στην παγκόσμια άμυνα, μπορείς να έχεις την απέτηση να είναι και παρόν οι σύμμαχοι. Αν είσαι απόν δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Άρα λοιπόν εκεί Patriot δεν είναι διότι θέλαμε να στείλουμε σε μια χώρα Patriot απλά για να υπάρχουν. Διασφαλίζουν πάνω απ' όλα ελληνικά συμφέροντα και μετά συμφέροντα τρίτων λόγω της δικής μας εμπλοκής.
0: Και μιλώντας για πολυγαμία, κύριε Δεσποτόπουλε,
2: διεθνή σχέση, έτσι με παρεξηγήσετε για να κυμωρήσω και λίγο.
0: Ναι, ακριβώς το κατάλαβαν και ο κρατές μας. Από τη μια η Ελλάδα έχει την αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ. Από την άλλη όμως, πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες, οικοδομεί έτσι ένα γεωπολιτικό κεφάλαιο με τον αραβικό κόσμο. Μετά και τα χθεσινά που είδαμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που τα περισσότερα κράτη-έθνη γύρισαν την πλάτη στον Μπένιαμιν Νετανιάχου, μήπως θα πρέπει δηλαδή αυτός ο θερμός εναγκαλισμός να χαλαρώσει με κάποιο τρόπο, χωρίς να διακοπεί η συνεργασία?
2: Αρχικά να σας πω ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ οικοδομητική στάση, όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ, εναντίον και πολλών χωρών του αραβικού κόσμου. Αλλά κοιτάξτε, ο αραβικός κόσμος δεν είναι αυτό που θυμόμαστε από τη δεκαετία του 80 επί Ανδρέα Παπανδρέου. Τη δεκαετία του 80 είχαμε το σύνολο του αραβικού κόσμου ενωμένο εναντίον του Ισραήλ. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι τα περισσότερα κράτη του αραβικού κόσμου, παρά τις διάφορες διαμαρτυρίες των οργανισμών κτλ., δεν ανέχονται απλά την παρουσία του Ισραήλ, που κάποτε ήταν αδιανόητο, τη δεκαετία του 70 για παράδειγμα, ή ακόμα και τη δεκαετία του 50 που είχαμε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και το 48 μια πολεμική επιχείρηση όλων των κρατών της περιοχής εναντίον του. Είχε αλλάξει το κράτος αυτός. Πολλά κράτη έχουν πολύ καλή συνεργασία. Και θα σας πω επίσης ότι πολλά κράτη δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι του Ιράν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Επίσης πολλά κράτη δεν βλέπουν καθόλου και με καλό μάτι την Τουρκία. Παράδειγμα, είδαμε όταν έγινε η επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ, η πρώτη περίοδο που είχαμε αυτή την ιστορία στη Λωρίδα της Γάζας, πολλά αραβικά κράτη άνοιξαν τον εναέριο χώρο τους, ή τέλος πάντων ανέχτηκαν το άνοιγμα του εναέριου της χώρου τους σε Ισραηλινά αεροσκάφη, προκειμένου να χαιτήσουν την Ιρανική επίθεση. Άρα δεν υπάρχει ο αραβικός κόσμος που υπήρχε τη δεκαετία του 89, όπως το ξέραμε. Εμείς διατηρούμε σχέση με τον κόσμο αυτόν στη βάση των δικών μας συμφερόντων. Δεν μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, αγαστές σχέσεις με τη Χαμάς, όταν ξέρουμε ότι λειτουργεί σαν παρακλάδι της Τουρκίας στην περιοχή, και όταν ξέρουμε ότι το 2001 και το 2002 ετοίμαζαν οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Χαμάς και Τουρκία στη λογική του τουρκολιβικού μνημονίου. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει Κύπρος, ότι τα νησιά δεν έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Με αυτή τη Χαμάς είναι και τρομοκρατική οργάνωση. Προφανώς η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει τις σχέσεις που είχε άλλες εποχές σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Τώρα με το Ισραήλ δεν έχουμε κάνει κάποιο είδους ομοσπονδία. Είναι ένα μεγάλο κράτος, ένα πολύ ισχυρό κράτος, να πω στα ισχυρό κράτος της περιοχής μας. Η συνεργασία που έχουμε δεν είναι μόνο αμυντική, είναι ενεργειακή. Στην τελευταία μνημόνιο κατανόησης που κάναμε, προσθέσαμε τον πολιτισμό, το εμπόριο. Είναι ένα κράτος το οποίο το χρειαζόμαστε και μας χρειάζεται, στη λογική ότι έχουμε υδρογονάνθρακες στη Μεσόγειο και δεν μπορούμε μόνοι μας να τις αξιοποιήσουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί έχετε ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Γιατί η Ελλάδα είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει να αλλάζει στάση απέναντι στο Ισραήλ και εμείς είμαστε τώρα κάπου στη μέση. Θα τα δούμε όμως
2: λοιπόν,
0: σε κάποια άλλη
2: συζήτηση. Θα σας πω το εξής. Η συνεργασία η αμυντική και πολεμική και βιομηχανική Γερμανία-Ισραήλ το 25, το Δεκέμβριο του 25 έσπασε ρεκόρ εποχών και φέτος θα το ξανασπάσει. Άλλο η δημόσια τοποθέτηση του Διεθνούς Οργανισμού που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο η διμερή σχέση των κρατών μελών. Πολλές είναι στα καλύτερα τους εμπορικά και αμυντικά από ποτέ. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Εγώ,
0: καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, tonight δεν ξέρω τι θα κάνεις, Χρήστο, απόψε, που λέει και το άσμα, αλλά απόψε είναι βραδιά ερευνητή.
1: Έχει μπάσκετ.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να το θυσιάσεις, γιατί θα συμβεί κάτι πολύ καλό σήμερα. Συγκεκριμένα, εφαρμογές φυσικής στην καθημερινή ζωή, σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας και η πλανητική άμυνα, πρόσεξε, αν σου κάνει αυτό ένα κλικ, αυτά θα είναι στο επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή. Εδώ θα γίνει σε εμάς από τις 5 ως τις 11 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσιοτεχνολογίας Νόησης. Το συντονισμό έχει εδώ το Αριστοτέλειο και συντονιστής του Φυσική για όλους να ιορίζονται είναι ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τώρα, έτσι για να πείσουμε και τον Χρήστο που δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σχέση με τη φυσική, όπως και εγώ άλλωστε μεταξύ μας, γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τη φυσική ή την έρευνα να έρθει απόψε στη βραδιά ερευνητή, τι μπορεί να πάρει μαζί του φεύγοντας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να λέμε ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τη φυσική, ας πούμε, αλλά στην πραγματικότητα η φυσική, η έρευνα στη φυσική, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μας ακουμπάει όλους. Δηλαδή, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μας αφορούν υπό μία έννοια όλους. Οπότε δεν είναι τόσο μακριά μας αυτά τα πράγματα. Και απ' την άλλη, το αντικείμενο της φυσικής είναι η ανακάλυψη του κόσμου γύρω μας. Οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλη ιστορία στην αναζήτηση του ανθρώπου, ας πούμε, γενικότερα, ιστορικά, διαχρονικά. Οπότε νομίζω ότι μας αφορά περισσότερο από όσο σκεφτόμαστε ότι ίσως μας αφορά.
0: Ξέρετε όμως τώρα τι έχουμε καταλάβει και με την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, ειδικά με τους επιστήμονες και τους ψευδοεπιστήμονες. Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και το ευρύ κοινό. Δηλαδή, και δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται αυτό οι πολίτες.
2: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και εμάς, ας πούμε, μας προβληματίζει αρκετά. Και αν και ήταν η απόφασή μας πριν από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, ήταν μία από τις θεματικές που θέλαμε, ας πούμε, έτσι, να ακουμπήσουμε στην εκδήλωση που θα κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ένα από τα μία από τις εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα είναι και μία συζήτηση γύρω από το θέμα της επικοινωνίας της επιστήμης και το πώς το κοινό πρέπει να παίρνει την πληροφορία σχετικά με την επιστήμη από τα διάφορα μέσα που παρέχουν αυτή την πληροφορία, πώς να την αξιολογεί ενδεχομένως και να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι πιθανό, ορθό ή τέλος πάντων προβληματικό ενδεχομένως και να μπορεί να κρίνει και από μόνος του κόσμου.
0: Το θέμα της παραπληροφόρησης δεν είναι μόνο κάτι το αρνητικό, μπορεί να είναι και επικίνδυνο όπως αποδείχτηκε.
2: Έτσι, βέβαια,
0: με την απώλεια ενός ανθρώπου σε ένα δίθεν ιατρείο, για μια ιατρική δίθεν πράξη.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, κάποιοι τομείς, ας πούμε, της επιστήμης που είναι πολύ πιο κοντά μας, όπως είναι για παράδειγμα θέματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική και όλα αυτά, ή θέματα υγείας, προφανώς βλέπουμε, είναι εύκολο να δούμε πόσο άμεσα μπορεί να επηρεάσουν, ας πούμε, την καθημερινότητά μας. Αλλά ακόμα και θέματα τα οποία μας μοιάζουν πιο μακρινά ή πιο θεωρητικά, και αυτά έχουν επιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρω, η μελέτη του κλίματος και όλα αυτά, κάποτε θα μπορούσε να πει κανείς είναι ακαδημαϊκά. Αλλά στην πράξη, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι μας ακουμπάνε και πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Απ' την άλλη, μήπως και ο επιστημονικός κόσμος θα πρέπει να προσεγγίσει λίγο διαφορετικά τον πολίτη? Δηλαδή, κάποιες φορές ο πολίτης δυσκολεύεται να καταλάβει.
1: Ή τη φοβάται κιόλας, ναι, πολλές φορές την επιστήμη.
0: Ολιστική ιατρική, κβαντική ιατρική. Δηλαδή,
1: μήπως τα κάνουμε όλα πιο σύνθετα πόσο, ναι, πραγματικά είναι.
2: Να σας πω. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Δηλαδή, το πώς επικοινωνείς

0: επιστήμη και πώς φέρνεις τον κόσμο πιο κοντά στην επιστήμη. Δεν είναι εύκολο πρόβλημα, γιατί όπως και με τη διδασκαλία, ας πούμε, δεν είναι όλοι οι μαθητές το ίδιο και δεν μπορείς να τους, δεν θα μάθουν το ίδιο εύκολα, ας πούμε, ένα αντικείμενο. Έτσι και με όλο τον κόσμο, το να περάσεις κάποιες ιδέες και να είναι κατανοητές, ο καθένας θέλει ενδεχομένως και διαφορετικό τρόπο. Και αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα πλουραρισμό στο πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορείς να τους καλύψεις και όλους.
1: Κύριε Παπά, για να το πούμε απλά, η επιστήμη μπορεί να γίνει, θα το πω όπως μου έρχεται στο μυαλό, πενινταράκια.
0: Να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και έχουμε αυτές τις δραστηριότητες. Και δεν είναι δηλαδή το πιστεύω μόνο εγώ, ας πούμε. Η ιστορία, για παράδειγμα, με τη βραδιά του ερευνητή είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρώπη εδώ και χρόνια, ας πούμε. Και ο στόχος όλων μας είναι ακριβώς επειδή δουλεύουμε για την κοινωνία, γιατί η κοινωνία μας πληρώνει, ας πούμε, για να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε. Και τα αποτελέσματά μας είναι για την κοινωνία. Θέλουμε η κοινωνία να μας καταλαβαίνει, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε η επιστήμη μπορεί να γίνει κατανοητή. Δεν είναι εύκολο και η αλήθεια είναι ότι θέλει δουλειά και από τις δύο μεριές. Δηλαδή θέλει και αυτός που θα δεχτεί την πληροφορία να θέλει να κατανοήσει την πληροφορία, να συμμετέχει. Και αυτός που προσπαθεί να τη μεταφέρει την πληροφορία, να φέρει τον κόσμο, ο επιστήμονας δηλαδή, να τον φέρει κοντά στην επιστήμη, πρέπει να κάνει λίγο παραπάνω προσπάθεια, ας πούμε, για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Νομίζω ότι τα πολύ βασικά και σημαντικά μπορούν να περαστούν απλά. Οι λεπτομέρειες είναι λίγο πιο δύσκολες, αλλά αυτό μπορούμε να το δουλέψουμε.
1: Θα σας μεταφέρω το ερώτημα ενός ακροατή. Πίστευε και μη έρευνα ή πίστευε και μη έρευνα?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα επειδή είμαστε και εμείς, ας πούμε, είμαστε φυσικοί, η προσέγγιση που έχουμε είναι ότι δεν μπορείς να μην ερευνήσεις. Ερευνάς τα πάντα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει...
2: Και οι δημοσιογράφοι το ίδιο κάνουμε, κύριε καθηγητή,
0: ναι,
2: μην νομίζετε.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ και τα πάντα. Έτσι, δηλαδή... ότι δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα, ας πούμε. Γιατί υπάρχει αυτή η παρανόηση. Δηλαδή, σου λέει η επιστήμη, ξέρω εγώ, αμφισβητεί τα πάντα για να προχωρήσει μπροστά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι.
2: Μπορεί να χρειάζονται επιστημονική τεκμηρίωση, ακριβώς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένα και αυτά δεν επιδέχονται, ας πούμε, ιδιαίτερης αμφισβήτησης. Δηλαδή, υπάρχει ένας όγκος γνώσης, ο οποίος είναι σχεδόν καθιερωμένος στον πυρήνα του. Και η περιφέρεια σιγά σιγά μπορεί να χτίζεται, να διαμορφώνεται, να αλλάζει διαμόρφωση σιγά σιγά, μέχρι να καθιερωθεί και αυτό να γίνει, να μαζέψει τον όγκο των δεδομένων που χρειάζεται για να γίνει εντελώς καθιερωμένη γνώση. Δηλαδή δεν θα αμφισβητείς κανείς ότι η γη γυρνάει γύρω από τον ήλιο σήμερα.
2: Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω το εξής. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι.
2: Μήπως έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο που δεν θα μας εκπλήσει πλέον τίποτα, δηλαδή ποιος θα ορίζει τι είναι η επιστημονική ανακάλυψη, όταν ένας επιστήμονας έχει τόσα εργαλεία στα χέρια του πλέον?
0: Ναι, κοιτάξτε, και αυτό είναι, έτυχε να είναι και αυτό πολύ επίκαιρο με την ιστορία, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, που έγινε με μία από αυτές τις εταιρείες που παράγουν αυτά τα μοντέλα, τα large language models που λέμε.
2: Ναι.
0: Που είναι αυτά τα AI, τέλος πάντων.
2: Η ψηφιακή βοηθή μας, ναι.
0: Ναι, που χτυπήσαν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα των μαθηματικών κατά βάση, με τις εξισώσεις που περιγράφουν, ας πούμε, την κίνηση των ρευστών, το οποίο ήταν ένα πρόβλημα που απασχολεί τους επιστήμονες δεκαετίες τώρα και είναι ένα από τα πολύ δύσκολα προβλήματα της φυσικής και των μαθηματικών. Και το AI, ας πούμε, κατάφερε να παράξει μια λύση πάρα πολύ σύντομα. Βέβαια, αυτό που δεν ακούγεται από πίσω είναι ότι η λύση που έβγαλε πάτησε στις δεκαετίες έρευνας που είχαν κάνει οι άνθρωποι μέχρι τότε, ας πούμε. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα ενδεχομένως και στο μέλλον θα κάνει όλο και περισσότερα η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά πάντα για το κομμάτι της της κατανόησης για τον άνθρωπο, βέβαια, πάντα έτσι, και της εμβάθυνσης στη γνώση που παράγεται, θα χρειάζεται ο άνθρωπος. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να κάνουμε πράγματα, αλλά δεν θα υποκαταστήσει ουσιαστικά την ανθρώπινη, ας πούμε, προσέγγιση.
2: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Απλά θα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
0: Okay, και εγώ σας ευχαριστώ. 10. Απλά να σας πω ότι να έρθετε σήμερα στο Νόησης, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και για τεχνητή νοημοσύνη και για ενδιαφέροντα θέματα φυσικής. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά.
2: Αυτά τα θέματα είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Για όλες τις ηλικίες. Έχουμε και για μικρά παιδιά, θα έχουμε και παραμύθι.
2: Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα
0: και καλή επιτυχία.
2: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπά, συντονιστής του Φυσική για όλους νέοι ορίζοντες, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί στο κατάστρωμα και το πλήρωμα καταβάλει προσπάθειες για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος που έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. 3 τραυματίες λόγω μεγάλης έκρηξης σε κατοικία στην Πλάκα στη συμβολή της λεωφόρου Αμαλίας με την οδό Λυσικράτους. Ο ένας τραυματίας ήταν διερχόμενος από το σημείο, ενώ από τη σφοδρότητα της έκρηξης κατέρευσε μέρος του κτηρίου και επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε 2 άτομα. Μία γυναίκα από το σπίτι που κατέρευσε μερικώς και μία η οποία είχε εγκλωβιστεί σε διπλανή κατοικία, οι οποίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Εξετάζεται η πιθανότητα η έκρηξη να προκλήθηκε από εγκατάσταση φυσικού αερίου, ενώ η πυροσβεστική συνεχίζει να επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς που προκλήθηκε και συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν ύπαρξη και άλλων ατόμων εντός του κτηρίου. Στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, επισημένοντας τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δίκαιο της θάλασσας και την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επισήμανε την ανάγκη επανένωσης του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο τύρανο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες έκανε λόγο η Άγκυρα. Μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών σημειώθηκαν κατά την εμφάνιση του Νετανιάχου στην αίθουσα. Πολλοί διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ. Οι διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ, βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγκίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αλλιευτικό Κώδικα. Η ψήφισή του μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Στην αθλητική επικαιρότητα, σκορ 1-0 στο μάτς Σερβία-Ελλάδα, διπλό με ανατροπή στο 95ο λεπτό μέσα στο Βελιγράδι, πέτυχε η χώρα μας στην πρεμιέρα του Nations League. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηληθούν βροχές με σποραδικές καταιγίδες. Ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι, οι οποίες θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες είναι πιθανό το ενδεχόμενο βροχής. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
1: Πάρε μια ανάσα. Ουφ.
0: Ανάσα θα πάρω. Δεν μπορώ, γιατί είσαι τόσο ευδιάθετος που χορεύεις ακόμη και με το μουσικό χαλί της εκπομπής, με το σήμα μας.
1: Κότσαρη, για δώσε, για δώσε.
0: Λοιπόν, βλέπουμε στον χάρτη κυκλοφορίας στην εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο ότι η κατάσταση στην περιφερειακή αυτή τη στιγμή είναι καλά. Κωνσταντίνου, για μετά από λίγη ώρα δεν παίρνουμε και όρκο, γιατί με αυτό που είδε το μάτι μας το πρωί, λίγο έτσι τρομάξαμε.
1: Εντάξει, ότι έγινε το πρωί δεν σημαίνει ότι θα επαναλαμβάνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Όχι, όχι, απλά είναι αυτό που λέμε ότι θέλει πολύ προσοχή. Δηλαδή έχουν δυσκολέψει τις συνθήκες από τα εργοτάξια. Μην νομίζετε ότι θα μπείτε στην περιφερειακή και θα είναι εικόνα της περιφερειακής όπως τη θυμόσασταν. Στενεύουν οι δρόμοι, έχει τυχεία δεξιά-αριστερά, έχει γέφυρες χαμηλές για φορτηγά.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα.
0: Τι όπα, όπα. Λοιπόν. Δε φράκαρε φορτηγό εκεί στη γέφυρα.
1: Περιγράφεις μια δυστοπική εικόνα στον περιφερειακό.
0: Όχι δυστοπική, μια δύσκολη εικόνα.
1: Σε ένα έργο που έρχεται να αναβαθμίσει.
0: Βρε, μέχρι να έρθει ζοριζόμαστε. Πώς να το κάνουμε, οι οδηγοί ζοριζόμαστε. Δεν είναι
1: τι
0: εύκολη.
1: Ζορίζεστε. Να μπαίνεις με χαμηλή ταχύτητα, τα μάτια προσιλωμένα στον δρόμο.
0: Αυτός που οδηγεί φορτηγό
1: έχεις
0: τι κάνει.
1: Κλειστοφοβία.
0: Αυτός που οδηγεί το φορτηγό θα σκύψει για να περάσει από τη γέφυρα που είναι χαμηλή.
1: Μια χαρά περνάς από τη γέφυρα.
0: Αφού σφήνωσε ο άνθρωπος.
1: Δύο χρόνια που περνάνε τα άλλα φορτηγά, σφήνωσε ένα φορτηγό, αμάντικα ακόμα σβρήκε. Δύο χρόνια που περνάνε όλα τα άλλα φορτηγά.
0: Και να σου πω τώρα και κάτι επειδή το ξέρω.
1: Όχι, να το πω και διαφορετικά.
0: Και να γίνει το flyover. Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Όλα καλά και όλα ανθυρά.
0: Λέα θα έχει.
1: Όλα καλά και όλα ανθυρά.
0: Δηλαδή, άμα σταματήσει αυτοκίνητο, ξέρει τι θα γίνει που θα τρέχουμε και με φοβερές ταχύτητες.
1: Θα τα λύσουν αυτά οι κατασκευάστρια εταιρεία με τους αρμόδιους. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Θα εάν υπήρχε ένα πινάκι. Θα εκτινάσετε το αυτοκίνητο. Θα πέφτει σε ένα χωράφι δίπλα.
1: Εάν υπήρχε πινακίδα που έλεγε απαγορεύονται φορτηγά άνω των τάδε ύψους. Και μπήκε ενώ ήξερε ότι είναι παραπάνω.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε. Υποθέσεις κάνουμε τώρα.
1: Γιατί τα χρεώνει το flyover όλα.
0: Όχι, σου λέω ότι από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες έχουμε προβλήματα. Πρόσεξε, εγώ κάνω διαπίστωση με βάση τα δεδομένα που έχουμε.
1: Ήρθε
0: δεν
1: το
0: κάνω
1: εικασίες,
0: δεν κάνω υποθέσεις.
1: Ήρθε το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν λέω μήπως υπάρχουν προβλήματα, λέμε υπάρχουν προβλήματα.
1: Ήρθε το Σαββατοκύριακο. Ένας φίλος, ένα οικογενειακό ζευγάρι από την Αθήνα. Ήμασταν μαζί σε μία βάφτιση.
0: Α, γιατί ναι. Νόμιζα σε ξενύχτια ήσουν τα Σαββατοκύριακα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, πήγαμε σε βάφτιση.
0: Μα, από νωρίς τα κλέντια.
1: Ναι. Και συζητούσαμε. Και μου λέει, τι ωραία πόλη. Ούτε κίνηση έχετε, ούτε τίποτα. Ναι. Μπήκε περιφερειακό, βγήκε περιφερειακό, έκανε, έρανε. Και όταν κάποια στιγμή βγαίνει και λέει ένας που ήταν στο διπλανό τραπέζι, αδερφέ, λέει, έχεις μπει στον περιφερειακό να δεις τι γίνεται. Και απαντά με το δίκιο του Αλέξανδρος και λέει, μεγάλε, έχεις μπει και φυσό να είσαι σταματημένος. Εδώ έχετε ροή,
0: συγγνώμη,
1: λέει.
0: Συγγνώμη,
1: εδώ δες. Έχετε ροή.
0: Ποιος φταίει που είσαι σταματημένος στον Κηφισό τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Τι, σταματημένος στον Κηφισό.
0: Και δεν είναι, δεν μιλάμε τώρα για την περιφερειακή αν υπάρχει κίνηση, μιλάμε για την περιφερειακή ότι έχουν γίνει λίγο, έχει γίνει επικίνδυνη οδήγηση.
1: Όχι, δεν έχει γίνει επικίνδυνη οδήγηση.
0: Συγγνώμη,
1: να προσέχεις,
0: αλλά εγώ ζορίστηκα πολύ.
1: Να προσέχεις, να πας με τα όρια κυκλοφορίας και μια χάρα θα την περάσει την περιφερειακή οδό. Ωραία. Αν το βλέπεις την περιφερειακή.
0: Και επίσης οι φίλοι μας οι ακροατές μπορούν να γράψουν τα μηνύματά τους στο Viber 6930078228.
1: Ναι.
0: Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να πάρουμε μια μουσική ανάσα, Χρήστο. Θα τα πούμε εμείς τώρα όσο θα πέσει το τραγούδι. Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε.
1: Τι, έτσι
0: εδώ
1: αφήσω.
0: Γιατί θα πάμε μετά στην πολιτική επικαιρότητα.

0: καλημέρας. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης τώρα μαζί μας για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες. Και νομίζω ότι το παλμαρέ σήμερα, το μπουκέτο των ειδήσεων που αν δεν έχετε αντίρρηση θέλουμε να σχολιάσουμε, είναι πρώτα απ' όλα η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, και η οποία διακρίνεται για τους χαμηλούς μεν, αλλά ουσιαστικούς δε τόνους προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε σαφές μήνυμα πως ως χώρα είμαστε γεφυροποιοί και όχι ταραχοποιοί, και εννοώ νοήτο στη διεθνή κοινότητα. Υπογράμμισε πως ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία, αναφερόμενος στις τελειοτρικές σχέσεις αλλά και στο ρόλο της χώρας ως παράγοντα σταθερό στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισε ξεκάθαρα πως ο διάλογος είναι σαφώς το κλειδί και το εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Ωστόσο, τόνισε πως ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες, λέγε με Τουρκία, που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, κάζους μπέλη της Τουρκίας, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες ενεργείες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν επιλύουν διαφορές, καταλήγουν μόνο να τις επιδεινώνουν και ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής μας. Πρέπει να σας πω, παρακολουθώντας την επικαιρότητα εδώ και 40 συναπτά έτη, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, θετική πρέπει να πω, γιατί έχω το σύνολο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη τις πρώτες πρωινές ώρες στον ΟΗΕ, την οποία και ως βίντεο και ως ομιλία γραπτή την έχει και το ΕΡΤ News. Η αναφορά του στο Κυπριακό, νομίζω θα συμφωνείς, Χρήστο, ότι και Μαρία, ότι το Κυπριακό είναι το πρώτο μας μεγάλο εθνικό ζήτημα. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια περιοχή η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, εξακολουθεί να φέρει μια ανοιχτή πληγή. Ανοιχτή πληγή. Το ανεπίλητο κυπριακό ζήτημα. Έχουν περάσει 52 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κύπρου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες της οποίας εξακολουθούν να υφίστανται και σήμερα. Και συνέχισε. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει η λιβία λίθος όσον αφορά την αξιοπιστία τους, την ικανότητά τους να τηρούν τα δικά τους ψηφίσματα και τις αρχές του χάρτη. Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις πρόσφατες προσπάθειες πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Και κατέληξε σε αυτό το κομμάτι το κεφάλαιο που αναφέρθηκε και στην Κύπρο και στο Κυπριακό. Ευελπιστούμε ειλικρινά ότι θα επιτευχθεί πρόοδος κάτω το υπόλοιπο της θητείας, του Γκουτέρες εννοεί, και προσδοκούμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και από το διάδοχό του στην νέα χρονιά από το Γενάρη και μετά, με τον ίδιο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος, τον καθόρισε, τον προσδιορίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η επανένωση της Κύπρου απαλλαγμένης από δυνάμεις κατοχής σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική, θα την έλεγα ουσιαστική για την εξωτερική πολιτική της χώρας, τοποθέτηση και ξεκαθάρισμα σε χαμηλούς μεν, αλλά πολύ ουσιαστικούς και με συγκεκριμένη στοχοθεσία αναφορά στην εξωτερική μας πολιτική. Δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο, υπάρχει και το άρθρο του Πρωθυπουργού στον Guardian, τον αριστερό Guardian πρέπει να πω, γιατί πριν από ένα χρόνο η συγκεκριμένη εφημερίδα δεν θεωρείται από την κυβέρνηση προνομιακός χώρος για να εκφράσει τις απόψεις του, αλλά ωστόσο τώρα, φέτος, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον Guardian για να γράψει άρθρο σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία κακώς λέγονται Ελγίνια, σε σχέση και με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Βρετανικού Μουσείου. Πρέπει να πούμε ότι ο διάλογος εδώ και 5 χρόνια με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα είναι Ελλάδα έχει δυστυχώς βαλτώσει.
1: Και έχει βαλτώσει βέβαια, Αλέξανδρε, αλλά να θυμίσω ότι όταν ο σημερινός Πρωθυπουργός Βρετανίας ήταν στην αντιπολίτευση ήταν ιδιαίτερα θετικός και με το που πέρασε την πόρτα της Downing Street
2: και πάντα στο έτσι 10, δεν γίνεται, Χρήστο.
1: Ναι, πολλά τα παραδείγματα, ναι.
2: Πάντα έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν...
0: Πάντως πίσω στα δικά μας έχουμε τη Βουλή για το νομοσχέδιο για την Αλία. Εκεί ο κύριος Σχοινάς είπε κάποια πράγματα που μάλλον φαντάζομαι δεν θα αρέσουν στους προηγούμενους, στους κατόχους του.
2: Ο κύριος Σχοινάς οριοθέτησε, τράβηξε μία γραμμή και είπε ξεκινάμε ουσιαστικά από μηδενική βάση. Παρακολούθησα το σύνολο της ομιλίας του, η σφοδρότητα και το ύφος και το περιεχόμενο σε σχέση με την απόρριψη όλων των προηγούμενων πολιτικών, προσώπων, επιλογών κλπ. Ήταν ξεκάθαροι. Άλλωστε και εξεπλάγησαν και οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ο κύριος Μάντζιος από τον Πασό και ο κύριος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είπαν πως υπογράφουμε τα όσα είπε ο κύριος Σχοινάς. Μία φράση μόνο να κρατήσω. Είπε το εξής, ότι επί του πεδίου, ουσιαστικά επί του πεδίου, θα διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Ναι, αλλά τα κακώς κείμενα έχουν να κάνουν μια κυβέρνηση που είναι 7 χρόνια, 8 χρόνια κοντά.
1: Θα σε πάω και κάπου αλλού για τα κακώς κείμενα που σχετίζονται με τους αγρότες. Το πώς το βλέπει το πολιτικό σκηνικό. Αναφέρομαι στους δασικούς χάρτες και τους παραγωγούς. Δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για τους δασικούς χάρτες και τους παραγωγούς. Δηλαδή, τι θα γίνει με τις εκτάσεις που βγήκανε δασικές, αλλά οι παραγωγοί τις χρησιμοποιούσαν. Τις δήλωναν κανονικά, κηρύχθηκαν όμως εκ των υστέρων ως δασικές. Η κυβέρνηση απαλλάσσει από τα πρόστιμα τους 50.000 παραγωγούς και τώρα το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Εδώ ναι, δεν έχει άδικο ο Μαργαρίτσος Σχοινάς όταν λέει ότι άγεται και φέρεται το ΠΑΣΟΚ απ' τα άκρα. Όχι, το βάζω στο τραπέζι ως συζήτηση.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος σοβαρά να αμφισβητήσει το περιεχόμενο των όσων λέει ο κύριος Σχοινάς, ο προερχόμενος εκ Βρυξελών, που είναι ξεκάθαρο, λέει ότι εμένα δεν με έχει πιασμένο, είτε από το τμήμα της Βουλής, εμένα δεν με έχει πιασμένο κανείς για να είμαι υποχρεωμένος. Δεν χρωστάω σε κανέναν, είπε, αναφερόμενος στο άρθρο 74, το οποίο είναι και το διακύβευμα, γιατί κατηγορεί σύσσωμη η αντιπολίτευση ότι με το συγκεκριμένο αυτό άρθρο ξεπλένει αυτούς που δεν είχαν ζώα και είπαν ότι έχουν ζώα, αυτούς που δεν είχαν βοσκοτόπους και κάναν τα δάση βοσκοτόπους, μόνο και μόνο για να πάρουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάμε να πάρουν επιδοτήσεις χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Να μην αναφέρουμε τα συγκεκριμένα ονόματα με χασάπηδες και την κυρία Σεμερτζίδου κλπ. Κλπ. Όλα αυτά όμως βρίσκονται στη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Μεριμνά έχει αρκετούς φακέλους και τα έχει κωδικοποιήσει. Θέλω να έρθω και να κλείσω με την μέτρηση της μέτρων ανάλυσης.
0: Μισό λεπτό, και πριν πάμε στη μέτρηση για να προλάβουν να πούμε δύο κουβέντες, γιατί μας αφορά και εμάς τους δημοσιογράφους αυτό που συμβαίνει.
2: Βεβαίως.
0: Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν του κάνουν ερωτήσεις που δεν του αρέσουν, στρέφεται με, να μην πω, να μην χαρακτηρίσω τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί για τους δημοσιογράφους. Όχι αν έχεις κάνει μπάφο, όχι είσαι κομπογιαννίτης δημοσιογράφος κτλ. Επειδή γίνονται ερωτήσεις που δεν αρέσουν. Είδαμε και τη στάση του σε συνέντευξη τύπου που έγινε μια ερώτηση στον κύριο Πατούλη που ενδεχομένως να διαφώτιζε πολλά ζητήματα, αν απαντούσε, που δεν τον επέτρεψε να απαντήσει. Δεν ξέρω από εκεί αν έχουμε κάποια είδηση, κάποια εξέλιξη. Τι κάνει, ας πούμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ερωτηθεί, Αλέξανδρε?
2: Νομίζω ότι χθες ο κύριος Μαρινάκης ερωτήθη και ουσιαστικά κράτησε μια, δεν θα την έλεγα απόσταση, μια διακριτική διαφοροποίηση σε σχέση με τα όσα. Δεν ταυτίστηκε δηλαδή με τα όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Και όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργού, αν είναι να παρίσταται σε εγγένεια ιδιωτικών κλινικών κλπ. Και ξεκαθάρισε εκεί ότι όχι, δεν είναι στα καθήκοντα του ενός Υπουργού να παρίσταται στα εγγένεια μιας ιδιωτικής κλινικής, η οποία μάλιστα και διαφημίζεται και αυτοδιαφημίζεται κλπ. Νομίζω ότι αυτό που είπες, Μαρία, σε σχέση με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου Υπουργού, αλλά και άλλων Υπουργών και άλλων κυβερνήσεων, θα έλεγα εγώ.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή είναι αρχή άνδρα δείκνηση. Τα καβαλημένα καλάμια που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη αφορούν πολλούς και αρκετούς, και πριν και τώρα και μετά.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί Αλέξανδρε,
0: συγγνώμη, σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους, ναι, να πάρουμε λίγο και το παράδειγμα της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε στο CNN να πηγαίνει στο briefing στην ενημέρωση κτλ. Και εκεί τι έκανε, ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης που νόμιζε ότι τα ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ, είπαν ότι δεν πάμε, κλείνουμε τα μικρόφωνα.
1: Γινόμαστε.
0: Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, ότι σου λέει εσύ είσαι θεσμός, είσαι ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν είσαι πρόσωπο, όποιον θέλω τον αφήνω να μιλάει και όποιον δεν θέλω δεν τον αφήνω.
1: Ναι, Αλέξανδρε, ναι, Αλέξανδρε. Ναι, Αλέξανδρε.
2: Θέλω απλά να συμπληρώσω αυτό που λέει η Μαρία, ότι το σύνολο των μέσων ενημέρωσης, όχι μόνο τα τρία μέσα, το CNN και τα άλλα δύο που αποβλήθηκαν από τις συνεντεύξεις τύπου, το σύνολο των μέσων, ραδιοτικών μέσων, ρίξαν μαύρο στον κύριο, σήγησαν τα μικρόφωνα όλων των μέσων ενημέρωσης, γιατί σε έδειξε διαμαρτυρία για το πώς συμπεριφέρεται σε τρεις συναδέλφους. Γιατί ξέρουν ότι εάν δεν το κάνουν τώρα, κάποια στιγμή θα έρθει και η δική του σειρά.
1: Να συμφωνήσουμε ότι είμαστε ο εύκολος στόχος και ο σκλάβος. Εδώ κάποτε μας απείλησαν ότι θα μας βάλουν τρία μέτρα κάτω από τη γη. Δηλαδή,
2: όχι, απλά να θυμηθούμε ότι
1: είναι πολλά τα παραδείγματα που βρισκόμαστε στο επίκεντρο.
0: Λέει,
1: από
0: ειδικά
1: από
0: στην ΕΡΤ είχαμε και το μαύρο στην ΕΡΤ. Έχουμε ζήσει και το μαύρο.
2: Αυτό ήθελα να πω. Και σε ευχαριστώ, Μαρία, που το επισημαίνεις, γιατί τότε από ορισμένα ιδιωτικά μέσα κάποιοι συνάδελφοι ανοίγαν σαμπάνιες για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Δηλαδή δεν είδαμε ότι κλείνουν όλα τα ιδιωτικά μέσα επειδή 3.000 συνάδελφοί μας απολύθηκαν σε ένα βράδυ και σε μια...
1: Θα σου θυμίσω με αυτό, με μισό λεπτάκι όμως.
0: Απλά όταν ο δημοσιογράφος κάνει μια ερώτηση, και εκεί θέλω να καταλήξω, όταν κάνει μια ερώτηση δεν την κάνει για να κάνει κουτσομπολιό, να πάει σπίτι του και να το συζητήσει. Κάνουμε μια ερώτηση γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, οι πολίτες να γνωρίζουν.
1: Επίσης όμως, όταν κλείνει και μια ιδιωτική επιχείρηση, ο δημοσιογράφος δεν έχει κανένα λόγο να σχολιάζει τους μισθούς των ανθρώπων που παίρναν εκεί. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή εκτός αέρα.
2: Έτσι. Και να πούμε εδώ ότι...
1: Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή.
2: Όταν έκλεινε η Πιρέλη, και όταν, επειδή ήταν ρεπορτάζ, τα έκανα και εγώ προσωπικά. Ήμασταν στο πλευρό των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Όταν δηλαδή ο Μαρινόπουλος πήρε τα εκατομμύρια του και τα έβγαλε σε offshore και άφησε 12.000 ανθρώπους στο δρόμο. Ήταν πάλι η ΕΡΤ.
0: Εγώ, συγγνώμη, εγώ ήθελα να μείνω στο κομμάτι της ενημέρωσης και όχι στο συνδικαλιστικό. Ωραία. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει δηλαδή οι υπουργοί που έχουν θέσεις ευθύνης να απαντούν σε ερωτήσεις. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει.
2: Έτσι,
0: οφείλουν, οφείλουν να απαντούν.
1: Δεν υπάρχει κακή ερώτηση, υπάρχει κακή απάντηση σε όλα.
2: Ναι, να συμφωνήσουμε αλλά η κακή απάντηση είναι προτιμότερη όταν γίνεται σε μια διαδικασία και σε ένα πλαίσιο ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απόψεων και όταν δεν γίνεται δίκη προθέσεων, έστω και χάρη αστεϊσμού, περιβάπου και όλων των υπολείπων. Δηλαδή και οι υπουργοί οφείλουν να διδάσκουν με τη συμπεριφορά τους την κοινή γνώμη, την ευπρέπεια, την αξιοπρέπεια,
1: το ίδιο και εμείς.
2: Σε αρχές και αξία. Προφανώ.
0: Αλέξανδρε, επειδή μείναν πολύ λίγα λεπτά για τους τίτλους των ειδήσεων, λοιπόν, έτσι επικραματικά για την δημοσκόπηση.
2: Δύο, έτσι πολύ επικραματικά. Υποχωρεί ο Τσίπρας, κέρδη για το Πασό και τον Ανδρουλάκη, double score για τη Νέα Δημοκρατία, 30% στην εκτίμηση ψήφου κοντά, 14,4 μονάδες από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 30,2 για την ακρίβεια, 15,8 η Ελλάς. Λοιπόν, και φαίνεται, αλλά ωστόσο στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία μόλις και περνάει το κατόφλι του 25,1%. Λέω για το κατόφλι γιατί στις βουλευτικές εκλογές το πρώτο κόμμα πρέπει να περάσει το 25% για να δικαιούται να μπει στη διανομή του μπόνους των 50 εδρών.
1: Εδώ όμως βάζεις το μεγάλο δίλημα. Πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση. Τι προτιμάει ο καθένας?
2: Ξεκινάμε από την πρόθεση που είναι πολύ σαφής και από εκεί μετά η εκτίμηση και... νομίζω τα φίλτρα και οι αλγόριθμοι που βάζουν οι εταιρείες η κάθε μία δίνει το δικό της. Πάντως είναι σαφές, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι είναι double score. Τώρα αν είναι 9 μονάδες, αν είναι 14 μονάδες, αλλά την ίδια ώρα που δεν αμφισβητείται η πρωτιά και η μεγάλη απόσταση από το δεύτερο για τη Νέα Δημοκρατία, επίσης είναι μεγάλη και η απόστασή της από τη διεκδίκηση της αυτοδυναμίας. Από το 30 να πας στο 37-38 για την αυτοδυναμία είναι μεγάλη απόσταση.
1: Κοίτα, έχουμε μπροστά μας 7 μήνες, αυτό ισχύει για όλους. Για πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, τέταρτη θέση, νομίζω για όλους. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Αλλά έλα μια μέρα από εδώ να κάνουμε μια κουβέντα μια ώρα.
2: Άμα το επιτρέψει η Μαρία. Μόνο με την αδέξη.
0: Πώς το λένε, Όσκελντι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τρεις τραυματίες μετά την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η χώρα είναι γεφυροποιός, δεν είναι ταραχοποιός, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το Βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στη Γαλλία θα τον υποδεχθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε κρίσιμη κατάσταση, 21 χρόνων Αιγύπτιος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από δύο δράστες στο κέντρο της Αθήνας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ο Μεν
3: και η Δε.
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Παύλος Παυλίδης λοιπόν, γιατί σήμερα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Γης και με αφορμή τη συναυλία ακούσαμε και τον ίδιο. Τώρα εμείς θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που διαβάσαμε χθες, η αλήθεια είναι, στο Voria.gr, σε ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου Ταβουκάτου, ότι υπάρχει μια σοβαρή οικολογική και οικονομική, αν θέλετε, ανισορροπία στην ανατολική ακτογραμμή της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές εικόνες. Στην Περαία η θάλασσα διαβρώνει και συρρυκνώνει την παραλία, φτάνει δηλαδή μέχρι και τα καταστήματα. Αντίθετα, στους νέους επιβάτες υπάρχει πολύ άμμος, δηλαδή που μπορεί να εγκλωβιστεί και μία βάρκα. Και αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, είναι καθηγητής γεωμορφολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση. Τι ακριβώς συμβαίνει στην ακτογραμμή την ανατολική?
2: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω προς τους ακροατές σας ότι η ακτογραμμή δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι ένα δυναμικό όριο. Εξαρτάται δηλαδή από το αν θα διαβρώνεται ή θα αποτίθενται υλικά σε αυτήν, εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες, οι οποίες μπορούν μέσα στον χρόνο να μεταβληθούν. Αυτό έχει συμβεί και στην παραλία από την Περαία μέχρι το Μεγάλο Έμβολο. Υπάρχει μία κατασκευή η οποία εμποδίζει την παράκτια μεταφορά της άμμου, με αποτέλεσμα στο δυτικό τμήμα της ακτογραμμής να έχουμε συσσόρευση άμμου, ενώ αντίθετα στο ανατολικό τμήμα της ακτογραμμής να έχουμε λιγότερη άμμο, η οποία απομακρύνεται και από τα κύματα και κατ' επέκταση διάβρωση.
0: Άρα μιλάμε για ανθρώπινη παρέμβαση.
2: Ναι, στην παρούσα φάση μιλάμε για ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία όμως είναι δεδομένη πλέον στις μέρες μας. Όλη η Ελλάδα ζει και οικονομικά αναπτύσσεται τουριστικά στην παράκτια ζώνη, άρα η ανθρώπινη παρέμβαση τη θεωρώ δεδομένη. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε και να προσπαθήσουμε με καλύτερο τρόπο είναι πώς θα διατηρήσουμε τις ακτογραμμές μέσα από μια διαδικασία συντήρησης, μελετών, έργων αν χρειαστούν, στην καλή κατάσταση την οποία θέλουμε.
0: Και πόσο γρήγορα εξελίσσεται το φαινόμενο και τι μπορεί να προκαλέσει, ειδικά για την Περαία τώρα, γιατί νομίζω ότι εκείνο ο κίνδυνος για τα καταστήματα επάνω στην ακτή, στην παραλία ουσιαστικά?
2: Κοιτάξτε, το φαινόμενο εξελίχθηκε μέσα στις τελευταίες δεκαετίες από την κατασκευή του ελαιευτικού καταφυγίου στους νέους επιβάτες. Όμως έρχεται κάποια στιγμή η οποία το φαινόμενο εξελίσσεται πιο γρήγορα, διότι τα κύματα τα οποία έρχονται από βορρά, γιατί στην περιοχή εκεί δεν έχουμε άλλα κύματα, βόρειο-βόρειο-δυτικά, τα κύματα αυτά αντανακλώνται σε κάποια κατασκευή που βρίσκεται κοντά στην παραλία, γιατί δεν υπάρχει μεγάλο εύρος παραλίας, οπότε να αποσβαίνονται πάνω σε αυτήν. Και εκεί έχουμε μια ακόμα πιο έντονη διάβρωση. Οπότε ναι, μπορεί να έχουμε, επειδή τώρα βρισκόμαστε στο πολύ όριο, μπορεί κάποια στιγμή να αυτά τα πράγματα να ενεργοποιηθούν ταχύτατα.
0: Μισό λεπτό και τώρα για να καταλάβουμε. Επειδή είπατε ότι αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες, χρόνια τώρα συμβαίνει. Μήπως είναι αργά δηλαδή τώρα να μιλάμε για εκπόνηση μελέτης?
1: Αν το κακό δηλαδή ότι, στην ουσία, ναι, έχει γίνει και είναι μια αναστρέψιμο.
2: Τίποτα σε μια παράκτια ζώνη δεν είναι μία αναστρέψιμο. Όλα χτίζονται πάνω στην άμμο. Άρα λοιπόν, εάν στην περιοχή υπάρξει προσφορά άμμου με φυσικό ή τεχνητό τρόπο, τότε η παραλία θα αποκατασταθεί μέσα σε πολύ λίγο μήκος.
1: Τη φέρνουμε δηλαδή από αλλού στην ουσία.
2: Δεν σας άκουσα.
1: Τη φέρνουμε δηλαδή από αλλού για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία.
2: Καταρχήν θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το εμπόδιο που υπάρχει στην παράκτια μεταφορά της άμμου. Αυτή τη στιγμή αν πάτε στους νέους επιβάτες θα δείτε ότι πίσω από το αλλιευτικό καταφύγιο έχει δημιουργηθεί ένας αμμώδης βραχίωνας κάθετος στην ακτή, το οποίο στην ορολογία τη διεθνή λέγεται τόμπολο. Αυτός διακόπτει την παράκτια μεταφορά. Είναι δεδομένο ότι δεν έχουμε μεταφορά μέσα από τα μέσα από τους χυμάρους στην παράκτεια ζώνη, γιατί ανάμεσα στις υδρολογικές λεκάνες των χυμάρων εκεί της περιοχής του Εμβόλου και στην παράκτεια ζώνη υπάρχει όλη εκείνη η αστική περιοχή, οπότε δεν μπορεί να μεταφερθεί άμμος στην παράκτεια ζώνη. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε τη μεταφορά στην παράκτεια ζώνη από την άμμο που διαβρώνεται από την περιοχή του Μεγάλου Εμβόλου και έρχεται προς τα ανατολικά.
0: Και αυτό λοιπόν μπορεί να κοστίσει ότι... πολύ, δηλαδή έχει μεγάλο κόστος όλο αυτό το έργο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε έργο. Έργο στο μυαλό όλων μας μέχρι τώρα είναι ότι πρέπει να κατασκευαστεί κάτι. Στις παράκτιες ζώνες δεν είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί κάτι. Για παράδειγμα θα σας φέρω την παραλία του Μαϊάμι στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κάθε χρόνο γίνονται έργα για να με ανθρωπογενή τρόπο να συγκεντρωθεί άμμος στην περιοχή της παραλίας. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις μελέτες και επεμβάσεις που συζητάμε μόνο για κατασκευή κάποιων έργων, αλλά να δούμε και την υποβοήθηση φυσικών διεργασιών, η οποία να βοηθάει στην συντήρηση των ακτών.
1: Και αυτό νομίζω είναι το κομβικό και το κρίσιμο.
0: Απλά τώρα νομίζω ότι οι άνθρωποι που μας ακούνε από την περιοχή θα ανησυχούν. Υπάρχει όντως λόγος ανησυχίας, δηλαδή στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα?
1: Είμαστε στο και πέντε ή στο παρά ένα?
0: Ξέρετε, δηλαδή ανησυχούν όχι μόνο για το αν θα πάει κάποιος να κάνει τον μπάνιο του και είναι όλα εντάξει, αλλά υπάρχουν υποδομές, υπάρχει το δίκτυο ύδρευσης για παράδειγμα, υπάρχουν πολυκατοικίες. Υπάρχει κίνδυνος για όλα αυτά?
2: Εξαρτάται από τον άνθρωπο που δραστηριοποιείται στην παράκτεια ζώνη. Εάν αυτός που μας ακούει είναι κάποιος ο οποίος έχει τραπεζοκαθίσματα στην παράκτεια ζώνη και τώρα δεν υπάρχει χώρος για να τα βάλει εκεί και να ασκήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα, τότε ναι, ανησυχεί πολύ. Αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος φοβάται μήπως η διάβρωση της παραλίας φτάσει στην πολυκατοικία του και έχει προβλήματα, αυτός δεν πρέπει να ανησυχεί. Οι διεργασίες, ή μάλλον τα ύψη κύματος και η κυματική δράση στην ακτογραμμή της Περαίας, δεν δείχνει ότι μπορεί να κάνει τέτοιες πολύ γρήγορες μεταβολές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, καθηγητής γεωμορφολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Στα δικαστήρια θα πάμε τώρα, γιατί έχουμε εξελίξεις με την υπόθεση με τον Τούρκο υπήκο, ο οποίος είχε συλληφθεί για τα όπλα, τον άφησαν ελεύθερο, τελικά τον συνέλαβαν εκ νέου. Θα δούμε τι γίνεται. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Από τα δικαστήρια, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον του ανακριτή για την ενεργοποίηση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, ο 36χρονος Τούρκος, η υπόθεση του οποίου έγινε serial. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη μαζί με ένα 30χρονο Έλληνα, καθώς στην κατοχή τους παρακολουθούνταν καιρό από τους αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, καθώς ήταν ύποπτη για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Πράγματι, οι αστυνομικοί τους είδαν να μεταφέρουν οπλισμό στις οικές από μια αποθήκη και τους συνέλαβαν και είχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, δηλαδή για ελεύθερο σκοπευτή, και ένα υποπολιβόλο ούζι. Ύστερα από αυτό συνελήφθησαν, απολογήθηκαν και οι δύο ενώπιον της ανακρίτριας. Μετά την απολογία τους, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς κρίθηκε με περιοριστικούς όρους. Επομένως κρίθηκε ότι ούτε επικίνδυνοι ήταν να το διαπράξουν άλλοι το ίδιο δίκημα, ούτε υποπτήθηκαν να διαφύγουν από τη χώρα. Ωστόσο, ο εισαγγελέας εφετών έκανε προσφυγή σε αυτή την απόφαση να φερθούν ελεύθεροι, και μάλιστα η οποία συζητήθηκε από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφάσισε να προφυλακιστούν. Χθες το βράδυ αποφασίστηκε, βγήκε το βούλευμα. Στη συνέχεια εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και για τους δύο, βάσει του οποίου ο Τούρκος, ο 36χρονος, συνελήφθη χθες το βράδυ, όχι στη Θεσσαλονίκη και σε διεύθυνση που δήλωσε ότι μένει, αλλά σε άλλο νομό της Βόρειας Ελλάδας.

0: της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons, είναι μια πολύ σκληρή εγκληματική οργάνωση στην Τουρκία, μέλη της οποίας άρχισαν να δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό και στην Ελλάδα. Και μάλιστα είχαμε και δολοφονίες Τούρκων εδώ στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των ΚΤΕΛ, αν θυμάστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, η γνωστή υπόθεση.
0: Βέβαια είπε, πρόσθεσε, ότι ο ίδιος δεν είναι μέλος αυτής της οργάνωσης και λειτουργούσε υπό την απειλή για τη ζωή του με εντολές που είχε πάρει μέσα από τη φυλακή. Γι' αυτό και στη δικογραφία κατηγορούμενος είναι και ένας 49χρονος έγκλειστος, ο οποίος είχε συλληφθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Μάρτιο με ένταλμα των τουρκικών αρχών, με ένταλμα διεθνές ένταλμα ασύλου δηλαδή, επειδή είχε να εκτίσει ποινή για απάτη στη χώρα του. Τώρα, ο συγκεκριμένος ο 36χρονος Τούρκος, αφού αφέθηκε ελεύθερος, προέκυψε ότι διώκεται στην Τουρκία επιπλέον για διακίνηση μεταναστών, αλλά και για απόδραση κρατουμένου. Τώρα, ενεργοποιείται το ένταλμα, οδηγείται στις φυλακές και αναμένεται τι θα γίνει με τις έρευνες για τον 30χρονο, τον Έλληνα, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος. Εκείνος είχε αρνηθεί εντελώς την εμπλοκή του, είπε ότι απλώς διέθεσε το υπόγειο διαμέρισμα του θεσσερού του τον 36χρονο, γιατί τον γνώριζε, χωρίς να γνωρίζει, να ξέρει τι θα μεταφερθεί ακριβώς.
2: Μάλιστα. Οι Daltons λοιπόν, να δούμε ποιος είναι ο Τσό και ποιος ο Αβερέλ σε αυτή την υπόθεση.
1: Και ποιος ο Λούκι Λουκ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Λούκι Λουκ φαίνεται ότι είναι αυτοί που τους συλλαμβάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Όντως εντάξει, είναι αλήθεια και θα προσθέσω τώρα στο ρεπορτάζ ότι τα τελευταία χρόνια οι διοκτικές αρχές απασχολούνται έντονα με την παρουσία Τούρκων κακοποιών και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, ναι, αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
2: Είχαμε και εκείνο το περιστατικό με την ανταλλαγή πυροβολισμού στη Θέρμη, μέρα μεσημέρι, που μπορεί να έχει σκοτωθεί και κόσμος.
0: Εκεί που πυροβόλησαν έναν πράκτορα της ΕΕΠ που τους παρακολουθούσε.
2: Ναι.
0: Νομίζοντας βέβαια, και κρίθηκε για το δικαστήριο έτσι, γι' αυτό το λέω, νομίζοντας βέβαια ότι είναι ομοεθνής τους από αντίπαλη ομάδα, ή αυτοί είπαν βέβαια ότι είναι μέλη των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, κάτι τέτοιο έλεγαν, γιατί όλοι τους υποστηρίζουν ότι είναι πολιτικά διοκόμενοι. Ανεξάρτητα αν όλοι τους έχουν όπλα μαζί τους, συνήθως οι πολιτικά διοκόμενοι σε μια χώρα δεν οπλοφορούν, σε άλλη χώρα τα πηγαίνουν. Τώρα, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχουν απασχολήσει πολλές υποθέσεις διακίνησης μεγάλου αριθμού οπλισμού. Δηλαδή, εκτός από αυτά τα όπλα ήταν πολύ πιο βαριά από τα υπόλοιπα, αλλά έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές, έχουν συλλάβει Τούρκους να φέρνουν πολλά πιστόλια. Ναι. Πιστόλια τα οποία προορίζονται για μέλη τους.
2: Γιατί
0: αρκετοί είχαν συλληφθεί με ένα πιστόλι ο καθένας τους, δηλαδή ο καθένας κυκλοφορεί με ένα πιστόλι.
1: Έτσι, και πρόσφατα είχαμε και την υπόθεση με τη μεταφορά τους μέσω ενός φορτηγού, νομίζω.
0: Αυτή ήταν η τελευταία, που λες 50 πιστόλια.
1: 50.
0: Έχουμε και περίπτωση 170 πιστόλια στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά τα πιστόλια είναι όπλα φαντάσματα. Δηλαδή δεν έχουν αριθμούς πλαισίου, κατασκευάζονται σε ένα συγκεκριμένο εργαστήριο από ό,τι φαίνεται, που προορίζονται για τη μαφία της Τουρκίας. Αλλά το γεγονός ότι αναπτύσσεται η τουρκική μαφία και εδώ είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό. Η αστυνομία παίρνει τα μέτρα της, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει χτίσει ειδική ομάδα και μάλιστα έχει αναπτυχθεί πολύ έντονη η συνεργασία με τις τουρκικές διοικητικές αρχές ως προς τον εντοπισμό τέτοιων προσώπων.
1: Μάλιστα.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Κώστα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.

0: Σήμερα η εκπομπή θα μπορούσε να λέγεται αφιέρωμα στον Κώστα, γιατί είχαμε τον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, μετά πήγαμε στον Κώστα τον Κατούρη και τώρα και τα αθλητικά είναι μαζί μας ο Κώστας ο Κούσης.
1: Κώστας στον Κύβο.
0: Έτσι. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα.
2: Εγώ πάντως έχω να σας φέρω σίγουρα χαρούμενα πράγματα και ευχάριστα. Είμαι βέβαιος και οι συνομιλητές σας νωρίτερα το ίδιο, γιατί έχουμε θετικά πράγματα που αφορούν την εθνική ομάδα.
0: Βέβαια, αλλά
2: και το μπάσκετ που ξεκινήσαμε εντυπωσιακά χθες οι ελληνικές ομάδες.
0: Να ξεκινήσουμε με την εθνική, την εθνικάρα.

0: Να ξεκινήσουμε την Εθνική, η οποία έκανε σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε ανατροπή με τη Σερβία. 2-1 η νίκη στην πρεμιέρα του Nations League, της πρώτης κατηγορίας του Nations League, μέσα στο Βελιγράδι. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, τον γνωστό μας Ζίβκοβιτς, τον Αντρίγια. Αλλά μετά μπορέσαμε και παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο να γυρίσουμε το παιχνίδι και να πάρουμε μια νίκη η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί ο στόχος μας είναι βεβαίως να παραμείνουμε καταρχήν στην πρώτη κατηγορία, να βγούμε τουλάχιστον τρίτη, να περάσουμε τους Σέρβους με λίγα λόγια, γιατί στον όμιλό μας είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Και αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε και καλή θέση στην κλήρωση για το ευρωπαϊκό. Να είμαστε στο pot 1, όπως λένε χαρακτηριστικά. Άρα ο πρώτος στόχος επετεύχθη και μάλιστα με έτσι πολύ εύγλωτο για τις δυνατότητες της ομάδας τρόπο, με ανατροπή και γκολ φοβερό του Δουβίκα στο 95ο λεπτό. Τώρα έχουμε μπροστά μας το μεγαθύριο που λέγεται Γερμανία, που βέβαια είναι και αυτή σε κάποιο έτσι, ας το πούμε, μεταβατικό στάδιο στην εθνική τους, χωρίς να είναι δηλαδή η ομάδα υπερφόβητρο κτλ. Στη Λειψία το παιχνίδι, 10 παρατέρα το βράδυ Κυριακής. Εάν πάρουμε αποτέλεσμα, σίγουρα θα έχουμε κάνει ένα βήμα ακόμη παραπάνω για την επίτευξη του στόχου που είπαμε. Mm-hmm. Χαμόγελα βεβαίως, δείχνουμε ότι είμαστε μια ομάδα όντως γεμάτη ταλέντο. Μεσοεπιθετικά ιδίως δεν πιανόμαστε, νομίζω ότι παίζουν μερικές φορές τα παιδιά φοβερό ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να είμαστε και κοινικοί, να μπορέσουμε να μαθαίνουμε να παίρνουμε αποτελέσματα, να είμαστε στην άμυνα προσεκτικοί. Και αυτή η εθνική κάποια στιγμή όντως νομίζω ότι θα φτάσει σε μεγάλες επιτυχίες. Έχει δηλαδή όλα τα φόντα για να το καταφέρει. Πάμε και στο μπάσκετ. Εκεί όπου χθες είχαμε εμφατικές νίκες και για τον Παναθηναϊκό 91-72 την Παρή στο Telecom Center της Αθήνας και για τον Ολυμπιακό 86-109 στην Βιτόρια της Ισπανίας στην Μπασκόνια. Δύο ομάδες που δεν ήταν πάντα έτσι οι καλύτεροι μας αντίπαλοι, δηλαδή πάντα έκαναν ζημιές, ιδίως η Παρή τα τελευταία χρόνια με τον Παναθηναϊκό, η Μπασκόνια πάντα δύσκολη έδρα στην Ισπανία, μια κλασική ισπανική ομάδα. Δείχνουν οι δύο ομάδες μας ότι είναι πράγματι πολύ υψηλού επίπεδου, ότι είναι ήδη σε καλή κατάσταση από τώρα και είναι νωρίς τη χρονιά. Σημαντικά αποτελέσματα, βεβαίως νίκη στην πρεμιέρα και βεβαίως τώρα μην ξεχνάμε ότι έχουμε αύριο και το Super Cup, δηλαδή γυρνώντας ο Ολυμπιακός από την Ισπανία, αύριο θα παίξει και νωρίς κιόλας, 5 παρατέταρτο με την ΑΕΚ, είναι το Super Cup του μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αργότερα στις 9.30. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι πλούσια δράση, όχι συλλογική βέβαια στο ποδόσφαιρο, η Εθνική παίζει 10 παρατέταρτο την Κυριακή, μπάσκετ έχουμε το Super Cup το Σάββατο και Κυριακή στο Περιστέρι. Γίνεται με συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή σου ημέρα, Κώστα. Καλή σου ημέρα.
1: Και με τα αθλητικά, ναι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο ωραιότατο και έρχεται δυνατά με μουσική. Φρόντισα γι' αυτό η Σοφία Σακαλή που ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννη Δημητρούδη επιλέγει τα τραγούδια μας.
2: Επέλεγε.
1: Να, είδες με τον τρόπο της. Πώς έρχονται στο μαγαζί την ώρα που τραγουδάει ο άλλος και σκουπίζει τα γαρίφαλα από κάτω. Σου λέει ήρθε η ώρα να φύγετε.
2: Πίνει τον καφέ σου, ρε παιδί μου. Εσύ έχει μείνει ο τελευταίο πελάτη.
1: Εγώ τώρα δεν φεύγω.
2: Θα μείνω, το
1: εδώ.
2: Νερού, ναι.
1: Θα μείνω εδώ, δεν φεύγω. Σοφία, τι θα κάνεις, θα με βγάλεις με τη βία, θα μου κλείσει το μικρόφωνο.
2: Ας έρθουν και, ας έρθουν έτσι, και οι άλλοι να κάνουμε όλοι μαζί εκπομπή.
1: Λοιπόν, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί
2: στις
1: 9.
2: Χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 3 άτομα τραυματίστηκαν λόγω μεγάλης έκρηξης σε κατοικία στην Πλάκα στη συμβολή της λεωφόρου Αμαλίας με την οδόλυση Κράτους. Ένας από τους τραυματίες ήταν διερχόμενος από το σημείο. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης κατέρευσε μέρος του κτηρίου, ενώ επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε 2 άτομα. Μία γυναίκα από το σπίτι που κατέρευσε μερικώς και μία η οποία είχε εγκλωβιστεί σε διπλανή κατοικία που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Εξετάζεται η πιθανότητα η έκρηξη να προκλήθηκε από εγκατάσταση φυσικού αερίου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο γκαράζ του πλοίου και καταβάλλονται προσπάθειες για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος. Φέρεται όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο να είναι καλά στην υγεία τους. Στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Όπως τόνισε, η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, ενώ επισήμανε τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δίκαιο της θάλασσας και στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ. Εξαπέλυσε χθες από το Βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο Πρόεδρο τύρανο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες έκανε λόγο η Άγκυρα. Μαζικές ήταν οι αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών κατά την εμφάνιση του Νετανιάχου στην αίθουσα. Πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη όταν αστυνομικοί επενέβησαν προκειμένου να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Οι διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ, βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη ένας 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο, 12 του μήνα, για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι συνελήφθη εκτός του νομού Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο τύπου ούζι. Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες σύμφωνα με την ομολογία του ενός μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Dalton. 6 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από την Ιεμένη αναχέτησε η Σαουδική Αραβία την ώρα που κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση ανάμεσα στο Ριάντ και τους Χούθη. Σύμφωνα με τη Στρατιωτική Συμμαχία, υπό τη Σαουδική Αραβία οι πύραυλοι είχαν στόχο τις περιοχές της Τάιφ και της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται σήμερα ρεές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις σταδιακά θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες θα βρέξει. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Διπλωματία είναι η τέχνη των σχέσεων και η διαπραγμάτευση, η τέχνη της διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών. Δύσκολο πράγμα οι σχέσεις γενικά και πολύ περισσότερο μεταξύ των χωρών. Παράδειγμα 1. Έχουμε από παλιά μια σχέση, λέμε τώρα, με τους Παλαιστίνιους. Αλλά και είμαστε έτσι λόγω των γεγονότων και της κατάστασης απέναντι στο Ισραήλ. Κάποια στιγμή αποφασίζουμε η χώρα περίπου στο 2010 να συνεργαστούμε με το Ισραήλ και αυτό αποκτά μια σταθερή, αποτελεί μια σταθερή κατάσταση από τότε και ο βασικός λόγος είναι ότι το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία και είναι σύμμαχός μας σε αυτή την αντιπαλότητα που έχουμε με τους γείτονες. Και φτάνουμε στο σημείο να φεύγουν όλοι όταν μιλάει ο Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά εμείς να συναντιόμαστε μαζί του. Είναι κακό, ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του, θα πει κάποιος. Παράδειγμα δεύτερο, από την εποχή του Σιμίτη, τότε θυμάστε που ψιθύρισε στο αυτί του Τόνι Μπλερ προεκλογικά, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, μέχρι και σήμερα όλοι οι πρωθυπουργοί, όλες οι κυβερνήσεις, φτάσανε μέχρι τον Τζορτζ Κλούνι και την Αμάλα Μουντίν επί Τσίπρα, να προσπαθούν να φέρουν πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τα τελευταία χρόνια, με την κυρία Μεδόν στο Υπουργείο Πολιτισμού και τον Πρωθυπουργό και τα μέσα ενημέρωσης να λένε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή για να φτάσουμε να μαθαίνουμε ότι έχει ναυαγίσει κάθε συζήτηση, γιατί και η νέα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην Βρετανία, αλλά πολύ περισσότερο το μουσείο που λειτουργεί αυτόνομα, λένε ότι δεν μπορούν να επιστραφούν παρά μόνο να δανειστούν. Κάτι το οποίο θα αποτελούσε για μας αναγνώριση κυριότητας και έτσι δεν δεχόμαστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δύσκολο πράγμα η διπλωματία. Οπότε για τις Καριάτιδες μπορούμε απλά να τραγουδάμε.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή 11 με 1 εδώ στον 102 με την Έφη Τσαμπάζη στο μικρόφωνο το 1 και το Βασίλη Πεκλάτη τον ακούσατε ήδη.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ο Βαγγέλης ο Καπετάνου να πούμε ότι είναι στην κονσόλα μαζί μας. Είναι... Η Μάτα Σαμαρά είναι στην επιλογή των τραγουδιών. Σήμερα είναι Παρασκευή, 25
0: Πες το ξανά
1: Σεπτεμβρίου.
0: Για να το παιδώσουμε ότι είναι Παρασκευή. Το λες και το ξαναλέ.
1: Δύο φορές το είπα.
0: Περίμενες με αγωνία να έρθει η Παρασκευή. Γιατί.
1: Εντάξει, μου αρέσει το Σαββατοκύριακο.
0: Στο σύνδρομο τη σχολική τσάντα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Καλά, κάθε Κυριακή. Είμαι ανάμεσα σε αυτούς που λένε ότι κάθε Κυριακή όταν ακούω το σήμα της αθλητικής Κυριακής με πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι,
0: ας πούμε,
1: από το σχολείο, ας πούμε, και νομίζω ότι εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω εσένα.
0: Βλέπετε αθλητική Κυριακή ακόμα?
1: Στο σπίτι, έτσι λίγο, ναι, εγώ δεν βλέπω, γιατί όπως σου έχω πει δεν το έχω καθόλου με τον αθλητισμό και με τα αθλητικά.
0: Εξάλλου εσύ θα πας θέατρο, πηγαίνεις θέατρο?
1: Εγώ πηγαίνω θέατρο, πήγα χθες θέατρο, θα πάω και το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για
0: συναυλίες. Θα μιλήσουμε για θέατρο και μάλιστα με εξαιρετικό θεατρικό συγγραφέα.
1: Το Θανάση τον Τριαρίδη, ο οποίος θα είναι μαζί μας.
0: 12:30 να είσαστε συντονισμένοι.
1: Ναι, ενώ νωρίτερα θα δούμε τι συμβαίνει στον πολιτικό χώρο, καθώς έχουμε και εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπο
0: τον κύριο
1: του
0: Κωνσταντινίδη.
1: Και τον κύριο Παραστατίδη. Τον κύριο από Παραστατίδη. Το Πασόκ. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα.
0: Περιφέρεια σήμερα, έτσι, Κοζάνη Κιλκής.
1: Ναι, σωστά.
0: Καλά τα
1: σωστά. Καλά. Α, κάτσε να πούμε λίγο το τηλέφωνο στο Viber. 6930-078-228. Το ξαναλέω, 6930-078-228. Και πραγματικά δεν μας αναγνωρίζω σήμερα με τον Βασίλη, γιατί έχουμε πει στο πρώτο μισάωρο το τηλέφωνο από το Viber. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να πω, έτσι χθες χαλαρό, γιατί στο σκρολάρισμα είδα ότι ο διάσημος ηθοποιός Brand Pitt.
0: Αν νομίζεις θα έλεγες για τη Σούζαν Σάραντον, για πες.
1: Όχι, έδωσε συνέντευξη αποκλειστική κιόλας στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ και κριτικό κινηματογράφου στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο στο πλαίσιο του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.
0: Λοιπόν, πάει ο Λιζάρδος, πάει σε διάφορα. Και άλλοι έχουν κάνει τέτοιες συνέντευξεις από τους κριτικούς κινηματογράφου.
1: Ναι.
0: Επειδή πηγαίνουν και σε αυτά τα φεστιβάλ είναι αυτό που γυρνάνε, το έχεις δει. Στην. Πες το, το έχουμε δει στο Notting Hill. Που κάνει ο Hugh Grant ότι είναι τέτοιο από ένα περιοδικό και γυρνάει και μιλάει.
1: Έχεις
0: με
1: δει εσύ την ταινία Notting Hill. Αλήθεια, λες.
0: Κόρη έχω.
1: Δεν στόχα. Α, ναι, οκ, okay, ναι, έχεις κόρη.
0: Okay. Εντάξει,
1: ναι. Άρα στο επέβαλα. Γιατί αν μου έλεγες ότι ήταν δικιά σου επιλογή.
0: Όχι, εντάξει, το είχα δει.
1: Πραγματικά αρχίζω και τρομάζω.
0: Αλλά μετά το είδα πολλές φορές σε επανάληψη. Λοιπόν, έτσι γυρνάνε οι κριτικοί. Και στις ταινίες που προβάλλονται τις καινούργιες και έχουν κάποια λίγα λεπτά δυνατότητα συνομιλίας με τους πρωταγωνιστές και με τον Brand Pitt και με οποιοδήποτε άλλο.
1: Λοιπόν, αυτή τη συνομιλία λοιπόν που είχε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος με τον Brand Pitt θα τη δούμε σήμερα στις 3 η ώρα στο στούντιο 4, στη συχνότητα βέβαια της ΕΡΤ και μετά θα ανέβει και στο site 4, της ΕΡΤ.
0: Γιατί έχω μπερδευτεί τώρα με τα στούντιο έτσι πως το
1: στούντιο 4 είναι στην ΕΡΤ.
0: Έτσι,
1: ναι, εντάξει. Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, και μετά θα είναι και στο site της ΕΡΤ.
0: Γιατί δεν το πάμε εμείς στούντιο 11.
1: Να... απολαύσετε.
0: Ωραία ιδέα.
1: Ωραία ιδέα.
0: Τώρα
1: λοιπόν, να απολαύσετε τον Brand Pitt.
0: Να το κατοχυρώσουμε τον Brand Pitt.
1: Στο μεταξύ, προχθές έβλεπα ξανά, λόγω κόρης όπως λες, την Τρία, ας πούμε.
0: Εσείς που... βλέπετε την Τρία.
1: Έχουμε δει και την Τρία, ναι.
0: Όχι, το Τιτανικό.
1: Έχουμε δει και τον Τιτανικό. Εγώ δεν έχω προλάβει να πάω να δω την Οδύσσια. Είναι κανένας που δεν έχει προλάβει να τη δει όπως εγώ? Γιατί
0: θα
1: λέω να το κυνηγεί. Την είδες?
0: Ναι.
1: Α, την είδες. Εγώ δεν την είδα. Βαγγέλη, την είδες? Και εσύ την είδες? Πω, πω,
0: δεν
1: είμαι
0: θα
1: βρεις
0: εύκολα παρέα για να πας.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: καλά, πάω και
0: είναι
1: μόνη
0: και,
1: μου, δεν
0: είναι
1: έχω
0: και μεγάλη.
1: Το θέμα είναι να συνεχίζετε να παίζει. Να παίζει. Ναι, γιατί θέλω πάρα πολύ να τη δω. Όλοι μου έχουν πει τα καλύτερα. Λοιπόν, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Τι?
0: Τα καλύτερα, οκ. Okay.
1: Να μην πάω να τη δω. Θα πάω.
0: Έτσι, να πας, να πας. Ενδιαφέρον έχει. Ωραία, αλλά δεν είναι κάτι που αμάν τι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Ναι. Okay. Εγώ χθες είδα τη Μέρλι Μωρό με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα πάμε το Σαββατοκύριακο και στην παράσταση στο έργο του Θανάση Τριαρίδη. Θα τα πούμε, όπως είπε ο Βασίλης, στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή η Βασιλής Όλγας έχει λίγη κίνηση.
0: Εκεί λίγο πριν. Ναι. Στην περιφερειακή, όχι η Όλγας.
1: Είμαι στη Βασιλής Όλγας αυτή τη στιγμή. Θα πάμε και στον περιφερειακό. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί είσαι τόσο ανυπόμονος? Λοιπόν, εκεί στο ύψος της Γραβιάς έχει αρκετή κίνηση στην Όλγας, αλλά είναι για λίγα μέτρα, οπότε δεν
0: είναι
1: θα ταλαιπωρηθείτε.
0: Είναι αυτά τα έργα εκεί, της, εκεί της Συνδίκα, δεν είναι ακόμα τα έργα.
1: Η ΑΘΑ, οπότε ναι. Στον περιφερειακό που είχαμε νωρίτερα πρόβλημα, γιατί είχαμε και ένα ατύχημα, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί μια χαρά ο περιφερειακός, δεν έχουμε κανένα,
0: αρκεί
1: μα, κανένα πρόβλημα.
0: Αρκεί να μην επιστρέφετε από την Κατερίνη στην Παθέ, στην Εθνική Οδό, γιατί βέβαια μετά τα διόδια πάλι με τα έργα ασφαλτόστρωσης η ουρά είναι τεράστια. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις εκεί πέρα, να πετάξεις από πάνω, να κάνεις τους ντιούκς που λέγαμε παλιά, έτσι, να πηδήξεις, να βρεις μια ράμπα και να περάσεις πάνω όλα τα αυτοκίνητα.
1: Θα έχεις λίγο υπομονή
0: λίγο.
1: Και θα περάσει, οπότε
0: αυτό
1: εκεί της
0: χαλάστρας, το ποντιλιάρισμα το καθημερινό, είναι το νέο βάσανο όσων έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, αφήστε το, μείνετε εκεί που είστε, μην έρχεστε, αν μας
1: ακούτε. Εντάξει, μόνο να ακούτε 102, τίποτα άλλο.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έφη, Τσαμπάζη, Βασίλη, Πεκλάρη, αγαπητές ακροάντριες, αγαπητοί ακροατές του 102 FM της R3.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω να το πιάσω, αν μου επιτρέπεις, Έφη και Βασίλη, από εκεί που έκανε την αναφορά ο Βασίλης ο Πεκλάρης για τα βιαίως αποσπασμένα τμήματα των γλυπτών του Παρθενώνα και το άρθρο στο βρετανικό Guardian, τον αριστερό Guardian, να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο θεωρείται περίπου αμάρτημα καθοσιώσεως να δημοσιεύσεις. Αυτή τη στιγμή όμως φέτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, επιχειρεί με άρθρο του στο
2: άνοιγμα,
1: άνοιγμα, μπράβο, επιχειρεί να επηρεάσει τη βρετανική κοινή γνώμη, προγραμμίζοντας ότι τα γλυπτά αποτελούν εξαιρετική περίπτωση αποκατάστασης ακαιρεότητας ενός διαμελισμένου μνημείου και όχι έτοιμα να αδειάσουν τα μουσεία. Ο κ. Μητσοτάκης απορρίπτει ρητά την πρόταση του Νίκολα Κάλιναν, του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ από τη Γαλλία, εξηγώντας ότι η Γαλλία δανείζει ένα ενιαίο έργο που θα της επιστραφεί, ενώ στον Παρθενώνα ζητείται η μόνιμη επανένωση ενός βία αποσπασμένου και καρατομημένου έργου, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Παράλληλα, επικαλείται τη βρετανική κοινή γνώμη που τάσσεται αναφανδόν υπέρ της επιστροφής και προτείνει μια ευρύτερη ελληνοβρετανική πολιτική συνεργασία. Βασίλη μου, αν μου επιτρέπει και Έφη μου, αν μου επιτρέπετε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πούμε ότι καριάτιδες, τις λεγόμενες μαγεμένες, εν κατάδας, έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Και από τη Θεσσαλονίκη εκλάπησαν οι πανέμορφες μαγεμένες. Μιλάμε για τις μαγεμένες ή γητεμένες, όπως ονομάζονται, ένα σπουδαίο ρωμαϊκό μνημείο της Θεσσαλονίκης του Δευτέρου 1 μετά Χριστόν, γνωστό και ως οι καριάτιδες της Θεσσαλονίκης. Το μνημείο αυτό αποτελούνταν από μια δίτονη κιονοστοιχεία με 5 κορυφιακές κολόνες και 4 πεσούς με αγάλματα μορφές, Διόνυσο, Αριάδνη, Άβρα κλπ. Τις οποίες ο κύριος, στην περίπτωση δεν είχαν τον Έλγιν, είχαν τον Γάλλο παλαιογράφο Εμμανουέλ Μιλέρ, ο οποίος το 1864 αφαίρεσε τα αγάλματα, τα άσπασε, ήταν εκεί κοντά στην πλατεία της Χαλκαίων, είναι λίγο πιο πάνω από την Εβραϊκή Συνοικία. Τα άσπασε τα αγάλματα, τα φόρτωσε σε κάρα, τα πήγε στο λιμάνι, τα φόρτωσε με την άδεια των Οθωμανικών αρχών. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι οι μαγεμένες, όπως λέγονται βέβαια, έχουν 3-4 ονομασίες. Οι Έλληνες τις ονόμαζαν γητεμένες ή απλώς τα είδωλα. Οι Τούρκοι σουρετλέρ, μορφές αγγέλων. Και εν τέλει κράτησαν το εβραϊκό τους όνομα, το σεφαραδίτικο Λας Ιγκατάδας, που σημαίνει στην γλώσσα των Ισπανοεβραίων οι μαγεμένες. Ήταν 9 γλυπτές παραστάσεις που συνδέονταν με τη λατρεία και τον κύκλο ζωής του Θεού Διόνυσου. Διόνυσος, Μενάδα, Αριάδνη, Λίδα, Γανιμίδης, Άβρα, Διόσκουρος και Νίκη είναι οι μορφές οι οποίες παριστάνονται. Ήταν πεταμένα στο υπόγειο του Λούβρου, το μεγάλο μουσείο, το γνωστό μουσείο, όπου έγιναν πρόσφατα και πριν από μερικά χρόνια κυκλοπές πινάκων, αρχαίων κλπ. Ήταν πεταμένα στο υπόγειο. Πριν από μερικά χρόνια τα ανέδειξαν και τα έφεραν στον πρώτο όροφο. Είχα την χαρά και την τιμή να τα επισκεφθώ και να τα δω. Και βέβαια τα πρότυπα, τα αντίγραφα πιο ζωστά, τα έφερε η πολυξένη η Βελένη ως διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης και εκτέθηκαν πριν από μερικά χρόνια, αντίγραφα πάλι λέω, έτσι στη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι για να ξέρουμε. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πολύ που μας τα μετέφερες έτσι και τα μάθαμε και τα ακούσαμε ξανά.
1: Πάμε, αν θέλεις, Βασίλη, και αν προλαβαίνουμε,
2: πώς προλαβαίνουμε,
1: και στην επικαιρότητα, η οποία προφανώς και σφραγίζεται από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τώρα τα ξημερώματα, στις 2-3 ώρα τα ξημερώματα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε προφανώς και θα αναφερόνται σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και είπε ξεκάθαρα με μια φράση: είμαστε γεφυροποιοί, δεν είμαστε ταραχοποιοί. Ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε και έκανε ειδική αναφορά για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή του τμήματος της Κύπρου και είπε, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό να το λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για τα Ηνωμένα Έθνη η Κύπρος παραμένει ηλιδία λίθος όσον αφορά την αξιοπιστία του ΟΗΕ, την ικανότητά του δηλαδή να τηρούν τα δικά του ψηφίσματα και τις αρχές του χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε και στην εσωτερική επικαιρότητα και την μέτρηση της μέτρων ανάλυσης. Δεν ξέρω εάν αναφερθήκατε σε αυτή.
0: Όχι ακόμα.
1: Η οποία ολοκληρώνει έναν κύκλο δημοσκοπήσεων που δίνουν το αποτύπωμα. Τι αποτύπωμα είχε η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου φαίνεται με δύο λόγια double score για τη Νέα Δημοκρατία. Στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 30,5%, μόλις το 15%, 15,4% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και στο 13% είναι περίπου το Πασόκ.
2: Εδώ είναι πιο ξεκάθαρη η πτώση της Ελλάς, έτσι, αυτή που φάνηκε, που τη λέγαμε ότι φρέναρε και τα λοιπά. Εδώ είναι ξεκάθαρη, τη δίνει ο Φαναράς.
1: Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο.
2: Μια μισή μονάδα περίπου κάτω.
1: Πρέπει να πούμε,
2: αντίστοιχη άνοδο το Πασόκ, αλλά βέβαια και του ΜΕΡΑ25 μικρή άνοδο. Γενικότερα παίρνουμε δεξιά-αριστερά.
1: Το έχεις πει και εσύ, όσο ξεκάθαρη είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, άλλο τόσο ξεκάθαρο είναι και η απόστασή της από την αυτοδυναμία.
2: Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο.
1: Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη μέτρο ανάλυσης τον Οκτώβριο του 2022, στο ίδιο δηλαδή ακριβώς χρονικό σημείο που περιμέναμε να γίνουν εκλογές σε 6-8 μήνες από τότε, τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου ήταν κοντά στο 29 και η εκτίμηση έγινε στο 37.
2: Τώρα, είναι μακριά βέβαια.
1: Τώρα η πρόθεση ψήφου όχι μόνο είναι μακριά, η πρόθεση ψήφου είναι στο 25,1 μέτρων ανάλυσης, που σημαίνει το κατόφλι κατά 0,1 για να μπει στο μοίρασμα του μπόνους των 50 ευρώ. Αν δεν περάσει το πρώτο κόμμα το 25%, δεν έχει δικαίωμα να μπει στο διαμοιρασμό του μπόνους των 50 ευρώ. Και είναι κρίσιμο αυτό το σημείο.
0: Βέβαια έχουμε αρκετό καιρό μέχρι, από ό,τι φαίνεται, έτσι, και με αυτό που λένε.
2: Είναι, με τα δεδομένα που υπάρχουν, ναι, έχουμε δρόμο
0: αρκετό
2: ακόμα.
0: Καιρό μέχρι τις εκλογές, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις συζητήσεις όταν αρχίζουν και ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια. Παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο.
1: Και όχι μόνο έτσι, αυτό, και κυρίως να ανακοινωθεί και Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Ακριβώς,
1: για να δούμε και οι επιπτώσεις, αν και εφόσον περιμένουμε τον Άριο Πάγο, το ακροδεξιό ναζιστικό κόμμα του Κασιδιάρη, να δούμε τι ακριβώς θα πει ο Άριος Πάγος σε σχέση με αυτό, και δεν ξέρω αν δεχτούν και οι εταιρείες δημοσκοπήσεως να μετράνε ένα τέτοιο κόμμα το οποίο ακυρώθηκε και προκάλεσε μια σειρά από προβλήματα.
2: Ξέρεις,
1: με το επίγραφο κόμματος Παρτιά.
2: Άμα το δίνουν σε αυθόρμητες απαντήσεις οι πολίτες και πιάνει δηλαδή ένα ποσοστό, εκεί είναι ένα θέμα. Τι να κάνει, να μην το καταγράψει.
1: Εκεί είναι ένα θέμα. Θα δούμε.
2: Ο επιστήμονας είναι υποχρεωμένος να το καταγράψει.
1: Να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι κρίσιμο να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αγαπητή μου Έφη, αγαπητέ μου Βασίλη, ότι ξεφεύγει πλέον το κόστος του δανεισμού διεθνώς. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση.
2: Εμείς όμως δανειζόμαστε φθηνότερα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε.
1: Ναι, αλλά ένα στοιχείο μόνο θα σου δώσω.
2: Πες το τελευταίο να πάμε σε τίτλους. Ναι.
1: Την 1η Σεπτεμβρίου η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ήταν 4,045. Στις 24 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή, είχε φτάσει στο 4,408, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα που αποτυπώνει, αν θέλεις, την πετρελαϊκή κρίση, την κρίση των καυσίμων, την παγκόσμια. Έχει χάσει τις σταθερές. Το παγκόσμιο οικονομικό ζήτημα έχει χάσει τα πατήματά του.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
2: Σε ακούμε Σαββατοκύριακο, έτσι, και αυτό το Σαββατοκύριακο. 11:00
1: με την Ελένη Ιατρού. Θα είμαστε μαζί για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που θέλουν να μας παρακολουθήσουν. Να είστε καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλά στην υγεία τους είναι οι 29 επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Το πλοίο εκενώθηκε και η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Σχέδιο που έχει στόχο να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Συνελήφθη 36χρονος Τούρκος, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό, αναζητείται ένας 30χρονος Έλληνας για την ίδια υπόθεση. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε στον 102 FM μετά το δελτίο, μετά τους τίτλους ειδήσεων και, από τη Βούλα Σαΐτη.
1: Και πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, γιατί σε λίγο συζητείται και η επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, οπότε έχει λίγο χρόνο. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχης παιδείας στο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παραστατίδη.
2: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Από όσο γνωρίζουμε, σε λίγη ώρα θα συζητηθεί στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση που έχετε κάνει για την ολοκλήρωση του έργου του αναβαθμού του Αξιού. Ένα έργο σημαντικό για την περιοχή σας, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στο Κιλκής.
2: Εξαιρετικά σημαντικό για δεκάδες αγροτικές οικογένειες, οι οποίες χρειάζονται το νερό στην περιοχή. Είναι ένα έργο, το Αρτζάνα Ματόβου, ένα από τα εμβληματικότερα εγκυοβελτιωτικά έργα στην ιστορία της χώρας. Και το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ζήτημα ως προς τη ρύθμιση της στάθμης του Αξιού και την υδροληψία και τον εμπλουτισμό αυτού του συστήματος μέσω του απαιτούμενου αναβαθμού. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη, προσέξτε τώρα, το θέμα το γνωρίζουν και ασχολούνται από το 2006, η μελέτη ολοκληρώνεται το 2010, έχουμε φτάσει στο 2026, οι αγρότες πια δεν έχουν τεράστιο ζήτημα, τεράστιο πρόβλημα, μπορεί του χρόνου για παράδειγμα να μην έχουν το απαιτούμενο νερό. Και δεν έχουμε κάνει εικόνα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, τι θα γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει. Είναι πραγματικά πράγματα τα οποία, ξέρετε, είναι απαραίτητα για την περιφέρεια και βλέπετε πώς αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την περιφέρεια. Και μετά συζητάμε και λέμε γιατί οι αγρότες αντιδρούν, γιατί ο κόσμος φεύγει από την περιφέρεια. Ορίστε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα 20 ετών. Στο οποίο δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα ουσιαστικά της άρδευσης της περιοχής.
0: Σε αυτά οι τοπικοί βουλευτές και οι κυβερνητικοί, έτσι, της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, δεν μπορείτε να συνηθείτε να από κοινού να το τρέξετε, ας πούμε, να το διεκδικήσετε, κύριε Παραστατίδη?
2: Δείτε, ο καθένας έχει το ρόλο του τώρα, έτσι. Εγώ είμαι βουλευτής της αντιπολίτευσης. Ναι. Εγώ αναδεικνύω τα ζητήματα με το θεσμικό ρόλο
1: και την εφαρμογή της. Θα δούμε και τι θα σας απαντήσει σήμερα ο κύριος Σταχιάος. Αυτός δεν είναι ο αρμόδιος?
2: Αυτός φαίνεται τώρα. Εγώ ξεκίνησα, πήγα στο αγροτικής ανάπτυξης. Από το αγροτικής ανάπτυξης με παραπέμπουν στο υποδομών, για παράδειγμα. Από το υποδομών να δούμε που θα με παραπέμψουν. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αγωνίουν.
1: Μάλιστα.
2: Θα δούμε καταρχάς ποιος λογοδοτεί.
0: Ναι, γιατί δεν νομίζω τώρα και ο Ταχιάς, γιατί έχει την Κυψέλη κάτω με το... με το μετρό, το χαμό, τώρα θα... Πού να τα... δεν ξέρω αν τα γνωρίζει αυτά.
2: Εντάξει, τώρα οφείλει να τα...
1: αφού κατατέθηκε κιόλας η ερώτηση, αφού πάει... βέβαια.
0: Δεν είναι ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς, εντάξει.
2: Εγώ περιμένει να μάθει τώρα, τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς.
0: Θα πας στα πολιτικά τώρα.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω αν είδε τη χθεσινή δημοσκόπηση.
0: Α, εκεί πας, εντελώς πολιτικά. Πριν πάμε στα πολιτικά. Πάμε.
1: Όχι, να δω. Τι ήθελες να πεις για το Κιλκής?
0: Όχι, εγώ για τον τομέα του, για την παιδεία ήθελα. Γιατί περιμένουμε, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι θα παρουσιάσετε τις θέσεις σας αναλυτικά για τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Και καταθέσατε και μία ερώτηση προς την κυρία Ζαχαράκη προχθές.
2: Ναι, έχουμε παρουσιάσει όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι το πιο πλήρες πρόγραμμα προεκλογικά, σε προεκλογικό χρόνο της μεταπολίτευση. Η θέση μας για τα πανεπιστήμια έχει παρουσιαστεί από το Φλεβάρι του 2024 ολοκληρωμένη για τη συνύπαρξη των δημοσίων με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
0: Αλλά τον Ιούλιο...
1: Εγώ πάντως, κύριε Παραστατίδη, λίγο μπερδεύομαι για τη θέση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά.
0: Και για τα υφιστάμενα, τι θα γίνει επίσης? Μέσα στην απάντηση, λοιπόν, στην ΕΦΗ.
2: Δεν είναι καθόλου, είμαστε το μόνο κόμμα που δεν έχει καθόλου έτσι μπερδεμένη θέση, να το πω, έχει πάρα πολύ καθαρή θέση. Εμείς λοιπόν λέμε, είτε αφορά το άρθρο 16, είτε αφορά το νόμο Πιερακάκη, είτε αφορά το νόμο Τσαμπάζη, είτε αφορά το νόμο Παραστατήδη. Λοιπόν, λέμε πολύ χαρακτηριστικά ότι θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και τη συνύπαρξη μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όχι παραρτημάτων, κολεγιακών παραρτημάτων που ανατοπίστηκαν σε πανεπιστήμια. Λοιπόν, συγκρουστήκαμε για αυτόν τον λόγο. Σας θυμίζω ότι θα ερχόντουσαν το Χάρβαρντ, το Γέιλ, η Σορβόνη κτλ. Αυτή ήταν η εικόνα. Δεν έχει έρθει τίποτα στη χώρα. Έχουν απλώς ανατοπιηθεί τα κολέγια. Βλέπετε τι έχει προκύψει στο θέμα της τελευταίας απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν πληρούν ούτε βασικές προϋποθέσεις. Εδώ και υπάρχει πολιτική έπρεπε να το στέ. Λοιπόν, είναι πλήρης δικαίωση της τάσης και της θέσης του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν απολύτως απορριπτικό και δεν πήγε σε ένα όχι στη βάση του συντάγματος. Εμείς δώσαμε μια πολιτική μάχη στη βάση της διαίρεσης του κέρδους. Δηλαδή, εμείς είπαμε ότι θέλουμε μη κερδοσκοπικά. Εσείς ξέρετε κανένα κολέγιο μη κερδοσκοπικό, με συγχωρείτε. Μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα γνωστά πανεπιστήμια που γνωρίζουμε στον κόσμο, αυτά που συζητάμε, η Σορβόνη, το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Μπουκό, αυτά όλα είναι μη κερδοσκοπικά. Τι σημαίνει αυτό? ότι τα χρήματα αυτά επανεπενδύονται στην παιδεία και δεν πηγαίνουν στις τσέπες των μετόχων.
0: Δηλαδή, και είναι πληροδοτήματα, είναι διάφορα τέλος πάντων και στην
2: ακριβώς.
0: Αμερική.
2: Λοιπόν,
0: και έχω,
2: είμαστε το κόμμα το οποίο έχει όχι απλά καθαρή θέση, έχουμε επιμείνει σε μία θέση. Και να σας πω και κάτι.
1: Εγώ το είπα γιατί όταν βγήκε το θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Παραστατίδη, κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχαν λίγο διαφοροποιηθεί ίσως σε κάποιες δηλώσεις. Εγώ γι' αυτό το λέω και γι' αυτό.
2: Αλλά τώρα αυτή είναι μια συζήτηση μεγάλη, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά πλήρης δικαίωση και θα σας το πω μετά από κόπο και μάχες που δώσαμε, γιατί στην αρχή οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Σας θυμίζω ότι ο νόμος Πιερακά είχε 53% αποδοχή. Τις δημοσκοπήσεις τότε που θα έρχονταν το Χάρβαρντ και το Γέιλ.
0: Ναι,
2: γιατί δεν γίνεται σήμερα μία δημοσκόπηση να δείτε πού βρίσκεται ο νόμος. Έχει καταρρεύσει ο νόμος.
1: Γίνονται άλλες δημοσκοπήσεις.
2: Πάντως... να μετρήσουμε, γιατί να μετρήσουμε, ξέρεις, μεταρρύθμιση όταν γίνεται και εφαρμόζεται. Γιατί να δούμε και έτσι και πώς αποτυπώνεται φυσικά στον κόσμο.
1: Και αυτό θα είχε πολύ μεγάλη σημασία. Έχετε δίκιο, κύριε Παραστατίδη. Επειδή πήγατε στις δημοσκοπήσεις, είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση χθες, είναι της Μέτρων Ανάλυσης. Στην τρίτη θέση πάλι το ΠΑΣΟΚ. Λίγο κερδισμένο.
0: Μία μισή μονάδα,
1: ναι.
0: Βέβαια.
2: Δείτε λίγο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η Μέτρο Ανάλυσης και ο κύριος Φαναράς νομίζω ότι είναι από τις εταιρείες που εγώ παρακολουθώ όλες τις δημοσκοπήσεις. Παρότι υπάρχει πληθώρα μετρήσεων και νομίζω δεν κάνει καλό αυτή η συζήτηση από ένα σημείο και μετά, τις τάσεις πρέπει να βλέπουμε. Εγώ τις μελετώ έτσι ενδελεφώς. Τα δικά μου τα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι είναι μια δημοσκόπηση η οποία γίνεται στο σωστό timing. Δηλαδή γίνεται κάποιες μέρες μετά την ΔΕΘ επί της ουσίας. Τι σημαίνει αυτό, μπορεί να μετρήσει εφόσον αφού έχει καθίσει η σκόνη. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν μετρήσεις πριν ακόμα ολοκληρωθεί η ΔΕΘ κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Άρα έχουμε μια καθαρή εικόνα πια. Δηλαδή στο σωστό timing γίνεται αυτή η δημοσκόπηση, κατά την άποψή μου. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι στις τάσεις τις οποίες βλέπουμε, επιβεβαιώνεται και εδώ ότι όλα είναι ανοιχτά για όλα τα κόμματα και όταν λέμε ανοιχτά δεν έχει κρυφεί τίποτα. Εκ των προτέρων για τη σειρά των κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ όντως ανεβαίνει, δεν πανηγυρίζουμε σε καμία περίπτωση, αλλά η τάση είναι σημαντική. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει μια πορεία σαφώς πτωτική και έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο κατά την άποψή μου με την ένταξη του κόμματος Σαμαρά, εφόσον το πιθανό κόμμα Σαμαρά αρχίζει και έτσι, υλοποιηθεί τέλος πάντων αυτή η πολιτική πρωτοβουλία, νομίζω ότι θα αλλάξει επίσης τα δεδομένα. Είναι ουσιαστικά ένα ρευστό πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο θα σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Προσέξτε, πολύ, πολύ επιγραμματικά. 15% είναι αναποφάσιστη, 10 με 15% είναι αναποφάσιστη. Το 1 τρίτο αποφασίζει ή αποφάσισε το 23 την τελευταία εβδομάδα. Και 13 ως 48% των πολιτών που κάνουν μια επιλογή στις δημοσκοπήσεις δεν είναι βέβαιοι για την επιλογή τους. Άρα εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πρέπει να είσαι medium για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Τις τάσεις βλέπουμε, εντάξει, εντάξει εγώ νομίζω ότι είναι ευνοϊκές για το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχει μια πολύ
0: ναι,
2: καλή
0: είναι, μπορεί να είναι και να γίνει αφύρωπη η μάχη για τη δεύτερη θέση όμως. Όχι για την πρώτη που είναι διακηρυγμένος κατ' επανάληψη στόχος του ΠΑΣΟΚ.
2: Θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα σας πω ότι εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ το πολιτικό τοπίο αυτό του Μαΐου του 2012 με τα πολλά κόμματα. Σας θυμίζω τότε ότι στις δημοσκοπικά τα πράγματα ήταν αλλιώς. Στην πράξη και στις εκλογές, γιατί εκεί κρινόμαστε, το πρώτο κόμμα που ήταν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το Μάιο του 2012 18,85%.
0: Εντάξει, τότε γινόταν, η χώρα ήταν σε κατάσταση διάλυσης. Υπήρχε οργή στον κόσμο. Όλη μέρα είχαμε πορείες, επεισόδια κτλ.
2: Προσωπικά θεωρώ ότι το κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, όχι το θεωρώ, μάλλον οι μετρήσεις το λένε, να το πω έτσι, είναι συντριπτικά κακό. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε ένα 15% περίπου, το οποίο με βάση και την αποχή του 50% μπορεί να φτάσει και στο 30% με την εκτίμηση τέλος πάντων, σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό κατά την άποψή μου πολιτών και υπάρχει ένα μεγάλο κύμα το οποίο είναι απέναντι, ξέρετε, και το οποίο θα εκφραστεί. Μην το υποτιμάμε αυτό.
0: Είναι απέναντι, αλλά είναι κατακερματισμένο, είναι πολύ κερματισμένο μάλλον σε πάρα πολλά κόμματα. Έτσι, είναι η Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ είναι...
2: Βεβαίως.
0: Η πλεύση βλέπω έχει 5,8, είναι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού 4,4.
2: Ναι, ναι. Είναι σωστή η επισήμανσή σας. Βλέπουμε όμως ότι πια από το 23 και μετά έχουμε ένα κατακαιρματισμένο τοπίο και στη δεξιά πολυκατοικία. Ναι. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, έχουμε την κυρία Λατινοπούλου και έχουμε το κόμμα, το πιθανό το κόμμα Σαμαρά.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή εδώ κατακαιρματίζεται και η δεξιά.
0: Το ξέρετε τώρα πώς θα το περάσετε στα παράθυρα που βγαίνετε οι βουλευτές, έτσι. Θα σας πιέζουν και θα σας λένε γιατί δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Θα λέτε ότι πήραμε απόφαση στο συνέδριο. Ναι, αλλά θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνητη. Έτσι θα πάμε τώρα. Τον τελευταίο καιρό το ξέρετε, αυτό θα έχετε.
2: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι εδώ απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί και ξέρετε, έρχονται συνεχώς ερωτήματα τα οποία καμιά φορά κουράζουν και τον κόσμο με τα ίδια και τα ίδια. Και μάλιστα τα παράθυρα πολλές φορές αναλωνόμαστε στις δύο ερωτήσεις, η μία να είναι δημοσκοπήσεις εδώ και δύο χρόνια και άλλη με ποιο θα συνεργαστεί. Το κόσμο έχει προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα.
1: Πάντως...
2: Αυτά πρέπει να αναδείξουμε. Αυτό κάνετε και εσείς σήμερα, για παράδειγμα, και το τοπικό ζήτημα που αναδείξαμε, αλλά και τα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για τους πολίτες, η ακρίβεια. Δηλαδή εδώ περιμένουν να ακούσουν από την πολιτική, έτσι και από τους πολιτικούς, να προτείνουν λύσεις ή να δώσουν λύσεις. Εσείς... Από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις και από εμάς να προτείνουν.
0: Στο νομό σας πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχουν τη λύση οι πολίτες. Πάνε στη γειτονική χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία και παίρνουν, βάζουν βενζίνη, παίρνουν ό,τι να πάρουν. Και, εντάξει, το λένε τα επιμελητήρια, το λένε οι επαγγελματίες.
2: Έχουν κλείσει
1: βενζινάδικα στην περιοχή σας.
2: Πραγματικά η Βόρεια Ελλάδα έχει τεράστιο ζήτημα, όπως το γνωρίζετε και το ζούμε και το βιώνουμε και με το πετρέλαιο θέρμανση όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει μια ανισορροπία. Ο μη έλεγχος της τιμής των καυσίμων και τα υπερκέρδη από τα δηληστήρια, τα οποία τα αναδείξαμε πολύ εμείς και στην έκθεση, είναι τεράστιο ζήτημα. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση τα καρτέλ σήμερα και δηλώνει αδυναμία, να το πω έτσι, γιατί εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Θα έπρεπε εκ των υστέρων να αναδιανύμει φορολογώντας τα υπερκέρδη. Δηλαδή εδώ ή λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του σε σχέση με τα υπερκέρδη τα οποία δημιουργούνται και τα καρτέλ τα οποία υπάρχουν παντού πια. Έτσι, δηλαδή στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, στην υγεία, αυτά από τον διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος είναι διατυπωμένα, όχι από εμάς. Λοιπόν, ή λύνεις λοιπόν το θέμα των καρτέλ ή αν δεν το λύσεις, προχωράς και εκ των υστέρων τουλάχιστον αναδιανέμεις από τα υπερκέρδη. Εδώ δεν γίνεται τίποτα από τα δύο. Και δεν παρεμβαίνουν ούτε στη φορολογία. Δηλαδή εδώ είναι σοβαρά τα ζητήματα τα οποία και μάλιστα ακούμε και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα του κόσμου.
1: Κύριε Παραστατήδη.
2: Ο κόσμος, να πω και μια φράση ακόμη. Πηγαίνει και ζορίζεται να δώσει τα 10 ευρώ για να μετακινηθεί σε φτωχές περιοχές όπως το Κύρκη. Τα 10. Και τα 5 ευρώ φτάσαμε σε σημείο οι άνθρωποι να βάζουν.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο το θέμα και πολύ κρίσιμο το θέμα της ακρίβειας. Κλείνοντας, επειδή ξέρουμε ότι πρέπει να μπείτε μέσα στην Ολομέλεια, είπε ο Βασίλης ότι ο στόχος σας είναι αυτός, να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Έχει διαφορετική άποψη, βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας, που λέει εμείς ικανείς για την ανατροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Καλά, ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να πει «Η εγώ ικανής», γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ένα πρόσωπο επί της ουσίας. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτοαναφορικό αυτό. Εντάξει, κρίνεται όπως κρινόμαστε και όλοι από τις δηλώσεις του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παραστατήδη.
0: Μπορώ κλείνοντας να κάνω μια επισήμανση σε αυτό. Επειδή είχα ακούσει κάποια στιγμή για το θέμα των πανεπιστημίων, των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, είχε βάλει το ΠΑΣΟΚ το θέμα της χιλιομετρικής απόστασης από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό και σας το υπενθυμίζω, απλά θα το ξαναβάλετε, να το έχετε, γιατί μαζεύονται όλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η περιφέρεια θα διάσει.
2: Χαίρομαι που το λέτε. Εμείς βάλαμε στην πρότασή μας ακριβώς αυτό το θέμα της περιφερειακής
0: της
2: γνώσης με την περιφέρεια. Είναι απαραίτητο και να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, σε κάθε πολιτεία, με γεωγραφικούς όρους, στο κέντρο δηλαδή της πολιτείας, υπάρχει ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή έχει τεράστια σημασία η αποκέντρωση, να το πω έτσι, των δομών και η ενίσχυση της περιφέρειας.
0: Και δεν έρχονται τα ιδιωτικά όλα και μαζεύονται εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη και τα περισσότερα στην Αθήνα. Γιατί πάει μετά, θα διάσουν την
2: περιφέρεια. Μα αυτό θα γίνει και αυτό δεν έκαναν. Και αυτά τα είχαμε επισημάνει και δυστυχώς δείτε τι συμβαίνει. Δείτε τις νομικές, για παράδειγμα, σε μία φράση να σας πω. Δεν χωρούσε τέταρτη νομική στις 3 από την ίδια κυβέρνηση το 2022 και η ίδια κυβέρνηση τώρα προσθέτει άλλες 5, 6, 7 νομικές.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί που δεν χωρούσε τέταρτη πάμε στις 10.
0: Στην Πάτρα.
2: Λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι στη Θεσσαλονίκη και ήταν να πάει στην Κομωτινή θα μείνει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη επιλέγοντας την ιδιωτική σχολή και πάει λέγοντας. Σωστά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παραστατήδη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, προχθές κατέβηκα στο κέντρο της Θεσσαλονικής. Ήθελες να πεις κάτι άλλο.
1: Κατέβηκα, λες και είσαι από αλλού. Κατέβηκες από τα βουνά.
0: Κατέβηκα στο κέντρο.
1: Από τη Βόλου κατέβηκες.
0: Στην Αγία Σοφία.
1: Σοβαρή διαδρομή έκανες.
0: Πηγαίνοντας στην Αριστοτέλους. Για μένα το κέντρο είναι η Αριστοτέλους. Τέλος πάντων, πηγαίνοντας λοιπόν στην Αριστοτέλους, είδα ότι η Αγία Σοφία μέχρι από Τσιμισκή μέχρι Μητροπόλεως έχει πλέον ολοκληρωθεί.
1: Έχει παραδοθεί. Περνάνε τα μηχανάκια πάνω κάτω άνετα.
0: Ναι, εκείνη την ώρα δεν παίρνουσα μηχανάκια που ήμουν και χάρηκα. Και τώρα έχουμε και τις εργασίες που θα είναι κάτω από τη Μητροπόλεως.
1: Στην πλατεία τη
0: Μητρόπολης. Έχουν ξεκινήσει νομίζω ήδη και θα πέσει και το τυχαίο. Είναι η Ειρήνη Γκέλη μαζί μας. Έτσι δεν είναι, ξεκίνησαν, καλά δεν είδα, γιατί πλέον αντί...
1: Προχωράνε βρε,
0: ναι, βλέπω κοντά,
2: προχωράνε, απλά αυτή τη στιγμή το τμήμα είναι σε εξέλιξη από Μητροπόλεως μέχρι Νίκης.
0: Ναι.
1: Αυτό. Κάτω, ναι, είναι και η Κορομιλά, όλο αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό, έτσι.
1: Είναι η πλατεία που θα γίνει μπροστά στη Μητρόπολη, έτσι κάπως.
2: Ακριβώς,
1: θα
2: ναι, είναι η πλατεία
0: που θα γίνει. Το τυχάκι κιόλας.
2: Α, μπράβο, αυτό θα σας έλεγα.
1: Ποιο τυχάκι θα πέσει?
0: Θα σου πει
2: Ειρήνη
0: τώρα.
2: Θα σου πω, άσημε να πω κάτι.
0: Ναι, δεν αφήνει. Ειρήνη, δεν αφήνει, έτσι κάνει.
1: Okay, το τυχάκι.
0: Σταμάτα λίγο, σταμάτα. Η Ειρήνη ήρθε να μας πει πέντε πράγματα που δεν ξέρουμε ούτε εμείς ούτε οι ακροατές.
2: Πέντε και θα φύγω, έτσι.
1: Εγώ εσένα ακούω να μιλάς.
0: Πες η Ειρήνη μας.
2: Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο των παρεμβάσεων, από τη Μητρόπολη που είπαμε μέχρι και την Κορομιλά, προβλέπεται η κατεδάφιση του τυχείου, αυτό που είπατε, γύρω από τον Ιερό Ναό Γρηγορίου Παλαμά. Γι' αυτό έχει γίνει συμφωνία του Δημάρχου και του κυρίου Φιλόθεου, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί η νέα πλατεία. Λοιπόν, αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο νοτιότερο τμήμα, δηλαδή από την Κορομιλά μέχρι και την Νίκης. Οπότε μας μένει να ξεκινήσουν από
1: Μητροπόλεως μέχρι Κορομιλά.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό το κομμάτι, της Μητρόπολης, εκεί η πλατεία της Μητρόπολης.
2: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που λέτε απέναντι ήταν η βιομηχανική, εγώ εκεί πέρασα, σε εκείνη τη βιομηχανική, εκεί που είναι το σούπερ μάρκετ τώρα, ήταν η βιομηχανική σχολή που έγινε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εκεί είχα περάσει, για να ξέρετε έτσι, στα παλιά χρόνια τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Εμείς κοιταζόμαστε με την Ειρήνη και λέμε, okay.
2: Εντάξει.
1: Εκεί σπούδασα.
0: Εγώ θυμάμαι ένα εστιατόριο αμερικάνικο.
2: Α, κι εγώ, αυτό το
1: θυμάμαι.
2: Εκεί πολύ ωραίο φαγητό.
1: Διάβαζα πολύ και την αϊδρότα για τη μόρφωση. Τέλος πάντων, για πείτε.
2: Λοιπόν, θα τοποθετηθούν, να σας πω. Καταρχήν να πούμε ότι σύμφωνα με τους μελετητές θα υπάρχει ένας σαν ποταμός.
1: Τι θα υπάρχει?
0: Τι εννοείς? Συντριβάνι.
2: Κοιτάξτε, θα κατεβαίνει ένα μικρό, ας πούμε, ριάκι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Από τη Τσιμισκή?
2: Όχι, από τη Μητρόπολη. Από τη Μητροπόλεως. Λοιπόν, ένα σαρμός ποταμός, έτσι το ονομάζουν. Λοιπόν, θα φτάνει μέχρι την Κορομιλά και εκεί θα καταλήγει σε μία κρίνη πόσιμου νερού.
0: Α, τι ωραίο.
1: Θα κάνουν κάτι σαν ένα ριάκι,
2: ναι. Σαν ένα ριάκι, ναι.
0: Τι ωραίο.
2: Πολύ ωραίο θα είναι. Ναι. Και εκεί θα μπουν και μια σειρά από φωτεινές στήλες κατά μήκος της πλατείας. Τώρα, να πούμε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν 12 Ιανουαρίου. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό 2,3 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βέβαια το έργο ξέρουμε που ξεκίνησε επί Μπουτάρη και το είχε μπλοκάρει εκεί μπροστά ο τότε ο Μακαριστός. Αν θυμός είναι το θέμα εκεί της Μητρόπολης που δεν ήθελε να το χωρίσει.
0: Ωραία, οπότε το περιμένουμε.
1: Θα περιμένουμε τώρα κοντά. Θα πρέπει στο ρυθμό που τελείωσε
0: το δίκτυο.
1: Μέχρι το καλοκαίρι, φαντάζομαι, μέχρι την άνοιξη θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, οπότε... γιατί εδώ νομίζω θα

0: γίνουν περισσότερες εργασίες από ό,τι έγιναν.
1: Έχει αμάριακια, ποτάμια, κρίνια.
2: Πολύ ωραίο. Μέσα στο Νοέμβρη θα ξεκινήσουν οι εργασίες γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Ειρήνη... Δηλαδή, εκεί πέρα περνάμε από δίπλα από τα πεζοδρόμια, αλλά δεν κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα τέλος ουσιαστικά.
0: Να σου πω κάτι. Από ό,τι είδα την προηγούμενη εβδομάδα που σου είπα, κατέβηκα στο κέντρο, στρίβεις από Μητροπόλεως. Την προηγούμενη εβδομάδα. Αγία Σοφία και μπαίνει στο στενό, δεν μπορεί να βγει στην παραλία.
1: Α, βγαίνει στην Κορομιλά και δεν είχε το κομμάτι αυτό. Εντάξει, μπαίνει στην Κορομιλά.
0: Γιατί, α πούμε, δεν είχε απαγορευτικό για να στρίψει.
1: Εντάξει. Αυτό ήταν επειδή δεν είχε ξεκινήσει το Μητροπόλεως Κορομιλά. Τώρα όμως θα ξεκινήσει και αυτό και πάει να κερδίσει.
0: Τη Δευτέρα πέρασε από εκεί. Τη Δευτέρα, ναι.
1: Ωραιότατα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πέρασε
1: και περάσαμε και εμείς πολύ ωραία με τα όσα μας είπες εδώ για το. Είναι ο περίβολος της Μητρόπολης, της Γρηγορίου Παλαμά, της Εκκλησίας, του Ναού, ο οποίος θα γκρεμιστεί αυτό το τυχάκι. Είναι ο περίβολος γύρω-γύρω που ακουμπούσαμε εκεί πέρα όσοι περιμέναμε στη στάση του Άστε εκεί έξω από τη Μητρόπολη. Ακουμπούσες καθόλου ο κόσμος στο τυχάκι της Μητρόπολης.
0: Άπειρες φορές,
1: ναι. Τώρα βέβαια το λεωφορείο.
0: Και επί της Αγίας Σοφίας πολλοί δίνουν εκεί ραντεβού και τέτοια.
1: Τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα στη Μητροπόλεως μεταξύ θα περνάνε. Δηλαδή θα υπάρχει ο πεζόδρομος, θα διακόπτεται στη Μητροπόλεως γιατί δεν θα σταματήσει η κυκλοφορία. Στη Μητροπόλεως. Και θα συνεχίζεται έτσι αμέσως μετά. Τι θέλεις τώρα, κάτι βιάζεσαι να πεις εσύ.
0: Επειδή θέλω να πάμε, πρέπει να πάμε σε
1: δελτίο. Δεν πρέπει να πάμε, έχουμε ώρα μπροστά μας.
0: Βαγγέλη, βάλει λίγο το επόμενο τραγούδι. Τι έχουμε, έχουμε 4 λεπτά.
1: Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτά.
0: Με ποια, με την Άννα Βύση.
1: Καταρχήν ήρθε εδώ πέρα να σε τιμήσει εσένα σαν, σαν φίλη, σαν
0: βάλε θαυμάστρια. Βάλε λίγο να ακούσουμε Βύση, Βαγγέλη. Έλα.
1: Μ' αρέσει και εμένα, την έχω ακούσει παλιά.
0: Α, πάλι όταν, καλά.
1: Στα νιάτα της.
0: Ναι. Και άκου τι ωραίο τραγούδι που επιλέξαμε. Να κάνουμε απόψε μια αρχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τα παλιά της Άννας Βύση.
1: Από τα παλιά και τα αγαπάμε.
0: Και το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Μου φέρνει και μια αισιοδοξία. Λοιπόν, αύριο είναι η συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Θα έχει 95.000 θεατές.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δώρος Γεωργιάδης είναι, ναι, νομίζω ήταν από το Φεστιβάλ Τραγουδιού.
0: Ήταν Φεστιβάλ Τραγουδιού ακριβώς. Μπράβο. Που είχε πάρει το πρώτο βραβείο. Ξέρω και πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς, αλλά και πάρα πολλούς φίλους φαν της Άννας Βύση που από τις περιοχές τους θα πάνε, έχουν πάρει εισιτήριο και θα πάνε στην Αθήνα προκειμένου να απολαύσουν αυτό το υπερθέαμα, γιατί πραγματικά είναι υπερθέαμα. Λοιπόν,
1: εμείς εδώ, Παύλο Παυλή, θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι, απόψε δεν είναι.
1: Ναι. Αλλά μετά.
0: Απόψε. Λοιπόν, Άννα Βύση αύριο στο ΟΑΚΑ, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Thank you.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα σχέδιο που έχει στόχο να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν εκ νέου συνομιλίες, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ, στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός και επισήμανε τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δίκαιο της θάλασσας και την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τέλ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων, ενώ η Άγκυρα έκανε λόγο για αβάσιμες κατηγορίες. Κατά την εμφάνιση του Νετανιάχου στην αίθουσα ακολούθησαν μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Καλά στην υγεία τους είναι οι 29 επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε νωρίτερα φωτιά στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Το πλοίο εκενώθηκε και η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. 3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά λόγω μεγάλης έκρηξης σε κατοικία στην Πλάκα στη συμβολή της λεωφόρου Αμαλίας με την οδόλυση Κράτους. Ο ένας τραυματίας ήταν διερχόμενος από το σημείο, ενώ από τη σφοδρότητα της έκρηξης κατέρευσε μέρος του κτηρίου και επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε 2 άτομα, μία γυναίκα από το σπίτι που κατέρευσε μερικώς και άλλη μία που είχε εγκλωβιστεί σε διπλανή κατοικία, οι οποίες και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ένας 36χρονος από την Τουρκία συνελήφθη μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ο 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι συνελήφθη εκτός του νομού Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί τους είχαν εντοπίσει να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο τύπου ούζι. Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες σύμφωνα με την ομολογία του ενός μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Dalton. 6 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από την Ιεμένη αναχέτηση η Σαουδική Αραβία την ώρα που κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση ανάμεσα στο Ριάντ και τους Χούθη. Σύμφωνα με τη στρατιωτική συμμαχία, υπό τη Σαουδική Αραβία οι πύραυλοι είχαν στόχο τις περιοχές της Τάιφ και της Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, στις βραδινές ώρες πιθανότητα για βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα 102 FM μετά το δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Πεκλάρης, Εφη Τσαμπάζη. Πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα, κύριο Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα, κυρία Τσαμπάζη.
2: Καλησπέρα, κύριε Πεκλάρη.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές.
2: Ευχαριστούμε.
0: Είστε Αθήνα ή Κοζάνη?
1: Αθήνα ακόμα. Πάω σήμερα. Επιστρέφω.
0: Γιατί συνήθως οι βουλευτές της περιφέρειας, ναι, συνήθως οι βουλευτές της περιφέρειας η Πέμπτη βράδυ επιστρέφεται ή η Παρασκευή. Χθες ο Πρωθυπουργός...
1: Υπάρχουν ακόμα κοινοβουλευτικά κατηγορία, υποχρεώσεις πολλές.
0: Χθες ο Πρωθυπουργός στάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες. Όπως σημείωσε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είναι το πεπρωμένο μας να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτό το πεπρωμένο βέβαια είναι και πολύπλευρο.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι πολύπλευρο και προφανώς αφορά και τις δύο πλευρές. Εμείς επιθυμούμε την καλή γειτονία και το έχουμε αποδείξει. Από την άλλη βεβαίως δεν είμαστε διατεθειμένοι και σε καμία περίπτωση, σε καμία περίοδο δεν ήταν η πατρίδα μας διατεθειμένη να διαπραγματευτεί, να εκχωρήσει, να παραιτηθεί από κυριαρχικά δικαιώματα και όσα καταχυρώνονται από τις διεθνείς και τις άλλες συμβάσεις, το διεθνές δίκαιο, αξιοποιώντας όλα τα νομικά μέσα και όλα τα βήματα, διατρανώνουμε αυτήν μας την θέση και βεβαίως υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα σε μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο, καταγγέλουμε την τουρκική κατοχή, ενισχύουμε παράλληλα τις στρατηγικές μας συνεργασίες και πρωτίστως την εθνική μας άμυνα, τις ένοπλες δυνάμεις. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Τσαμπάδη, κύριε Πεκλάρη, το γεγονός ότι έγκαιρα, πολύ έγκαιρα, το 2019 δρομολογήθηκαν οι συνεργασίες και οι συμβάσεις για την θωράκιση της άμυνας και συνεχίζονται μέσα από τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.
2: Είναι και ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει και αυτή η κόντρα με το επικείμενο ή το αναμενόμενο κόμμα Σαμαρά, δηλαδή τα ελληνοτουρκικά και γενικότερα η θέση μας στα γεωστρατηγικά της περιοχής, όπου από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά επισημαίνονται αστοχίες αλλά και υποχωρητικότητα. Θεωρείτε ότι κάνει τόσο λάθος ο πρώην Πρωθυπουργός?
1: Καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και βεβαίως θεμητή και η όποια κριτική. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και στα ειδικότερα ζητήματα ότι όχι μόνο δεν υπάρχει υποχωρητικότητα, αλλά ότι η πατρίδα μας έχει αναβαθμιστεί στον διεθνή χάρτη, έχει αποκτήσει αξιοπιστία, έχει συνάψει συνεργασίες με ενεργειακούς κολοσσούς που και αυτές θωρακίζουν τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αυτές τις μέρες που βρίσκεται στην Αμερική ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σκάθησε, έκανε συναντήσεις με εκπροσώπους της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας, από αυτούς που διαχειρίζονται 3 εκατομμύρια, και εξεδήλωσαν όλοι αυτοί το ενδιαφέρον τους να επενδύσουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως να μεταναστεύσουν όπως κάνουν και κάποιοι άλλοι φορολογικά στην πατρίδα μας, και αυτό είναι απόδειξη εμπιστοσύνης στην πολιτική, στην οικονομική και στην εθνική σταθερότητα.
2: Βέβαια αυτό μέχρι να συμβεί, δεν ξέρω, εγώ τώρα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που το βλέπω, κύριε Υπουργέ, τα νέα παιδιά φεύγουν. Δηλαδή κάθε οικογένεια που έχει τη δυνατότητα να στείλει τα παιδιά της να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αυτό συνοδεύεται με μια προτροπή να κάνει κάποιες, έτσι, έστω και με οτιδήποτε. Τέλος πάντων, μια προτροπή να μείνουν έξω. Και αυτό το αναφέρω τώρα ειδικά για την περιοχή τη δική σας, όπου λόγω και των εξελίξεων, ακούγεται, έχει πει και ο Πρωθυπουργός για το data center και όλα αυτά, τέλος πάντων, που είναι να γίνουν, αλλά προς το παρόν ζει την περίοδο της απολιγνητοποίησης, έτσι.
1: Για αυτή μου λίγο, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον αυτή την προτροπή έγινε και ζει έξω, δεν την έχω συναντήσει από γονείς, από οικογενειακό περιβάλλον, τουναντίον. Από την άλλη, και τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σαφή στάση επιστροφής ανθρώπων που τα προηγούμενα έφυγαν στο εξωτερικό. Και βεβαίως όλο αυτό δεν είναι απλό. Έτσι.
0: Γυρνάνε βέβαια στις μεγάλες πόλεις, κύριε Κωνσταντινίδη. Έτσι, αυτοί που γυρνάνε, γυρνάνε.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
2: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει έλλειμμα σε σχέση με την ανάπτυξη που εμφανίζουν κάποιες τουριστικές περιοχές ή το κέντρο, η Αθήνα, η Αττική, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Όπως υπάρχει διαφορά, επιτρέψτε μου να πω, και ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και τις μικρότερες.
2: Στη Θεσσαλονίκη, θα λέει, φάνηκε και στα δημογραφικά που βγήκαν πρόσφατα, τα είδατε. Ότι εδώ πέρα είμαστε όλοι σε σχέση με τα νησιά.
1: Και εκεί πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας και είμαι, αν θέλετε, ένας από αυτούς που πρωτοστατούν σε αυτήν την κατεύθυνση, σε αυτήν τη διεκδίκηση. Αλλά ας πούμε και κάτι άλλο, ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί αυτά τα χρόνια της ανάπτυξης στην πατρίδα μας, σε αυτήν την κατεύθυνση, στη στήριξη δηλαδή της περιφερειακής ανάπτυξης, στην δημιουργία, στην κατασκευή υποδομών, μεγάλων υποδομών και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, τα προγράμματα που τρέχουν δεν έχουν προηγούμενο, αλλά η τάση παραμένει, θα πω, αρνητική. Ναι. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η δυναμική και να υπάρξουν επίπεδα έτσι βιώσιμης παραμονής νέων ανθρώπων, είτε αυτό αφορά τον πρωτογενή τομέα, είτε αυτό αφορά ελευθεροεπαγγελματίες ή επιχειρήσεις στην ελληνική ύπαιθρο, στις πιο απομακρυνμένες περιοχές, αλλά και στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της ελληνικής περιφέρειας. Αναφερθήκατε στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε κάτι, για 10 περίπου χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 μέχρι και το 2019, στη Δυτική Μακεδονία που ήταν εξαρτημένη από τη λιγνητική δραστηριότητα, ήταν το κυρίαρχο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής, με επίδραση στην τοπική οικονομία της τάξης του 50% περίπου, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για μετάβαση σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, παρά το γεγονός ότι η λιγνητική δραστηριότητα είχε χάσει περίπου το 50-60%. Το 19 ξεκίνησε η σύνταξη ενός τέτοιου σχεδίου, το οποίο με τους ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφαλίστηκαν το 2023 ξεκίνησε και υλοποιείται, και νομίζω ότι γίνατε κι εσείς αποδέκτες, ενημερωθήκατε για τα μεγάλα επιχειρηματικά, επενδυτικά project, ενεργειακά και άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Προφανώς και δεν έχει αντισταθμιστεί ακόμα η απώλεια από την 15ετή απολιγνητοποίηση, αλλά γίνονται κάποια πολύ σημαντικά βήματα που ελπίζουμε να αντιστρέψουν την πραγματική και την ψυχολογική κατάσταση, γιατί και ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, να πάμε λίγο σε άλλα μέτρα, σε αυτά που αναμένεται να ανακοινωθούν σε 5 μέρες, 30 Σεπτεμβρίου, για το ενεργειακό θέμα. Υποτίθεται, από όσο γνωρίζουμε, ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω μέρημνα για τις περιοχές που έχει πιο πολύ κρύο το χειμώνα. Δεν ξέρω αν σε αυτές θα περιλαμβάνεται και η Κοζάνη.
2: Δεν έχετε ακόμα τηλεθέρμανση εκεί?
1: Πράγματι έχουμε τηλεθέρμανση στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα. Αλλά προσέξτε λίγο, γιατί λέτε υποτίθεται το επίδομα θέρμανσης.
0: Δεν είπα υποτίθεται. Ναι, έτσι ακούγεται. Όχι υποτίθεται, ακούγεται ότι σε κάποιες περιοχές θα είναι.
2: Γεωγραφικά πάντα.
1: Θα συμβεί και έχει ήδη συμβεί, αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να εστιάσω. Το γεγονός δηλαδή ότι έχει ενισχυθεί με τους δείκτες και τις ρήτρες που έχουν μπει το επίδομα θέρμανσης στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, ιδίως για την τηλεθέρμανση, έχει ενταχθεί και η τηλεθέρμανση στο επίδομα θέρμανσης. Άρα πρόνοια υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα που οι τιμές στην ενέργεια πιέζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, θα υπάρξει αυξημένη μέρημνα σε δύο στάδια, το πρώτο μέχρι στις 30 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο στις 14 Οκτωβρίου, ακριβώς πριν από την έναρξη της περίοδου για την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης και των άλλων προϊόντων.
0: Πάντως θα είναι δύσκολος χειμώνας, έτσι φαίνεται.
1: Είναι. Ήταν και προηγούμενοι χειμώνες ήταν δύσκολοι και το καλοκαίρι ήταν δύσκολο, κυρία Σταμπάζη, όταν χρειάστηκε να βγάλουμε από τα ταμεία περίπου 800, πάνω από 800 εκατομμύρια για να στηρίξουμε το ενεργειακό κόστος στα καύσιμα. Έτσι. Και βεβαίως και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Γιατί
1: και πάλι θα το κάνουμε.
0: Και αυτό Και όλα...
1: αυτό πώς γίνεται. Έχει σημασία όμως να δούμε πώς γίνεται. Από πού υπάρχει ένα σακούλι
0: που βάζει το χέρι και μέσα
1: και βγάζει χρήματα και μοιράζει τον κόσμο. Όχι. Πάει καλά η ελληνική οικονομία. Αποδίδει η ελληνική οικονομία. Αυτή η πολιτική που με τόση ευκολία κατηγορούν και επικρίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πάει καλά, αποδίδει. Υπάρχουν κάποια αποθέματα και μπορούμε και στηρίζουμε τις κοινωνικές ομάδες και τους επαγγελματίες. Παρακαλώ.
0: Ναι, αυτό λέμε ότι παρασύρει η ενεργειακή αύξηση, ας πούμε, τα πάντα. Δηλαδή υπηρεσίες, προϊόντα, σούπερ μάρκετ. Και θα πάμε βέβαια και στις δημοσκοπήσεις, αλλά σε όλες τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα. Και
1: έτσι, λέμε, έτσι.
0: Ναι, είναι δυνατόν να μην, δεν μπορούν να μην μπορείτε λίγο κάπως να το μειώσετε αισθητά?
1: Κοιτάξτε λίγο, είναι ένα πραγματικό κόστος.
0: Το τονίζω το αισθητά.
1: Αυτό δηλαδή, ναι, ναι, αυτό που προκύπτει από τις διεθνείς αγορές, είτε αυτό αφορά σε εμπορεύσιμα προϊόντα, είτε αφορά στα ενεργειακά και αυτά εμπορεύσιμα βεβαίως αγαθά, που αυτό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις διαφορετικά, επηρεάζει, διατρέχει όλο τον κόσμο και από εκεί πέρα είναι και κάποια φαινόμενα ολιγοπολίων ή και κερδοσκοπίας, όπου εκεί η πολιτεία έχει την υποχρέωση να κάνει τους έλεγχους και νομίζω ότι τις κάνει στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια διαδικασία μεσολαβούν πάρα πολλοί κρίκοι και έχει μια δυσχέρεια το να εντοπίσει σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχετε δίκιο. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Παράλληλα βέβαια προσπαθούμε να στηρίξουμε και νομίζω σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί να στηρίξουμε και το εισόδημα των καταναλωτών προκειμένου να αντιπαρέλθει αυτές τις δυσκολίες, να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά αναμφίβολα το ενεργειακό και άλλο κόστος, το πληθωριστικό κόστος είναι μια πληγή που δεν την έχουμε αντιμετωπίσει όσο καλά θα θέλαμε, αλλά ας μην είμαστε και ισοπεδωτικοί, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
2: Το στοίχημα του χειμώνα θα είναι για την κυβέρνηση και νομίζω
1: πολύ σημαντικό.
2: Θα είναι για όλους μας βέβαια, αλλά για την κυβέρνηση πολιτικά εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης, τέλος πάντων αυτού που είπε ο Πρωθυπουργός, Άνοιξη 27, έτσι πλέον είναι δεδομένο.
1: Αφορά το μέσο νοικοκυριό, αφορά κάθε συμπολίτη μας και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποτελεί προτεραιότητα των πολιτών και στις έρευνες. Αλλά πέραν αυτού αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σειρά από ζητήματα που καμιά φορά αναδύονται και επικρατούν στην κοινωνική και στη δημόσια συζήτηση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε πολλούς τομείς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή επιστροφή στην Κοζάνη. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σοφία Μπακαλίδου, όπως και χθες έτσι και σήμερα, να μας πει τι έγινε και πώς τα είδε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την τελευταία του Γκουτιέρες, εκεί όπου είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, είχαμε και όλα αυτά που γίνανε μέσα και έξω. Παντού τη Σούζαν Σάραντον εγώ βλέπω εδώ μεταξύ στις φωτογραφίες. Σοφία, ο χρόνος δικός σου.
1: Λοιπόν, πάμε για το κλείσιμο στο οποίο επικράτησε η ομιλία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Ήταν πολύ αναμενόμενη ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ναι, ο οποίος είδε πάρα πολλούς να αποχωρούν από την αίθουσα την ώρα που ανέβαινε στο βήμα και χαρακτήρισε τη στάση του σε ηθική δειλία. Υποστήριξε ότι αρκετοί από τους ηγέτες που αποχώρησαν τον ευχαριστούν όμως στα κρυφά για την καταστροφή, όπως είπε, των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Αναφερόμενος τώρα στην Ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι ήταν μια από τις ευκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε να λάβει και υποστήριξε ότι το Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ κατέστρεψε τις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν. Τώρα, να κρατήσουμε κάποια που κάνανε εντύπωση. Κρατούσε μια συσκευή μικρή, τη Starlink, στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτό τράβηξε την προσοχή καθώς ο Ισραηλός Πρωθυπουργός τη χρησιμοποίησε για να στείλει μήνυμα προς το Ιράν σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Νετανιάχου σήκωνε αυτή τη συσκευή ενώ αναφερόταν στο Ιράν και δήλωσε ότι την άφηνε για να παραδοθεί στην Ιρανική αντιπροσωπεία κάνοντας πολλούς υπαινιγμούς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες της χώρας του με τον υπόλοιπο κόσμο της χώρας του Ιράν δηλαδή. Τώρα, επίθεση κατά τα άλλα εξαπέλυσε κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας με αφορμή τη στάση τους και την κριτική που ασκούν στο Ισραήλ για την επικιστική πολιτική. Απέρριψε τις κατηγορίες περί επικιοκρατίας, υπενθυμίζοντας τις δύο χώρες το δικό τους παρελθόν. Στράφηκε επίσης κατά του Προέδρου της Συρίας Αχμέντ Αλ-Σάρα μετά την αναφορά του για τα υψίπεδα του Γκολάν, λέγοντας ότι αυτά ήταν πάντα δικά μας, ανέκαθεν. Ενώ για τη Δυτική Όχθη έκανε λόγο για βίες ενέργειες ορισμένων επίκων, τους οποίους χαρακτήρισε ως μια χούφτα ανήλικων προβάτων. Παράλληλα αναφέρθηκε στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα. Νωρίτερα είχαμε τη βιντεοσκοπημένη ομιλία από τη Ραμάλα του Πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Θυμίζουμε ότι δεν του δόθηκε βίζα 90 χρονών ο Μαχμούντ Αμπάς για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει πόλεμο γενοκτονίας και έκανε λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή. Υποστήριξε επίσης ότι η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχνη επιταχύνεται και ότι αυξάνονται οι επιθέσεις των επίκων. Τώρα, να πούμε ότι υπήρχε και απάντηση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης όσα είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εναντίον του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ότι ό,τι και να πει, κανένα ψέμα του Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι κρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.
0: Δεν το ενεργοποίησε κιόλας όπως απειλούσε ότι θα κάνει, βέβαια.
1: Ναι, γιατί δεν το επιτρέπεται. Το αναγνώρισε αυτό λίγο αργότερα μετά από δηλώσεις τους. Να πούμε τώρα ότι είχαμε τις διαδηλώσεις έξω από το κτίριο του ΟΗΕ.
0: Ναι,
1: εκεί όπου υπήρχαν πάρα πολλοί διαδηλωτές. Με πανό, σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ, βάλτε τέλος στη γενοκτονία.
0: Στο διαδίκτυο να σου πω μόνο αυτά τα μπλουζάκια που φορούσε και η Σούζαν Σάραντον, fund people not bombs, δηλαδή χρηματοδοτήστε, δηλαδή χρήμα για τους ανθρώπους, όχι για τις βόμβες, δώστε χρήματα για τους ανθρώπους και όχι για τις βόμβες. Πουλούνται στο διαδίκτυο, είναι ένα, έτσι, κυκλοφορούν παντού. Αυτά τα μπλουζάκια, τα λευκά με τα γράμματα.
1: Η Σούζα Σάραντον πάντως βρέθηκε με τις χειροπέδες, έγιναν και συλλήψεις. Δεν είχε αποκαλύψει η αστυνομία τον αριθμό τους. Είπε όμως ότι εφόσον προειδοποιήθηκαν να μην κλείνουν τον δρόμο και συνεχίζουν να τον κλείνουν, γι' αυτό και εμείς τους συλλάβαμε. Τώρα, αν θέλετε να κλείσω με 2-3 γραμμές από τα μεγάλα διεθνή πρακτορία, πώς χαρακτηρίζουν αυτή τη σύνοδο του ΟΗΕ. Πάμε στο Reuters, το οποίο εστιάζει στο ερώτημα αν ο ΟΗΕ μπορεί να παραμείνει σχετικός με τις παγκόσμιες εξελίξεις. Στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικεντρώνεται στο πολιτικό θερμόμετρο και το κλίμα πόλωσης μες στην αίθουσα, κάνοντας λόγο ότι ο Τραμπ για άλλη μια φορά είπε πρώτα η Αμερική, αυτό έδειξε με την παρέμβασή του, αλλά και με όλα τα διπλωματικά που γίνονται εκτός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τέλος το Associated Press που εστιάζει στην ουσία των προειδοποιήσεων του Αντώνιο Κουτέρες για τις απειλές, την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική αλλαγή και την καλπάζουσα ανισότητα.
0: Ωραία.
2: Σοφία, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε
2: για
0: πάρα πολύ. Όλες
2: αυτές
0: Σοφία,
2: τις
0: περιμένουμε βέβαια και τον Πρωθυπουργό επιστρέφοντας. Έτσι θα μας πει και τι άλλο έγινε και τι άλλο συζητήθηκε και τι άλλο προέκυψε από τις επαφές που είχε εκεί με αυτό το διάστημα. Και βέβαια θα έρθει αντιμέτωπος με τα ζητήματα που συμβαίνουν εντός της χώρας.
2: Της καθημερινότητας.
0: Ότι από το πρωί, επειδή δεν αναφερθήκαμε, έτσι, το θέμα που απασχολεί είναι αυτή η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Μέσα υπήρχαν προβλήματα, έτσι, δύο γυναίκες είχαμε, νομίζω...
2: Τις οποίες απεγκλώβησαν.
0: Απεγκλωβίστηκαν, δεν υπήρχε κάτι άλλο, έτσι, τραυματισμοί ελαφρά, ένας ελαφρά τραυματίας. Αλλά είναι εικόνα, έτσι, αυτή, τα ερείπια εκεί, η σκόνη και η εικόνα της έκρηξης, έτσι όπως μεταφέρθηκε, ήταν συγκλονιστική.
2: Στο μεταξύ έσπασαν και τζαμαρίες σε γειτονικά σπίτια από την ένταση της έκρηξης. Είχαμε φθορές, δηλαδή φαντάζομαι να είσαι στο σπίτι σου και ξαφνικά σπάντα.
0: Έτσι γίνονται αυτά.
2: Δεν υπάρχει, χτυπάει ξύλο, έτσι γίνονται αυτά, λέει. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σχέδιο 7 ημερών που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Παρουσίαση Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο. Καλά στην υγεία τους είναι οι 29 επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Το πλοίο εκενώθηκε και η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στο χώρο, υποδιερεύνηση τα αίτια της έκρηξης. Σημαντική επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ξεκινήσει από τα βόρειο-δυτικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στη Γαλλία τον υποδέχθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Συνελήφθη ένας 36χρονος Τούρκος, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό. Αναζητείται ο 30χρονος Έλληνα, συνεργός του, για την ίδια υπόθεση. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έφη Τσαμπάζη και Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα. Εδώ στον 102 FM. Κωνσταντίνος Μαρουσάκης είναι στην επιμέλεια του ήχου. Και πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας με μεγάλη χαρά.
1: Είναι πολύ χαρά μας που είναι μαζί μας ο συγγραφέας, ο κύριος Θανάσης Τριαρίδης, με τον οποίο έτσι θα ταξιδέψουμε λίγο νοερά, γιατί μπορούμε να τη δούμε το βράδυ, το Σάββατο και την Κυριακή. Μία παράσταση πολύ πετυχημένη εδώ και 3 χρόνια και έρχεται τώρα στο Θέατρο Αυλαία. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, είναι το έργο του Θανάση Τριαρίδη. Έχει κερδίσει και το βραβείο δραματουργίας Κάρολος Κουν 2025 και πραγματικά οι κριτικές που έχει συγκεντρώσει όπου παίχτηκε είναι πάρα πολύ καλές και γι' αυτό χαιρόμαστε που ο κύριος Τριαρίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Τριαρίδη.
2: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι και εγώ που μιλάω μαζί σας. Είστε οι άνθρωποι της γενέθλιας πόλης μου. Όποτε μιλάω μαζί σας νιώθω πολύ ωραία.
1: Στην οποία βέβαια θα έρθετε και εσείς το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς μετά τις παραστάσεις αυτές τις 2 μέρες, επαναλαμβάνω ότι η παράσταση είναι και απόψε στο Θέατρο Αυλαία, θα υπάρξει και μία συζήτηση όπου θα είναι μαζί σας και ο διασώστης και ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος.
2: Ναι, έτσι είναι. Εγώ έρχομαι από σήμερα. Θα είμαι και στη σημερινή παράσταση. Αύριο θα είναι μαζί μας και ο Ιάσονας, ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μου ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους σήμερα στην Ελλάδα. Τον αγαπάω πολύ, τον θαυμάζω πολύ.
1: Να δούμε λίγο την πλοκή της παράστασης πριν πάμε στα μηνύματα τα οποία έτσι επικοινωνείται μέσα από τη θεατρική πράξη με το κοινό. Να δούμε λίγο την πλοκή. Να μας...
2: Ναι, βεβαίως. Το έργο δυστυχώς όταν γράφτηκε ως δυστοπία ενός κοντινού και απειλητικού μέλλοντος. Λέω δυστυχώς γιατί από τα 3 χρόνια που πέρασαν στο μεσοδιάστημα η δυστοπία έγινε ένα ρεαλιστικό έργο του απόλυτου παρόντος. Είμαστε σε ένα κοντινό μέλλον λοιπόν και ένας υπάλληλος σε ένα γραφείο που ο προορισμός του είναι να χαλκεύει ειδήσεις δέχεται έναν καινούριο συνάδελφο. Ο συνάδελφος μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι και αλγοριθμική μηχανή, να είναι δηλαδή AI agent όπως θα τον λέγαμε σήμερα. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά μέσα από τη συζήτηση των 2 ανθρώπων τι έκαμε αυτό το γραφείο, έκαμε μετατροπή του κάθε πτώματος, της κάθε αναφοράς για πτώμα στις θάλασσες, για κάθε αναφορά από πτώμα πνιγμένου μετανάστη, την έκαμε ακαθόριστο αντικείμενο. Έλεγε ότι στη θάλασσα υπάρχουν ακαθόριστα αντικείμενα, δηλαδή αποανθρωποποιούσε την μνήμη του ευρήματος, την μνήμη του πτώματος. Και σιγά σιγά καθώς προχωράει η υπόθεση τα δεδομένα εξελίσσονται με τρόπο τραγικό, με τρόπο πραγματικά τραγικό και για τους ανθρώπους που πέθαναν αλλά και για τους ηθικούς αυτούργους τούτης της δολοφονίας. Αυτή περίπου είναι η υπόθεση. Και φυσικά το να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αναφορά στα τρένα του ολοκαυτώματος. Είναι μια πάγια θέση μου, την έχω εκφράσει σε πάρα πολλά βιβλία τα τελευταία χρόνια, ότι ζούμε την προετοιμασία ενός καινούριου μεγάλου ολοκαυτώματος, πολύ μεγαλύτερου από το ολοκαύτωμα που έγινε στα χρόνια εκείνα του 40-44, και τούτη τη φορά τα θύματα δεν θα είναι οι Εβραίοι, θα είναι οι φτωχοί και οι απελπισμένοι του κόσμου μας. Θα είναι αυτοί που πεινάνε και διψάνε, ενώ εμείς είμαστε χορτάτοι. Και το χειρότερο, εμείς θα είμαστε θύτες.
0: Αυτό το έχετε γράψει, το έχετε πει κατ' επανάληψη. Ήμουνα τον Μάιο εδώ στη Διεθνή Έκθεση που μιλήσατε για το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα δηλώσατε στρατευμένος σε αυτόν τον αγώνα, με ό,τι καλό και ό,τι κακό μπορεί να έχει αυτό για ένα συγγραφέα, έτσι. Σε μια προσπάθεια να αναδείξετε και να μιλήσετε γι' αυτό παρά τις όχι μόνο ενστάσεις, τις απειλές που δέχεστε για το θέμα δηλαδή της δολοφονίας των μεταναστών.
2: Ναι, αγαπητέ Βασίλη, κοίταξε. Γίνεται στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή ένα οργανωμένο έγκλημα. Και δεν γίνεται μόνο στην πατρίδα μας, γίνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δολοφονούνται οι μετανάστες μέσα από έναν κρατικό μηχανισμό δολοφονιών. Είναι η λεγόμενη κρατική θανατοπολιτική. αυτή τη στιγμή, ενώ εμείς καθόμαστε, την τελευταία δεκαετία έχουμε 34.000 ευρεθέντα κουφάρια ανθρώπων στις θάλασσές μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες περισσότεροι νεκροί που δεν τους περισυνέλεξε ποτέ κανένας και δεν καταμετρήθηκαν. Αισθανόμαστε καλά αυτό, μπορούμε να το δεχτούμε. Μπορούμε να το αφομοιώσουμε ως κανονικότητα της ζωής μας. Αυτό είναι η αποανθρωποποίηση. Το ολοκαύτωμα, μας λέει ο Πρίμο Λέβη, ξεκίνησε όταν δεχτήκανε οι Γερμανοί με συγκατάβαση την απελπισία. Μπορούμε να το δεχτούμε. Να δεχτούμε με συγκατάβαση το ότι θανατώνονται άνθρωποι, ότι δολοφονούνται μέσα από σχήματα κρατικής λειτουργίας. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει από το συνήγορο του πολίτη μέχρι τον εισαγγελέα του ναυτοδικείου. Εγώ τα έλεγα από την πρώτη στιγμή, εμείς οι άνθρωποι που είμαστε στρατευμένοι, όπως πολύ σωστά είπατε, τα λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Μα πλέον τα λένε οι θεσμικοί εισαγγελικοί φορείς.
0: Και είναι μια κατάσταση η οποία φαίνεται να συνεχίζεται, παρόλο, γιατί μπορούμε να δούμε, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, μια χαραμάδα αισιοδοξίας που έρχεται μέσα από μια αρνητική πραγματικότητα. Το γεγονός δηλαδή του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που υπάρχει στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, εγώ νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα διέξοδο και να σταματήσει αυτή η αντιμετώπιση των μεταναστών ως αναγκαία δύναμη. Σε όλα τα επίπεδα, εργατική και όχι μόνο βέβαια για την Ευρώπη.
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι προφανέστατο ότι η Ευρώπη πεθαίνει. Εάν η Ευρώπη δεν δεχτεί την ζωογόνα αιμοδοσία της μετανάστευσης, θα πεθάνει. Το ξέρουν, το λένε όλοι οι ανθρωπολόγοι και οι φιλελεύθεροι και οι δεξιοί. Η Ευρώπη σε 100 χρόνια δεν θα υφίσταται, σε 50 χρόνια δεν θα υφίσταται. Είναι μια χώρα που δεν παράγει, δεν γεννάει και κυρίως δεν δημιουργεί πολιτισμό. Απεμπολεί τον πολιτισμό και γι' αυτό έχει γίνει έρμεο των νεοναζιστικών μορφωμάτων. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να έρθουν εδώ οι μετανάστες θα ήταν η μόνη σωτηρία της Ευρώπης. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αποδεχθούμε ότι η συνθήκη που ονομάζουμε κανονικότητα πρέπει να αντεστραφεί. Τι εννοώ? Πλενόμαστε 3 φορές τη μέρα, ενώ υπάρχουν 12 εκατομμύρια παιδιά που πεθαίνουν από μολυσμένο νερό. Η χόρτασή μας, η χόρταση του δυτικού ανθρώπου, δολοφονεί τους ανθρώπους στην υποσαχάρια Αφρική, δολοφονεί τους ανθρώπους στην νοτιοανατολική Ασία. Και αυτό εδώ το έχουμε αποδεχτεί ως κανονικότητα. Έτσι, τι γίνεται? Ο δυτικός άνθρωπος νομίζει ότι αυτό είναι δικαίωμά του και ότι όποιοι απειλούν αυτό το δικαίωμά του πρέπει να πεθάνουν. Και γι' αυτό ψηφίζει νεοναζιστικά κόμματα τα οποία ευαγγελίζονται τον θάνατο των μεταναστών. Αν δείτε, όλη η ατζέντα των νεοναζί και στην Ελλάδα είναι, διαγωνίζονται στο ποιος καλύτερα θα δολοφονήσει τους μετανάστες. Αυτό εδώ δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
1: Κύριε Τριαρίδη, αυτή την αδικία που υπάρχει βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο και την τονίζετε σε κάθε ευκαιρία και μέσα από τα έργα σας, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή μπορεί η ανθρωπότητα να τη μειώσει? Γιατί το ιδεατό θα ήταν να εξαλειφθεί, ας πούμε.
0: Όλοι ίσοι, ναι, στον πλανήτη.
1: Δηλαδή αυτό που λέτε τώρα για το ότι εμείς πλαινόμαστε 3 φορές τη μέρα και άλλα παιδιά πεθαίνουν από μολυσμένο νερό, ή εμείς πετάμε φαγητό και άλλα παιδιά δεν έχουν να φάνε, ή ακούμε κάτι, εμένα ξέρετε πότε το είχα σκεφτεί, δηλαδή ακούω κάτι υπέρογκα ποσά που παίρνουν κάποιες επαγγελματικές ομάδες, κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, και σκέφτομαι ότι με αυτά τα χρήματα που παίρνει ένας π.χ. ποδοσφαιριστής ένα χρόνο, θα μπορούσε να είχε μειωθεί δραματικά μία ομάδα, ας πούμε, σε μια πόλη της Αφρικής.
0: Παιδιών, ναι.
1: Πιστεύετε ότι θα μπορέσει ποτέ η ανθρωπότητα να το μειώσει αυτό? Γιατί συμβαίνει για πόσα χρόνια, ας πούμε.
2: Θα σας το γυρίσω ανάποδα, αγαπητή Έφη, θα σου το γυρίσω ανάποδα. Αν σταματήσουμε να το πιστεύουμε, είμαστε νεκροί. Τζάμπα ζούμε. Έχουμε μπει στο φέρετρο, έχουμε καρφώσει το φέρετρο, υποκρινόμαστε ότι είμαστε ζωντανοί, ενώ είμαστε νεκροί μέσα στο φέρετρό μας. Είναι ο λεγόμενος ηθικός θάνατος. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε, όχι, δεν είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι ο δυτικός άνθρωπος έχει καταστεί ένα εξουσιαστικό κτίνος, το οποίο δεν ενδιαφέρεται για την ηθική που δήθεν ευαγγελίζεται. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό να γίνει κανονικότητα. Θα, όσο μπορούμε, όσο κουρούμε τα βλέφαρά μας, όσο η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει αντικαταστήσει τους ανθρώπους, οι άνθρωποι θα παλεύουμε να μιλάμε ενάντια στην αδικία και όσο μπορούμε να στεκόμαστε ενάντια στην αδικία. Δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν γίνεται να μην βάλουμε ένα οδόφραγμα σε τούτη την κτηνοδία. Ετοιμάζεται ένα μεγάλο ολοκαύτωμα σε βάρος των απελπισμένων της γης. Και πολύ φοβούμαι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το ολοκαύτωμα σε βάρος των απελπισμένων της γης. Και ξέρω ότι ακούγομαι σαν τηλεπάστορας που προφητεύει εσχατολογίες, αλλά σας λέω, θα είστε εν ζωή το 2050 όταν θα δείτε να γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Και να χτυπάνε τους πεινασμένους του κόσμου στις πολιτείες τους, στο Χαρτούμ, στο Λάγκος, στην Άντις Αμπέμπα, στο Κάιρο. Έτσι, γιατί τώρα τους σκοτώνουν στη θάλασσα. Κάποια στιγμή θα μεταφέρουν τη θανατοπολιτική στις πολιτείες τους. Και θα μας λένε στην τηλεόραση για γάμους τραγουδιστών, για θανάτους τραγουδιστών, για κηδείες τραγουδιστών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα μας ταΐζουν την ασημαντότητα έτσι όπως την όρισε ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Και ουσιαστικά θα διαπράττουν το μέγα έγκλημα. Σε αυτό εδώ πρέπει να φωνάξουν.
0: Η τέχνη συνολικά, βέβαια το θεατρικό κείμενο, σαφώς και μέσα από εσάς έχει ρόλο στην ανάδειξη αυτής της κατάστασης.
1: Ναι.
0: Γενικότερα η τέχνη όμως συμβάλλει σήμερα.
2: Τι να σας πω.
0: Ξέρετε,
2: εγώ θεωρώ ότι δεν κάνω τέχνη. Εγώ θεωρώ ότι ανταλλάσσω συνθηματικά με ανθρώπους, δηλαδή πώς ανταλλάσσουμε συνθηματικά για να γνωριστούμε και να βγούμε, να βαδίσουμε μαζί στον δρόμο, να πιαστούμε, ξέρω φαίνεται παλιωμοδίτικο αυτό, να πιαστούμε χέρι και να βαδίσουμε μαζί στον δρόμο ενάντια στην αδικία, ενάντια στο άδικο και το κακό. Δεν φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω έτσι αυτόν τον όρο. Έχουμε αποηθικοποιηθεί, έχουμε αποκτηνωθεί. Και από εκεί και πέρα, αν καταφέρει η τέχνη να κινητοποιήσει έστω και έναν άνθρωπο, να φέρει έναν άνθρωπο κοντά σε αυτή τη συζήτηση, ίσως κάτι έχει κάνει.
1: Ή να τον βάλει σε σκέψη, γιατί πραγματικά το θέατρο αυτό είναι.
2: Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι, χάρη σε αυτά τα τρομερά παιδιά του Σφυρίγματος Τρένο, τον Νίκο Μαρνά, τον Νίκο Στεριώτη, τον Γιώργο Γκιώκα, τον Λεωνίδα Μπακάλι, όλα αυτά τα θεσπέσια παιδιά, τα οποία βγήκαν από τη σχολή και σκηνοθετήσαν και παίξαν μόνοι τους και κάναν αυτή τη διαμαντένια παράταση. Το κείμενο μου, τι είναι, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Αυτοί το κάνανε σημαντικό. Χάρη σε αυτά τα παιδιά, επειδή η παράσταση αυτή παίζεται και ξαναπαίζεται και ξαναπαίζεται, έχουν ανοίξει κάποιες συζητήσεις. Ανταμονόμαστε κάποιοι άνθρωποι. Γεννιέται μία όσμωση απέναντι σε αυτήν την ιστορία.
0: Ο κόσμος τι λέει, επειδή έρχεστε σε επαφή.
2: Κοιτάξτε, ο κόσμος στην αρχή.
1: Πάντως οι κριτικές ήταν πολύ καλές, κύριε Τριαρίδη.
2: Είναι καταπληκτικά τα παιδιά. Εμένα με απειλούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όταν λέω με απειλούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή έχω τη δυνατότητα να το βλέπω, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε βούλωσε το στόμα σου, γιατί θα σε σκοτώσουμε, γιατί θα σε σφάξουμε, γιατί. Τώρα που μιλάμε, δέχομαι πάνω από 10.000 μηνύματα την εβδομάδα με απειλές και ύβρις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καταλάβει ίσως ότι δεν θα βγει όλο αυτό. Δεν θα σταματήσω.
0: Όχι, ίσα-ίσα, το λέτε ότι ίσα-ίσα αυτό σας
1: δίνει
0: και δύναμη.
1: Εγώ μόνο που το είπατε σκιάχτηκα πάντως. Είμαι πολύ ειλικρινής, το λέω.
2: Με επανατριχοδοτεί. Προφανώς είμαι στοχοποιημένος, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει με τιμά αυτό. Δηλαδή ίσως είναι και ένα κίνητρο για να συνεχίσω να γράφω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε συνοψίζουμε, κύριε Τριαρίδη, απόψε, αύριο και την Κυριακή στο Θέατρο Αυλαία. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή, μετά την παράσταση φαντάζομαι, θα γίνει η συζήτηση.
2: Η συζήτηση με τον Ιάσονα. Και φυσικά η παράσταση... Η παράσταση έχει εισιτήριο, αλλά επειδή έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια για τις παραστάσεις.
1: Αλήθεια τώρα λέτε? Γιατί θέλαμε, είπαμε, με τον Βασίλη λέγαμε το πρωί να έρθουμε την Κυριακή.
2: Δεν μπορούν να κόψουν εισιτήρια. Όποιο θέλει να έρθει, ας με πάρει τηλέφωνο. Στη συζήτηση πρώτα απ' όλα μπορεί να έρθει κάποιος δωρεάν. Και όποιος θέλει να έρθει, ας με πάρει τηλέφωνο. να δούμε πώς θα καταφέρουμε να την παρακολουθήσει. Προφανώς αυτή η παράσταση δεν γίνεται για να βγάλει κανείς λεφτά. Έτσι, τα παιδιά που την κάνουν δουλεύουν γκαρσόνια και δουλεύουν καθηγητές ιδιαίτερα για να βγάζουν τα προσφόζεν. Δεν την κάνουμε όλη αυτή εδώ την προσπάθεια για να κόβουμε εισιτήρια και να λέμε κάναμε sold out και όλα αυτά. Την κάνουμε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανταμωθούμε. Αυτό είναι το πρόταγμα.
0: Και αφού συνεχίζει

0: υποδέκτη του έργου, ναι, του κειμένου, εν προκειμένου. Λοιπόν, ήταν μεγάλη μας η χαρά και...
1: Εμένα είναι η χαρά, παιδιά, και να έρθείτε να ανταμώσουμε.
2: Πώς να έρθουμε, στη συζήτηση μόνο θα έρθουμε.
0: Θα έρθουμε στη συζήτηση.
2: Που δεν έχει θέσεις.
0: Όλοι θα έρθουμε στη συζήτηση, λοιπόν.
2: Θα έρθουμε στη συζήτηση, όμως.
1: Και στη συζήτηση μετά, και γενικά όποιος θέλει, το τηλέφωνο μου υπάρχει στο διαδίκτυο. Και γι' αυτό το βρίσκουν και οι φασίστες και με απειλούν.
0: Ναι, και είναι για όλους.
1: Υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει στην ιστοσελίδα μου στο Facebook. Όποιος θέλει, ας με πάρει τηλέφωνο, ας μου στείλει ένα μήνυμα και θα ανταμωθούμε.
2: Μάλιστα.
1: Κάπως.
2: Κύριε Τριαρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρουμε ότι έρχεστε σήμερα.
0: Καλώς να έρθετε, λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου.
0: Η παράσταση, λοιπόν, δεν έχει νόημα να το ξαναπούμε. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, αλλά το τηλέφωνο του κύριου Τριαρίδη, ναι, είναι στο διαδίκτυο, είναι στη σελίδα.
2: Είδες, ρε παιδί μου, όμως, πώς πάει η παράσταση από στόμα σε στόμα. Κατάλαβες.
0: Είναι και τέσσερις μέρες, έτσι.
2: Τρεις μέρες. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έτσι πάει όταν είναι κάτι καλό και βλέπεις ότι δεν... Εντάξει, υπάρχει βέβαια το όνομα του Θανάση Τριαρίδη, αλλά από ηθοποιούς είναι παιδιά τα οποία δεν είναι γνωστά στο χώρο της υποκριτικής. Παρόλα αυτά όμως, όταν πρόκειται για μια καλή παράσταση, αυτό ταξιδεύει από στόμα σε στόμα, γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη επιτυχία.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: Social Waste με το για να νικήσουν είναι αυτοί, αγαπημένο συγκρότημα και από τα καλύτερα έτσι, του hip hop, τέλος πάντων με ελληνικό στίχο.
1: Και ταιριάζει απόλυτα και με την παράσταση που συζητούσαμε με το Θανάση Τριαρίδη.
0: Αυτά
1: τα παντρέματα τα κάνει ο Βασίλης ο Πεκλάρης.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή και είσαι πολύ.
0: Όπως και το επόμενο.

0: Γιατί ναι. Για το φινάλε, βέβαια, επειδή σήμερα παρότι φοβόμαστε τη βροχή, ο Παύλος Παυλίδης που έρχεται.
1: Δεν θα βρέξει πάντως, λέει η πρόγνωση. Έτσι λέει.
0: Και δεν θα βρέξει μέχρι το βράδυ, θα βρέξει αργότερα. Πάντως έχει ξεκινάει κακοκαιρία, γιατί έχει δοθεί πρόγνωση και προειδοποίηση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονες βροχές.
1: Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα την πιάσει.
0: Τα ξημερώματα θα έχει και η Θεσσαλονίκη και το πρωί αύριο.
1: Α, ναι.
0: Έτσι έβλεπα το νωρίς το πρωί το μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Τώρα σου πρέπει να δείξω, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά κάπου εκεί μας βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έχουμε και εδώ την επίδραση της κακοκαιρίας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο.
1: Ελπίζουμε
0: να έχουμε μια μπρελίτσα.
1: Ελπίζουμε αργά για να γίνει στην αυλία του Παύλου Παυλίδη, γιατί νομίζω είναι
0: έχει
1: και sold out.
0: Έχει, ναι, είναι. Και άλλες ναι. Έχει. Και άλλες εκδηλώσεις πάρα πολλές και σε ανοιχτούς χώρους στη Θεσσαλονίκη. Γίνονται και στην Άνω Πόλη αυτές οι εκδηλώσεις εκεί. Και το καπάνι, είναι, το καπάνι project είναι στο Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα στην πλατεία Άθωνος αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα, είπαμε, ο Θανάσης Τριαρίδης είναι στο αυλαία σε κλειστό χώρο. Και
1: οπότε αυτοί δεν θα έχουν θέμα.
0: Δεν υπάρχει εκεί τέτοιο ζήτημα. Πάρα πολλά και σημαντικά αυτό που ακούσαμε. Ελπίζουμε να συμφωνείτε μαζί μας και σήμερα εμείς Δευτέρα.
1: Οπότε θα αποχαιρετήσουμε με Παύλο Παυλίδη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι, ναι.
0: Θα διαλέξει ο Κωνσταντίνος πιο από αυτά που έχουμε και τι έχουμε βγάλει. Γιατί νωρίτερα είχαμε και τη Νέα Βαρβαρότητα. Έχω ή πιο άλλο
1: Το κορίτσι. Εντάξει. Με το κόκκινο παλτό.
0: Okay, διαλέγει.
1: Εντάξει, ήταν έτοιμος να πει τη Βαρβαρότητα. Βάλε Κωνσταντίνα αυτό
0: θέλει,
1: που θέλει ο Βασίλης.
0: Θέλει Εφη.
1: Εντάξει.
0: Ένα
1: βάλε τη Βαρβαρότητα.
0: Για το τέλος, όχι, όχι.
1: Το κορίτσι θα βάλω.
0: Λοιπόν, ό,τι θέλετε, γιατί πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και να ακούτε πάντα 102 FM. Γεια σας.

κορίτσι με το κόκκινο παλτό. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φύλλα ή τα πιο μπλε ήταν η θάλασσα. Το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της. Συνέχισε το δρόμο της και έτσι απλά συνέχισε.

το γλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα με

0: κολάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική Οδό με κοίταξε για λίγο. Επάνω από τον νόμο της συνέχισε το δρόμο της και έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε όχημα ταγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την έρθη στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφθεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ένα πλωτό σκάφος πυροσβεστικής από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα φλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα, προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηκαν της υπόθεσης, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψεις της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 300-350 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις, και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του, και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν είχαμε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονου, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα, και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή, βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή την επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια, έκλειγο έξω από το Τρίκαλα, στην περιοχή του Λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, ωραία. Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άσκησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενος στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε, προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση Βίκη των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρση στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μήλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν που να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στην συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Mm-hmm. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν κιόλας τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Βρήκε, καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα εινοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότερη έλεγχη στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο τον νομό Λάρισας. Ο Δήμος Κυλέδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος
9: των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιουμένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρύμου, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
10: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΠΚ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΦΠΚ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που επωδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούργιο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως, όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδο στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις. Από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδο στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΒΟΥ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις, ωστόσο από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπε, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεσαίων κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
12: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, η Ένωση, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
13: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30% και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο μινωικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσε ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές: την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του αμβρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Αμβρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα. Με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινησίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Αμβρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον αμβρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατακοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπρινα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίχτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα, μας...
2: Υπάρχει δικαστική και διαρκή προστασία του αμβρακιακού κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Λάμπρος Τζούμης μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί το ξεχνάνε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς, και είναι και τσουκτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα, αλλά δεν είναι θέμα προστήμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε, γιατί η περική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με ντρόνς στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως βγήκε και ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται ψυχασμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε mm-hmm. πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που είχαν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα είχαν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο. Οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέρα από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και ειδικευόμενους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει ορυλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι η αποσπάση μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλώματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαβές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δυνησιωτικές όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο Σάμου με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επικοντών Υπηρεσιών. Θα μας ενημέρωσε τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4-1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και τη μονάδα ιαματικής θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόλους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενο τους, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεάν επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου, που εγκαινιάστηκε χθες, σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος, κατά τη διάρκεια των εγγενείων, αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων, ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή των εισαγγελέων και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας σε ένα σπίτι ομάδας.

0: ορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 37χρονος μεταφέρει όπλο.
1: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
0: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχυράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσαν στις τσέπες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος. Η Ιωάννη Καποδίστρια από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. Στις 11 το πρωί της Κυριακής, στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα Ναυπλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, που βρίσκεται ο τάφος του, θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα τουίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι. Και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις

0: φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά, Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καλστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, τη jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων, με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα Δυτικά και τα Βόρεια και θα επιδεινωθεί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κτίριο κατέρευσε σαν χάρτινο στην Πλάκα μετά από έκρηξη πιθανόν από διαρροή αερίου. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για αγνοούμενους. Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες ανοιχτά της Μυκόνου, καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο ΕΡΤ News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ταχεράνη παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Στα ύψη παραμένουν και σήμερα οι τιμές των καυσίμων.

0: Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Με επιτυχία στέφθηκε ευτυχώς η επιχείρηση απομάκρυνσης των 29 επιβενώντων σε οχηματαγωγό πλοίο που έπιασε φωτιά το πρωί ανοιχτά της Μυκόνου. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, έδωσε στη δημοσιότητα Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ένα βίντεο μέσα από το φλεγόμενο πλοίο όπου υπάρχουν πραγματικά συγκλονιστικές σκηνές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι συγκλονιστικές και είναι δραματικές οι στιγμές που έζησαν τα 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλυε ανοιχτά της Μυκόνου. Το πλοίο είχε φύγει κατά τη διάρκεια της νύχτας από το λιμάνι του Πειραιά, είχε δέσει στο λιμάνι της Σύρου και γύρω στις 7 η ώρα το πρωί έφυγε με προορισμό τη Σάμο, ενώ 2 ώρες περίπου αργότερα έξεδωσε θύμα στην ενημερώθηκε πυροσβεστική για την κατάσταση την οποία, η οποία επικρατούσε στο πλοίο. Να πούμε ότι η πυρκαγιά χτύπησε σε φορτηγό αυτοκίνητο, σε φορτηγό που βρισκόταν στο κατάστρωμα του πλοίου και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη με αποτέλεσμα να κρυφθεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο πλοίο μέσα υπήρχαν 166 φορτηγά αυτοκίνητα και 29 γιοταχή. Στο σημείο έσπευσαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμανικού, ένα πλωτό σκάφος της πυροσβεστικής από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες, καθώς και 3 ακόμα πυροσβεστικά πλοιάρια από Λαύριο και Πειραιά, ρημουλικά καθώς και παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικά. Ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Να πούμε ότι το πλοίο κενώθηκε τελικά και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους παραπλέοντος πλοίου. Στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο, όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο Τίνου, έχουν εξεταστεί στο κέντρο υγείας του νησιού και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries τώρα, η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων έχει αναθέσει στις εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές. Πούμε βέβαια ότι η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη. Είναι δύσκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς, δυστυχώς, γιατί σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και με τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα τα οποία μεταφέρει το πλοίο, υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά εντός του πλοίου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Υποδιερεύνηση είναι τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει. 3 άτομα τραυματίστηκαν, ο ένας ήταν διερχόμενος από το σημείο ενώ η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες. Εξετάζεται η πιθανότητα η έκρηξη να προκλήθηκε από φυσικό αέριο ενώ ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα των κτιρίων ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για 2 αγνοούμενους. Να πάμε στον Κώστα Στάμου που βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης.
2: Φομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει οδός Λυσικράτους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διόροφο κτίριο. Τη φωτιά που ακολούθησε αλλά και την κατάρρευση της οικοδομής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Μία ηλικιωμένη και μία γυναίκα 50 ετών, η οποία τη φρόντιζε, η οποία έμενε στο διπλανό κτίριο, το οποίο και αυτό υπέστη ηλικίες ζημιές, καθώς και ένας άνδρας ο οποίος ήταν διερχόμενος από την οδό Λυσικράτους και τραυματίστηκε από τα θράσματα την ώρα της κατάρρευσης του διόροφου κτιρίου. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν το οποίο αποτυπώνει αυτό που περιγράφουμε από το πρωί, ότι μιλάμε για μία πολύ ισχυρή έκρηξη. Ο κοφαντικός θόρυβος, ο οποίος ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, ενώ το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που προκάλεσε υλικές ζημιές σε τζαμαρίες καταστημάτων και σε ξενοδοχεία, ακόμη και σε απόσταση περίπου 100 μέτρα από το σημείο της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτηρίου. Οπότε μιλάμε για μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Ακούγεται το ισχυρό μπαμ, σπάνε τα τζάμια. Εκείνη την ώρα, ευτυχώς, οι πελάτες του ξενοδοχείου, οι οποίοι βρίσκονται στη σάλα για το πρωινό, δεν κάθονται στα τραπέζια, οπότε δεν χτύπησαν από τα σπασμένα τζάμια και δεν κόπηκαν. Ωστόσο, τρέχουν έντρομοι και κατευθύνονται προς τη ρεσεψιόν, ζητώντας να μάθουν το τι ακριβώς έχει συμβεί, επειδή επικοινώνησα και με την ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, πω ότι οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες εδώ στην Πλάκα τρόμαξαν ότι πρόκειται για κάποια έκρηξη βόμβας και μάλιστα κάποιοι έχουν φύγει και από την περιοχή, φοβούμενοι κάποια νέα έκρηξη. Υπάρχουν από το πρωί αναφορές για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο βρισκόταν στο κτίριο το οποίο κατέρευσε. Μέχρι στιγμής στα συντρίμια και στα χαλάσματα οι πυροσβέστες δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ οι διασώστες της πρώτης ΕΜΑΚ μαζί με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι οποίοι κάνουν έρευνα στα χαλάσματα και υπάρχει μια πληροφορία ότι ενδεχομένως σε κάποιο σημείο κάτι να έχουν βρει. Δεν είναι επίσημα γνώμενοι. Οι κάτοικοι λένε πως τους είχαν δει τους ηλικιωμένους. Για αυτόν τον λόγο αυτή η πληροφορία εξετάζεται εδώ από τα στελέχη της πυροσβεστικής και οι άνδρες της πρώτης ΕΜΑΚ βρίσκονται στο σημείο στα χαλάσματα προκειμένου να βρουν κάτι. Ήρθαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Υπάρχει μια ανεβεβαίωτη πληροφορία ότι οι σκύλοι έχουν εντοπίσει κάτι και το ψάχνουν, χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτό το εύρημα που έχουν βρει και αν σχετίζεται με τους δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί.
0: Στη Νέα Υόρκη, η Αθήνα άνοιξε μέσα σε λίγες ώρες όλα τα γεωπολιτικά της χαρτιά, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, καθαρή γραμμή απέναντι στην Τουρκία και μια γεώτρηση που μπορεί να αλλάξει πολύ περισσότερα από τον ενεργειακό χάρτη. Ειδικά για την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα χωρίς να ανεβάσει τους τόνους, αλλά προβάλλοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου. Ο Χρήστος Αλκίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Με τον Πρωθυπουργό να καταστεί σαφές στην Άγκυρα, να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι πάντα θετική στο διάλογο, αλλά δεν μπορεί να διεξαχθεί αυτός ο διάλογος εν μέσω μονομερών ενεργειών και απειλών πολέμου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας μέσα από τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με στόχο την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης αλλά και την αποτροπή εντάσεων και ανεπιθυμητών κρίσεων. Επανέλαβε μάλιστα ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία, όπως επισημαίνει σε κάθε ευκαιρία το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ελλάδα, αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Κυπριακό, υπενθυμίζοντας ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κύπρου, την οποία χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επ' αυτού τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιου Κουτιέρες, για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων επανέναρξης των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και μάλιστα εξέφρασε την προσδοκία ότι οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν με τον διάδοχο, με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, με τον ίδιο στόχο που δεν είναι άλλος από την επανένωση της Κύπρου. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στην ελεύθερη, στην απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων από τα διεθνή στενά, τονίζοντας ότι η προστασία της εμπορικής ναυτιλίας αποτελεί συλλογική ευθύνη. Επίσης, αναφέρθηκε στον οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και αυτό σημαίνει ότι προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Με μια επιθετική ομιλία διάρκειας περίπου 40 λεπτών εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξαπολύοντας πειρά κατά του Ιράν, του Ερντογάν και όσων επικρίνουν την πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα. Η παρουσία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού συνοδεύτηκε από ένταση από τα πρώτα λεπτά, καθώς αρκετές αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα την ώρα που ανέβαινε στο βήμα. Τώρα, την ίδια ώρα, ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Ραχτσί. Όπως είπε στους δημοσιογράφους, το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης είναι ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
4: Σφοδρή επίθεση στις χώρες που επικρίνουν το Ισραήλ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την ώρα που ανέβαινε στο βήμα, αρκετές αντιπροσωπείες αποχώρησαν την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την αποχώρηση ηθική δηλία και υποστήριξε ότι αρκετοί από τους ηγέτες που αποχώρησαν τον ευχαριστούν κατηδίαν για την καταστροφή, όπως είπε, των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Αναφερόμενος στην Ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι ήταν μια από τις ευκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε να λάβει και υποστήριξε ότι το Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ Πολιτείες κατέστρεψαν στρατιωτικές υποδομές της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η επίθεσή του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας με αφορμή την κριτική που ασκούν στο Ισραήλ για την επικιστική πολιτική. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί αποικιοκρατίας και αναφέρθηκε στον αποικιακό ρόλο των δύο χωρών στο παρελθόν. Στράφηκε επίσης κατά του Προέδρου της Συρίας, Αχμέτ Αλ-Σαρά, κατά την αναφορά του για τα υψίπεδα του Γκολάν ως Συριακό έδαφος. Για τη Δυτική Όχθη έκανε λόγο για βίαιες ενέργειες ορισμένων επίκων, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους μια χούφτα ανήλικων προβάτων. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τες το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, είχε απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση μέσω βιντεοσκοπημένης ομιλίας από τη Ραμάλα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν του χορήγησαν βίζα για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Ο Αμπάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει πόλεμο γενοκτονίας στη Γάζα και έκανε λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή. Υποστήριξε επίσης ότι η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη επιταχύνεται και ότι αυξάνονται οι επιθέσεις επίκων, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει ένα νέο αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων. Μετά την ομιλία του Νετανιάχου, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζόρα Μαμντάνη, απάντησε σε αναφορές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι κανένα ψέμα του Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Την ίδια ώρα, έξω από την έδρα των ΗΕ, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της Ισραηλινής πολιτικής και του πολέμου στη Γάζα. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης μειώθηκαν συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και αυτή της ηθοποιού Σούζαν Σάραντον. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι έχει ζητήσει από τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν, καθώς αρκετοί συνέχισαν να μπλοκάρουν τη διασταύρωση. Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα συγκεκριμένος αριθμός των συλλήψεων. Εξαλλού, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα γείτονα και σύμμαχο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε παράλληλα ότι οι σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο προεκλογικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για σχέσεις υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό υλικό. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Τουρκία δεν έχει συμφέρον εμπλέκεται στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας και σημείωσε ότι στις δύο χώρες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν. Στο μεταξύ, σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς παρουσίασε το Ιράν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή. Όπως δήλωσε, εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν στο τέλος της 7ήμερης περίοδου και να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Αραγτζή ανέφερε ότι η πρόταση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών και ότι οι προϋποθέσεις συνδέονται με συμφωνίες τις οποίες είχαν καταλήξει δύο τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, μεταξύ των όρων που θέτει η Τεχεράνη περιλαμβάνονται η άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών ακτών, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς παραμένει δραστικά περιορισμένη από τις αρχές Μαρτίου, προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως.
0: Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ρεύματος να καταγράφει η νέα σημαντική άνοδο και το Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Κατερίνα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλησπέρα σας. Παγιωθήκαμε στα 2,20 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και στα 2,22 με 2,24 περίπου για το πετρέλαιο κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη λίγο καλύτερα. Στο 2.18 η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2.21 το πετρέλαιο, με τα προβλήματα να είναι ακόμα χειρότερα, ακόμα μεγαλύτερα στις νησιωτικές περιοχές, όπου βλέπουμε τη βενζίνη να περνά και τα 2.40, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Το νέο σοκ όμως για τους καταναλωτές έρχεται αυτή τη φορά από το μέτωπο του ρεύματος, καθώς χτες καταγράφηκε νέο υψηλό με την ηλεκτρική τιμή, η φονδρεμπορική τιμή, να διαμορφώνεται στα 213 ευρώ, περίπου 20% αυξημένη σε σχέση με την μόλις προηγούμενη ημέρα. Να πούμε ότι μεσοσταθμικά τον Σεπτέμβριο η τιμή έχει αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με τον Αύγουστο, στα 162 ευρώ έναντι 128. Ενώ αναμένεται να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όσους καταναλωτές δεν έχουν επιλέξει ένα σταθερό τιμολόγιο, ένα μπλε λεγόμενο τιμολόγιο, προκειμένου να έχουν σταθερή χρέωση. Για αυτούς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, καθώς δεν προβλέπεται και κάποια επιδότηση για το ρεύμα. Να πούμε ότι όσο μικραίνει η μέρα, όσο υπάρχουν τα προβλήματα με το πετρέλαιο και όσο ακόμα δεν έχουμε αρκετές μπαταρίες προκειμένου να αποθηκεύουμε τις ΑΠΕ, θα έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά με την τιμή του, του ρεύματος γέλη.
0: Πράγματι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Νικολάου. Τους πρώτους μήνες του 2027 θα γίνει η γεώτρηση της ExxonMobil με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου να τονίζει ότι οι στόχοι που τίθενται γίνονται πράξη. Ο στόχος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση τους πρώτους μήνες του 2027 μετά από σχεδόν μισό αιώνα παραμένει σταθερός, ανέφερε ο Υπουργός σε δήλωσή του μετά από συνάντηση που είχε με τον Τζον Αρτίλ, αντιπρόεδρο της ExxonMobil. Η γεώτρηση προγραμματίζεται στο Block Α2 στο Ιόνιο, παραχώρηση στην οποία εισήλθε η ExxonMobil τον Νοέμβριο του 2025 με ποσοστό 60%, ενώ η Energean συμμετέχει με 30% και η Hellenic Energy με 10%. Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι οι συνέπειες στην υλοποίηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων είναι κρίσιμοι και κάθε βήμα που ολοκληρώνεται ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας μας και την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων στις προοπτικές της Ελλάδας. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να σχεδιάζει μεθοδικά, να κινείται γρήγορα και να λειτουργεί με αξιοπιστία και τήρηση όλων των διεθνών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, κατέληξε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι αν υιοθετούνταν όσα ακοστολόγητα, όπως είπε, ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα υπήρχαν χρήματα για μέτρα στήριξης. Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι και πάλι μαζί μας. Χρήστο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των οικοκυριών που αναμένουμε όλοι να ανακοινώσει η κυβέρνηση, αλλά και σε άλλα σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας.
6: Το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψε ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι η Ελλάδα εκπέμπει αυτοπεποίθηση και αυτό τόνισε στην συνέντευξη που έδωσε στο ΕΡΤ News, μια αυτοπεποίθηση η οποία πορέει από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο αλλά και από τις πράξεις. Αναφερόμενο στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα. Δεν έκρυψε τα λόγια του, προέβαλε την Ελλάδα ως μια χώρα που πιστεύει στην επίλυση, παράδειγμα με την Τουρκία της μοναδικής διαφοράς που υπάρχει. Και σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τραπέζι και το Κυπριακό με μια σαφέστατη διατύπωση που αυτή έχει να κάνει ότι είναι μια τεράστια εκκρεμότητα, ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Κύπρος, με ακριβώς την ίδια κοινή θέση και επίθεση με την Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται υποκατοχή 52 χρόνια. Τώρα, ανάφερε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για το κάτω σπέλι, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για μια ομιλία στην οποία ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πολέμων με την ευρύτερη ενδυνάμωσή της πατρίδας μας δηλαδή συνολικά, και βέβαια κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφερόμενος τώρα στη βεβαιότητα του Τούρκου Προέδρου του Ταγί Περντογάν ότι η Τουρκία θα αποκτήσει τα F-35, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η στρατηγική της χώρας μας για τα εξοπλιστικά δεν εξαρτάται από την πρόοδο που έχουν άλλα κράτη μεταξύ τους σε αυτό το κομμάτι. Ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρο ότι τον Ιούλιο είχε προεξοφλήσει μια εθνική ήττα για τα F-35, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει όταν πρέπει να παρέμβει και δεν κάνει άσκοπες κινήσεις στην διεθνή σκακιέρα. Για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου και μια μέρα νωρίτερα στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και να προσθέσω εδώ ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα έχουν ορίζοντα 15 ημέρου, δεδομένου ότι είναι μια δυναμική εξέλιξη και στην κυβέρνηση θέλουν να προσαρμόζονται κάθε φορά στα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές και πώς αυτές μεταφέρονται στο ενεργειακό κόστος που πληρώνουμε όλοι εμείς.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περιοδία στη Σαντορίνη πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναντήθηκε με τον δήμαρχο του νησιού και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Βασίλη, η επίσκεψη γίνεται στον απόϊχο της έντονης κόντρας που είχαμε κυβέρνηση αντιπολιτεύσης στη Βουλή κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου για την Αλία, με την αντιπαράθεση να ξεφεύγει από το πολιτικό πεδίο και να περνά και σε προσωπικές αναφορές. Καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, Γελή. Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Σαντορίνη. Σχεδιάζουμε μια πολιτική για το ΦΠΑ που νομίζω ότι είναι δίκαιη και είπε για την περιοχή και γενικότερα για τα νησιά ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις, διότι ο όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και έτσι να έχουμε πολλές καλές θέσεις εργασίας. Αλλά αυτός είναι ο σχεδιασμός για τα νησιά. Στο μεταξύ, χθες ο κ. Ανδρουλάκης ήρθε σε σύγκρουση με την κυβέρνηση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Σκηνά, για το, όχι συνολικά για το νομοσχέδιο, αλλά για το άρθρο 74, το οποίο συγκέντρωσε τα πυρά όλης αντιπολίτευσης, πρέπει να πούμε, του νομοσχεδίου, που αφορά τις ρυθμίσεις για τους αγρότες την περίοδο 18-22. Είναι στο αλλιευτικό νομοσχέδιο που συζητείται και σήμερα, είναι καθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυση στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Είναι η επίμαχη περίοδος για την οποία ήρθε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η Εκστασική Επιτροπή για τον ΟΠΚΠ, που αποκάλυψε πλήθος παραβάσεων, έτσι, και με δηλώσεων άλλων εκτάσεων, προθέσεις με το ΦΡΑΠΕ και το ΧΑΣΑΠΗ και όλα τα σχετικά που παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκεί είπε ότι είναι ότι δεν, ο ερχομός στο Υπουργείο είναι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την αναδιάταξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Δεν έχω κανένα λόγο να περνάω ύποπτες διατάξεις, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, είπε μεταξύ άλλων ο Μαργαρίτης Συγνάς. Παρ' όλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι είναι καθημερινή πρόκληση, υπάρχει αλαζονία πλευράς κυβέρνησης, περιφρόνησης στους πολίτες και άσκησης προπαγάνδας που δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Στο θέμα παρενέβησαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Δημήτρης Νατσιός, η Ρένα Δούρου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που λέει ότι το άρθρο 74 είναι ένα ειδικό τέχνασμα σε δραστηριότητα και οικονομική εγκληματικότητα σε βάρος του δημοσίου. Πρόκειται για modus operandi, είπε, εγκληματικής οργάνωσης, αλλά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν για σκάνδαλο πίσω από αυτή τη διάταξη τη συγκεκριμένη, που ρυθμίζει έτσι όλες αυτές τις διατάξεις και για τις ύποπτες υποθέσεις της περίοδου εκείνης. Είναι μια αντιπαράθεση η οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Βέβαια σε άλλο μέτωπο, να πούμε ότι η αντιπολίτευση σήκωσε πολύ σήμερα τις δηλώσεις του κ. Κουλκουδίνα, είναι ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σε τη συνέντευξή του στο κανάλι της Βουλής είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να κάνει τις μετακινήσεις του με το αυτοκίνητο μπορεί να πάρει τα μέσα μεταφοράς, κάτι που θεωρήθηκε ως μια δήλωση που δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα έτσι, της συνέστησης για τα ζητήματα των πολιτών. Η κυβέρνηση...
0: Μάλλον άστοχη θα έλεγα.
7: Ναι, το πες πιο σωστά. Η κυβέρνηση εγκαλεί τους πολίτες για την οικονομική αδυναμία που τους προκαλεί η πολιτική της, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η εικόνα παρακμής δεν αξίζει τους Έλληνες, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς, λέγοντας ότι 24 ώρες μετά τις δηλώσεις, για αυτό που είναι αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση, άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή του κυρίου Κουλκουδίνα, ο οποίος με περισσή αλαζονία απευθύνθηκε στους πολίτες, εγκαλώντας τους ότι αν δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και τους εγκαλεί για αυτή την οικονομική αδυναμία. Η κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει, δεν βρήκε ούτε δύο λόγια αποδοκιμασίας, ούτε καν για τον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που έχουμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες και λέγοντας ότι αυτή είναι η εικόνα παρακμής που δεν αξίζει τους Έλληνες. Και ο Νίκος Παπάς από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο και επιμένει στη γραμμή Κουλκουδίνα, λέγοντας ότι καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καθημερινές είναι οι αποκαλύψεις για το τι συνέβη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια του ιατρείου, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Όπως φαίνεται, σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, καθώς άλλα κατέθεσαν στην αρχή οι υπάλληλοι του ιατρείου του Κολωνακίου και άλλα φαίνεται να λένε τώρα. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ.
1: Είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Συνεχώς έρχονται μάρτυρες προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή, όπως οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Χθες λοιπόν κατέθεσε μία νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία μίλησε στον ανακριτή για χορήγηση μέθη στο Γιώργο Μαζωνάκη και κατέθεσε πως ήταν εκείνη η οποία κάλεσε την αναισθησιολόγο για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και στην αστυνομία, όπου στην αστυνομία είχε καταθέσει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι, ενώ όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες χθες τον ανακριτή, προφυλακισμένη ιατρός είχε δώσει οδηγίες στις υπαλλήλους τι να καταθέσουν έτσι ώστε να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή μεταξύ τους. Η μάρτυρας στην κατάθεσή της επίσης είπε ότι την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης γινόντουσαν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε δύο δωμάτια. Στο ένα δωμάτιο ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με την κατηγορούμενη ιατρό, φέρεται να κατέθεσε, και στο άλλο δωμάτιο ήταν μια άλλη γυναίκα ασθενής, στην οποία ήταν δίπλα η νοσηλεύτρια, η οποία κατέθεσε χθες ως μάρτυρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 58χρονο προφυλακισμένο ιατρό, η νοσηλεύτρια φέρεται να κατέθεσε ότι πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι το οποίο έχει υποστηρίξει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Μέχρι σήμερα μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Ωστόσο, αυτό που έχουμε σαν πληροφορία είναι ότι ο 58χρονος θα ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμού με βραχιολά, και αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή.
0: Για την υπόθεση Μαζωνάκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης δήλωσε πως η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα και κατέθεσε όγκο στοιχείων στον ανακριτή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για τα παράνομα κέντρα αισθητικής δεν υπάρχουν καταγγελίες στην αστυνομία. Είναι υγειονομικό το θέμα και θα ασχοληθούν το Υπουργείο Υγείας και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2: Η υποδιέθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή, και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
0: Συνελήφθη μετά την παρέμβαση του εισαγγελέου 36χρονος Τούρκος που κατηγορείται για διακίνηση βαρέως οπλισμού και αρχικά είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται. Να πάμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Μετά την ανατροπή της απόφασης ανακρίτριας του εισαγγελέα να αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο 36 χρόνων, ένας Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, για τη διακίνηση βαρέως οπλισμού. Τελικά συνελήφθη ύστερα από το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και την προηγηθήσα παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών, ο 36χρονος χθες το βράδυ, με ένταλμα που είχε εκδοθεί μετά το βούλευμα, και συνελήφθη σε σπίτι ομοεθνήτου στην περιοχή της Καβάλας. Αυτό, όπως άφηναν να εννοηθεί οι ιδιωτικές αρχές, είναι ενδεικτικό ότι δεν θα τηρούσε τους όρους που του είχαν επιβληθεί της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 3 φορές το μήνα. Άλλωστε, ο 36χρονος, σύμφωνα με την απολογία του ίδιου, είχε πει ότι τα όπλα θα κατευθύνονταν σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης της χώρας του που δράει και στην Ελλάδα. Εξακολουθεί να αναζητείται ο 30χρονος Έλληνας, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα ίσως και ορών η σύλληψή του από την αστυνομία.
0: Σήμερα όμως, Κώστα, απολογούνται και οι 3 από τους 5 συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων χωρίς ΦΠΑ.
3: Ναι, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των απολογιών των 3, πρόκειται για το διαχειριστή και τους 3 που χαρακτηρίζονται αχυράνθρωποι στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Ο ένας, ο διαχειριστής, ομολόγησε εν μέρει ότι ήταν ο ίδιος μπροστινός κάποιων εταιριών με σκοπό να μην καταβάλλεται το ΦΠΑ, αλλά είπε ότι έθεσε θέση ανάγκης γιατί αντιμετώπιζε πολύ, πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ οι άλλοι δύο, και αυτοί φέρονται να ομολόγησαν ότι για τα χρήματα τα οποία εισέπραταν γίνονταν ιδρυτές, ιδιοκτήτες τέτοιων εταιριών. Εγώ θυμίζω ότι από το 2022 ως το 2026, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διοξεργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, οι συγκεκριμένοι δεν κατέβαλαν ΦΠΑ για διακίνηση για πώληση προϊόντων γενικού εμπορίου ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι δύο χαρακτηριζόμενοι αχυράνθρωποι φαίνονται να οφείλουν στο δημόσιο ποσό μεγαλύτερο των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει αποφασιστεί η ποινική τους μετακίνηση. Είναι αρκετή ώρα που έχουν ολοκληρώσει και τη διαδικασία της ακρόασης από τον εισαγγελέα. Περιμένουμε την απόφαση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα όταν δύο άτομα επιχείρησαν να ξεφύγουν με αυτοκίνητο από την αστυνομία μετά από απόπειρα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Να πάμε στα Τρίκαλα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Καλό σας μεσημέρι. Από τα Τρίκαλα, πολύ σωστά, προηγήθηκε η απόπειρα απάτη σε βάρος μιας 86χρονης ηλικιωμένης στην Πεύκη Καλαμπάκα του Δήμου Μετεώρων. Τα δύο άτομα την προσέγγισαν στο σπίτι της με το πρόστιμο ότι τα χρήματα τα οποία είχε φυλάξει σε συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού της δεν είχαν καμία αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα. Πραγματικά απίστευτο, την έπεισαν ότι έπρεπε να βγάλει τα χρήματα εκτός σπιτιού, ωστόσο εκείνη την ώρα που τα έβγαζε είχε πέρασει από το σημείο η ανιψιά της, η οποία είδε τις ύποπτες κινήσεις των δύο συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίοι κατάπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε, όπως πολύ σωστά είπες, η κινηματογραφική καταδίωξη, γιατί ενημερώθηκε αμέσως το αστυνομικό τμήμα του Δήμου Μετεώρων. Συμμετείχαν σε αυτή άνδρες της ομάδας βίας, καθώς επίσης και περιπολικά. Αρχικά εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δύο απατεώνων στην περιοχή του Μουργκανίου και μετά από πραγματικά μία κινηματογραφική καταδίωξη τους συνέλαβαν στην περιοχή του Λόγκου στο ύψος των Διωδίων επί του Ε65. Να πούμε βεβαίως ότι συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και τον ανακριτή για τα περαιτέρω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές των δικαιούχων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις ως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν αποτελεί κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα. Μέσω της δράσης παρέχεται προσωπική βοήθεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε δικαιούχου, ενώ το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται από 416 έως 1.939 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την κατηγορία υποστήριξης που θα προκύψει από την αξιολόγηση. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχουν ηλικία από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη ώστε 75 για συγκεκριμένες περιπτώσεις, να διαθέτουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67%, να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι το βασικό εισοδηματικό όριο για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 35.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό και αυτό προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 17.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος όταν πρόκειται για νοικοκυριό με έναν μόνο ενήλικο και 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος. Συνεχίζονται οι εργασίες πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο βασικό τμήμα της δεύτερης φάσης. Πρόκειται για το σημείο από τη Μητροπόλεως μέχρι την Προξένου Κορομιλά, εκεί όπου θα δημιουργηθεί η πλατεία Μητρόπολης. Το ρεπορτάζ έχει η Ειρήνη Γκέλη.
5: Πυρετόδηση εργασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη συνέχιση πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων από τη Μητροπόλεως μέχρι και την Προξένου Κορομιλά προβλέπεται η κατεδάφιση του τυχείου πέριξ του Ιερού Ναού Γρηγορίου Παλαμά μετά τη συμφωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο για τη διαμόρφωση της νέας πλατείας Μητρόπολης. Αυτό το διάστημα σε εξέλιξη είναι οι εργασίες στο νοτιότερο τμήμα του άξονα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφόρο Νίκης. Σύμφωνα με τους μελετητές, ένας αρμός ποταμός θα διατρέχει το τμήμα από την οδό Μητροπόλεως μέχρι και την Προξένου Κορομιλά και θα καταλήγει σε μια κρίνη πόσιμου νερού. Ταυτόχρονα θα τοποθετηθούν μια σειρά από φωτεινές στήλες στο κέντρο κατά μήκος της πλατείας. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο τμήμα από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Μητροπόλεως έχει χαρακτήρα εμπορικού πεζοδρόμου ως συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου τμήματος από τη Μακέζη Κίνγκ μέχρι και την Τσιμισκή. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες για τη β' φάση της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου. Στο μεταξύ, ένα νέο βήμα στο σχεδιασμό για την ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης ανοίγει με τη δημόσια διαβούλευση για την αρχιτεκτονική πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της πόλης. Η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, φορείς και μέλη της επιστημονικής κοινότητας να καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το σχεδιασμό πριν από την επόμενη φάση του εγχειρήματος. Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου.
0: Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων στην ανατολική ακτή της Θεσσαλονίκης, στην οποία παρατηρείται διάβρωση από τους νέους επιβάτες μέχρι και την Περαία, επισήμανε μιλώντας στο σταθμό μας ο καθηγητής γεωμορφολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Βουβαλίδης. Ο καθηγητής εξήγησε ότι αυτή η δυναμική εξελίσσεται τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί ταχύτατα.
6: Η ακτογραμμή δεν είναι κάτι σταθερό, είναι ένα δυναμικό όριο. Εξαρτάται δηλαδή από το αν θα διαβρώνεται ή θα αποτίθενται υλικά σε αυτήν, εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες, οι οποίες μπορούν μέσα στον χρόνο να μεταβληθούν. Αυτό έχει συμβεί και στην παραλία από την Περαία μέχρι το Μεγάλο Έμβολο. Υπάρχει μία κατασκευή η οποία εμποδίζει την παράκτια μεταφορά της άμμου, με αποτέλεσμα το δυτικό τμήμα της ακτογραμμής να έχουμε συσσόρευση άμμου, ενώ αντίθετα στο ανατολικό τμήμα της ακτογραμμής να έχουμε λιγότερη άμμο, η οποία απομακρύνεται και από τα κύματα και κατ' επέκταση διάβρωση. Στην παρούσα φάση μιλάμε για ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία όμως είναι δεδομένη πλέον στις μέρες μας. Όλη η Ελλάδα ζει και οικονομικά αναπτύσσεται τουριστικά στην παράκτεια ζώνη, άρα η ανθρώπινη παρέμβαση τη θεωρώ δεδομένη. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε και να προσπαθήσουμε με καλύτερο τρόπο είναι πώς θα διατηρήσουμε τις ακτογραμμές μέσα από μια διαδικασία συντήρησης, μελετών, έργων αν χρειαστούν, στην καλή κατάσταση την οποία θέλουμε. Το φαινόμενο εξελίχθηκε μέσα στις τελευταίες δεκαετίες από την κατασκευή του αλληλευτικού καταφυγίου στους νέους επιβάτες. Όμως έρχεται κάποια στιγμή η οποία το φαινόμενο εξελίσσεται πιο γρήγορα, διότι τα κύματα τα οποία έρχονται από βορρά, γιατί στην περιοχή εκεί δεν έχουμε άλλα κύματα, βόρεια-βόρειο-δυτικά, τα κύματα αυτά αντανακλώνται σε κάποια κατασκευή που βρίσκεται κοντά στην παραλία, γιατί δεν υπάρχει μεγάλο εύρος παραλίας, οπότε να αποσβαίνονται πάνω σε αυτήν, και εκεί έχουμε μια ακόμα πιο έντονη διάβρωση. Οπότε, επειδή τώρα βρισκόμαστε στο πολύ όριο, μπορεί κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα να ενεργοποιηθούν ταχύτατα.
0: Οι εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν στο επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή που θα γίνει απόψε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσιοτεχνολογίας Νόησης. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο καθηγητής φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Παπάς, που είχε αναλάβει το συντονισμό της βραδιάς και με αφορμή το θέμα της επικαιρότητας με το παράνομο ιατρείο του Κόλωνα Κίο που κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, αναφέρθηκε στο χάσμα ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και το ευρύ κοινό, καθώς και στους κινδύνους της παραπληροφόρησης.
7: μας προβληματίζει αρκετά. Αν και ήταν η απόφασή μας πριν από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, ήταν μία από τις θεματικές που θέλαμε, ας πούμε, έτσι, να ακουμπήσουμε στην εκδήλωση που θα κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, μία από τις εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα είναι και μία συζήτηση γύρω από το θέμα της επικοινωνίας της επιστήμης και το πώς το κοινό πρέπει να παίρνει την πληροφορία σχετικά με την επιστήμη από τα διάφορα μέσα που παρέχουν αυτή την πληροφορία, πώς να την αξιολογεί ενδεχομένως και να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι πιθανό, ορθό ή τέλος πάντων προβληματικό ενδεχομένως και να μπορεί να κρίνει και από μόνος του. Κάποιοι τομείς, ας πούμε, της επιστήμης που είναι πολύ πιο κοντά μας, όπως είναι για παράδειγμα θέματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική και όλα αυτά, ή θέματα υγείας, προφανώς βλέπουμε, είναι εύκολο να δούμε πόσο άμεσα μπορεί να επηρεάσουν, ας πούμε, την καθημερινότητά μας. Ακόμα και θέματα τα οποία μας νοιάζουν πιο μακρινά ή πιο θεωρητικά, και αυτά έχουν επιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η μελέτη του κλίματος και όλα αυτά, κάποτε θα μπορούσε να πει κανείς είναι ακαδημαϊκά. Αλλά στην πράξη, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι μας ακουμπάνε και πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Προβλήματα με τη μειωμένη παραγωγή αντιμετωπίζουν για άλλη μια χρονιά η μυλοπαραγωγή της Καστοριάς, αυτή τη φορά λόγω παγετού, ενώ ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εργατικών χεριών και το ζήτημα της ανοιχτής τιμής. Να πάμε στην Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου σε τροχιά συγκομιδής βρίσκονται τα περίφημα κόκκινα μήλα της Καστοριάς, με τους μυλοπαραγωγούς περιοχής να βρίσκονται ωστόσο σε απόγονο σε απέναντι σε πολλαπλές προκλήσεις. Η ποιότητα της φετινής παραγωγής έχει δεχτεί πλήγματα εξαιτίας του παγετού και των έντονων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αφήνοντας εμφανή τα σημάδια τους. Παράλληλα, Ειρήνη, το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης και της κατακόρυφης αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης, με το μεγαλύτερο όμως αδιέξοδο για τους καλλιεργητές να παραμένει η δραματική έλλειψη εργατικών χεριών, καθώς, όπως καταγγέλνουν και οι ίδιοι, αδυνατούν να βρουν το απαραίτητο προσωπικό για να συγκομίσουν εγκαίρως εισοδιά τους. Αναμένουμε τώρα να δούμε μετά και τη συγκομιδή τι θα αποδώσει η φετινή εισοδιά και πώς για αρχή θα γίνει η συγκομιδή της φετινής εισοδιάς, εφόσον οι καλλιεργητές, οι μυλοπαραγωγοί δεν βρίσκουν χέρια, εργατικά χέρια, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρή. Στον διεθνή χώρο θα πάμε και πάλι για τη συνέχεια και θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις με τη βοήθεια της Ειρήνης Γκέλη που είναι μαζί μας στο στούντιο και να ξεκινήσουμε, Ειρήνη, από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε την οριστική απόφαση του να χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα τις επιτρέψουν να κατασκευάζει αντιεροπορικούς πυράβλους Patriot.
9: Έτσι ακριβώς, καλησπέρα σας, τους οποίους ζητά το Κίεβο για να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς
0: βαλιστικούς. Εδώ και πολύ καιρό.
9: Ακριβώς, πάρα πολύ καιρό. Τώρα να πούμε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής WhatsApp ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν να φιλοξενήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μια τριμερή συνάντηση με Ουκρανία και Ρωσία για να συζητήσουν τις προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που μένεται εδώ και σχεδόν 4,5 χρόνια. Να σας πω ότι νωρίτερα το Κρεμλίνο δήλωσε ότι μια τριμερή συνάντηση Ηνωμένων Πολιτείων, όπως είπαμε, Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να γίνει σύντομα, να πραγματοποιηθεί. Βέβαια, ο Πεσκόφ, που είναι εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, πηγές του Reuters αναφέρουν ότι απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε συνάντηση χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner.
0: Είδαμε ότι είπαν στο Ζελένσκι και οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν θα πήγαινε στη Μόσχα για να κάνει αυτή την συνάντηση και ο ίδιος απάντησε μόνο πάνω σε πύραυλο. Ήταν χαρακτηριστική η απάντηση, με το Κρεμλίνο να κοροϊδεύει μετά αυτή την ατάκα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα όχι μόνο επικινδυνότητας μιας επίσκεψης του εκεί, αλλά και θα έδειχνε ότι υποχωρεί το Κρεμλίνο και πάει το Κίεβο και πηγαίνει στο Κρεμλίνο.
9: Πραγματικά έτσι θα ήταν τα πράγματα. Ναι, έχει ξανατεθεί τέτοιο θέμα. Εξάλλου, αυτό που είπες είναι το σημαντικότερο, θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο είτε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν να πάει στην άλλη πλευρά, στην Ουκρανία, είτε για τον πρόεδρο της Ουκρανίας να πάει στην Ρωσία.
0: Mm-hmm. Έχουμε όμως αλλεπάλληλες επιθέσεις εκατέρωθεν και δυστυχώς έχουμε 8 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και ένα παιδί, σε ουκρανική επίθεση με ντρόν.
9: στην ρωσική περιφέρεια Ουλιάνοσκ, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Επίσης, στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ, ένας άμαχος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε όταν ένα ουκρανικό ντρόουν έπληξε στη διάρκεια της νύχτας ένα φορτηγό.
0: Τώρα, στο Ισραήλ συνεχίζονται και εκεί οι επιθέσεις. Είχαμε δύο στρατιώτες νεκρούς στη Γάζα όταν εξεράγει από λάθος Ισραηλινό ντρόουν.
9: Ναι, είναι μια περίεργη ιστορία. Τώρα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο αυτών των δύο στρατιωτών στη λωρίδα της Γάζας. Με έναν αξιωματικό όμως να διευκρινίζει ότι σκοτώθηκαν όταν εξεράγει από λάθος Ισραηλινό ντρόουν. Τι συνέβη? Στη διάρκεια επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας χθες το απόγευμα, ένα στρατιωτικό Ισραηλινό ντρόουν κατέπεσε, χωρίς όμως να εκραγεί, κοντά σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο. Οι δύο στρατιώτες πλησίασαν το ντρόουν, το οποίο όμως εξεράγει αμέσως μετά. Και έτσι λοιπόν αυτά τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους.
0: Να πάμε τώρα και στο Πακιστάν. Η κυβέρνηση, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο γειτονικό Αφγανιστάν για μια ακόμη φορά.
9: Ναι, και ένας κάτοικος της Κανταχάρ, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώτος των Ταλιμπάν, είπε στο γαλλικό πρακτόριο ότι η δεύτερη μεγαλύτερη αφγανική πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας είναι άμεσα σε αυτές που χτυπήθηκαν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν προχώρησαν σε πλήγματα μέρος σκάφη και ντρόουν στο Αφγανιστάν σε αντίπεινα για την παρίσφυρση 23 ντρόουν που είχαν σταλεί από το αφγανικό έδαφος και παραβίασαν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό τουλάχιστον είπε ο Πακιστανός Υπουργός Πληροφοριών.
0: Και να κλείσουμε με δύο πολύ σημαντικές επισκέψεις. Αφενός αυτή του Προέδρου της Κίνας, τον οποίο με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια υποδέχθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια για δείπνο στον Λευκό Οίκο, και μετά θα πάμε να δούμε και τη δεύτερη.
9: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Λευκό Οίκο. Εκεί τι έγινε? Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον Κινέζο πρόεδρο ένα περίτεχνο δώρο κατά τη διάρκεια του επισήμου δείπνου. Έτσι, του έδωσε ένα γλυπτό φαλακρού αιτού, του πτηνού δηλαδή που αποτελεί και το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ. Μάλιστα, το δώρο αυτό αποκαλύφθηκε ενώπιον των υψηλών προσκεκλημένων στο χθεσινό δείπνο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το γλυπτό συμβολίζει το ελεύθερο και ακμάζον πνεύμα της Αμερικής, και είπε μάλιστα ότι στο σχεδιασμό του γλυπτού συμμετείχαν τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, η Μελάνια Τραμπ.
0: Φαντάζομαι όχι πρακτικά, με το πνεύμα τους.
9: Με το πνεύμα τους. Θα τους είπα

0: συστήματα, λέει, δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Και είπε βέβαια ότι ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα και απευθυνόμενο στον Κινέζο ομόλογό του είπε ότι μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίσουμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές.
1: Θέλω λεπτομέρειες για το δείπνο.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια μακρά λίστα προσκεκλημένων. Περισσότερα από 100 άτομα ήταν σε αυτή τη λίστα, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι διευθυντές, σύμβουλοι εταιριών τεχνολογίας και επιχειρήσεων. Μαρκ Ζούκεμπεργκ της Meta, ο επικεφαλής της OpenAI, ο Sam Altman, ο πρόεδρος της Amazon και ιδρυτής βέβαια, ο Jeff Bezos, ο Elon Musk, φυσικά, δεν λείπει ποτέ από τις γιορτές, του Donald Trump. Και εδώ να σου πω για τη διακόσμηση λιγάκι δύο πράγματα της αίθουσας. Έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια μίξη αμερικανικών και κινέζικων παραδόσεων. Δηλαδή, τα τραπέζια ήταν στολισμένα με κόκκινα λινά, μεντάλες. Επίσης, υπήρχαν πάνω ανθοφόρα φυτά. Υπήρχε μια συλλογή από πορσελάνινα κοσμήματα που είχε παραγγείλει η Νάνση Ρίγκαν το 1981. Και όπως είπε, αυτές οι λεπτομέρειες συνδυάζουν την κινέζικη τέχνη και την αμερικανική παράδοση. Αυτό τα είπε ο Λευκός Οίκος για να δείξει πόσο κοντά ήρθαν οι δύο λαοί.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τον Πάπα Λέοντα το 14ο που έφτασε στη Γαλλία χθες για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη.
0: Το αεροπλάνο του προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στο αεροδρόμιο Ορλί κοντά στο Παρίσι. Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν μαζί με την Μπριζίτ Μπαρτόν, την Μακρόν, τι είπα.
1: Μπριζίτ Μπαρτό είπε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν έπεσα κοντά μόνο στο όνομα. Ναι. Δεν μοιάζουν πολύ. Με την Μπριζίτ Μακρόν, λοιπόν, ο προκαθήμενος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας θα εκφωνήσει την πρώτη ομιλία στο Μέγαρο των Ηλυσίων αργότερα, σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα, το πρόγραμμα του Ποντίφικα περιλαμβάνει στάσεις στο Παρίσι, στο περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης, στη νοτιοδυτική Γαλλία, στη Μέτς, κοντά στα γερμανικά σύνορα. Στο επίκεντρο του προγράμματος του Πάπα είναι οι συναντήσεις φυσικά με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπαμε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, και με το προσωπικό της έδρας της UNESCO, του οργανισμού του ΟΗΕ για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Και θα ηγηθεί επίσης προσευχή στον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, στην πρώτη επίσκεψη Πάπα στο μνημείο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είχε καταστρέψει το γοτθικό αριστούργημα. Mm-hmm. Και το Σάββατο θα επισκεφθεί την Μεζόν Μπακίτα, κέντρο υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης μεταναστών στο Παρίσι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη.
2: Αθλητισμός.
1: Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα του ποδοσφαίρου που με ανατροπή στο 95 νίκησε τη Σερβία με 2-1 στην πρεμιέρα του Nations League. Έχουμε όμως παράλληλα και μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση από το χώρο του μπάσκετ αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Μαζί μας ο Κώστας Κούσης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, να ξεκινήσουμε από αυτή τη θλιβερή είδηση. Σε ηλικία 77 ετών έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας προπονητής που αγαπήθηκε πολύ από όλους τους αγωνιστές.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά.
3: Βεβαίως, ιδιαίτερα. Ήταν από τους κύριους που λέμε στον αθλητισμό και βέβαια μεγάλος δάσκαλος του μπάσκετ. Ξεκίνησε από τον Όλυμπο στις 40 εκκλησίες ως αθλητής, συνέχισε στο Δημόκρητο. Από το Δημόκρητο ξεκίνησε και η προπονητική του καριέρα, όπου μετά προχώρησε στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στην ΑΕΚ, στο Μαρούσι.
1: Είναι και το Μακεδονικό.
3: Και στο Μακεδονικό. Είναι ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε πάγκους ομάδων της Α κατηγορίας, είτε αυτή λέγεται Α Εθνική, είτε Α1, είτε τώρα Greek Basketball League. Πάνω από 700 παρουσίες και ο τρίτος πολυνίκης προπονητής πίσω από τον Γιάννη Ανίδη και τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Έγραψε τη δική του ιστορία, πολύ αγαπητός στους αθλητές του, σε συναδέλφους προπονητές, σε όλο τον μπασκετικό χώρο. Δυστυχώς έφυγε σήμερα ο Σούλης Μαρκόπουλος, μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στο ποδόσφαιρο.
1: Θυμάμαι εκείνη την ιστορική νίκη του ΠΑΟΚ με την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς πριν από 30 χρόνια.
3: Βεβαίως, το 1994, τότε που ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Στεφανέλ και βεβαίως έπαιξε και πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Ήταν από τις εμφανίσεις που λένε ότι είναι από τις καλύτερες του ΠΑΟΚ όλων των εποχών, ιδίως μέσα στην Ιταλία, με προπονητή τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του αυτή η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994. Mm-hmm. Τώρα, πάμε στο ποδόσφαιρο.

0: Δόσορο, η εθνική μας πράγματι ήταν εξαιρετική χθες, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, με ανατροπή κέρδισε τη Σερβία. Έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίτευξη του πρώτου στόχου, που είναι τουλάχιστον η τρίτη θέση στον όμιλο, στην πρώτη κατηγορία στο Nations League. Και μάλιστα ήρθε με ανατροπή με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο του Τζόλι και του Δουβίκα. Μια επιτυχία που πανηγυρίζεται, αλλά όχι βεβαίως πολύ, δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, γιατί την Κυριακή δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας, δύσκολο βεβαίως, ακόμη πιο δύσκολο, με τη Γερμανία στο Augsburg, 10 παρατέταρτο η σέντρα. Η εθνική μας, η οποία όπως είπαμε έχει αντικειμενικό στόχο την τρίτη θέση, να περάσει έστω τη Σερβία, και έτσι θα μπορέσει να καταλάβει και μια καλή θέση για την κλήρωση στο πρώτο ποτ, όπως λένε χαρακτηριστικά, στην πρώτη κληρωτίδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και βεβαίως θα δούμε αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρει την μεσοεπιθετική κυρίως γραμμή. Πάντως η εμφάνιση ήταν εξαιρετική, η εθνική μας είχε πολλές ευκαιρίες. Ένα καλό μάτς όπου και οι Σέρβοι είχαν τις δικές τους ευκαιρίες. Και είπαμε βέβαια για τον αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μπάσκετ επιστρέφουμε. Χθες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπήκαν με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Εντυπωσιακές νίκες με διαφορά. 91-72 ο Παναθηναϊκός στην Παρή. 86-109 ο Ολυμπιακός μέσα στην Ισπανία, την Μπασκόνια. Με το δεξί οι ομάδες μας έδειξαν ότι πράγματι θα είναι και φέτος πρωταγωνίστρες στην Ευρωλίγκα μετά τις εμφατικές νίκες τους. Έκπληξη βεβαίως για την Μπάγερ Μονάχου, η οποία κέρδισε την Χαποέλ, και φυσικά για την Ντουμπάι, η οποία είναι ανερχόμενη δύναμη, κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα στην Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και την Πελοπόννησο, αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία, ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά υπηρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο. Αύριο στα βόρεια αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη βόρειο-ανατολική θυελώδης έως 7 μποφόρ. Την Κυριακή αρχικά αναμένονται ισχυρές βροχές στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και τους 26 με 27 στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική ισχυρή έως θυελώδης και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ από μεταβλητές διευθύνσεις.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας. Άρση ασυλίας για Παύλο Πολάκη, όχι για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο, από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει στο Κίεβο τις απαιτούμενες άδειες για την παραγωγή Patriot, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Μια τριμερή συνάντηση με Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να πραγματοποιηθεί σύντομα, λέει η Ρωσία. Πληροφορίες για 5 αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρευσε το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ένας περαστικός είναι ελαφρά τραυματίας. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 37χρονος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ολοκληρώνει τη χνηλάτιση για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Θρήνο στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Επόμενη ενημέρωση σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: αλλιώς υπολογίζαμε το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, το τελείωμα της εβδομάδας Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026, αλλιώς μας τα έφερε η μοίρα, ενώ είχαμε βεβαίως πρόθεση να ασχοληθούμε με την πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι και ένα σπουδαίο διπλό. Σήμερα, παρά τον ήλιο, ένα σκουροπέπλο έχει σκεπάσει την Θεσσαλονίκη, καθώς έφυγε από την ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, σκορπώντας τη θλίψη και το πένθος όχι μόνο σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ειδικότερα, καθώς είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν και δούλεψαν σε όλες τις μεγάλες ομάδες και τις μικρότερες ομάδες αυτής της πόλης. Δούλεψε στον ΠΑΟΚ, δούλεψε στον Άρη, δούλεψε στον Ηρακλή, δούλεψε ακόμα και στον Μακεδονικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ σπάνιο το γεγονός ότι όποιον κι αν πάρεις, όποιον κι αν έπαιρνες από και χθες και προχθές και τους προηγούμενους μήνες και τον ρωτούσες για το ποιόν του ανθρώπου, κανένας, μα κανένας, δεν είχε να σου πει μια κακή κουβέντα για το Σούλη Μαρκόπουλο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ από τη μικρή εμπειρία που είχα, βλέποντας τον φυσικά στα παρκέ, αλλά μαζί του εννοώ να συνομιλήσω, ήταν ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντας σήμερα τους επικηδείους που φιλοξενούνται σε διάφορα ειδησιογραφικά και μη site, για το ποιόν του χαρακτήρα, για το γεγονός ότι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ξέραν πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς περίμεναν αυτή τη μέρα για να τα δώσουν δημοσιότητα. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ίσως θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να αναδειχθεί αυτή η προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Η προσωπικότητα η οποία, καλώς ή κακώς δεν το εξετάζουμε, έμεινε πιστή επαγγελματικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μεγαλουργώντας με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είχε κάνει καριέρα και σε ομάδες της Αθήνας, με πάρα πολύ καλά νούμερα και με μία καλή κουβέντα στα στόματα όλων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, το δανείζομαι, το άκουγα σε μια συνέντευξη, ότι δεν έχει ακούσει δημοσιογράφος το Σούλη Μαρκόπουλο μετά από τόσα χρόνια μπάσκετ να βρίζει. Μία φορά να βρίζει, δεν τον είχαμε ακούσει, έλεγε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφος σήμερα το πρωί, του αθλητικού βεβαίως, και το δανείζομαι γιατί μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι ενδεχομένως το στοιχείο το οποίο μου επιβεβαιώνει όλα τα καλά τα οποία ακούγονται για το χαρακτήρα του Σούλη Μαρκόπουλου.

0: Για αυτή λοιπόν την ξεχωριστή προσωπικότητα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν αθλητή που διατέλεσε για πολλά χρόνια αρχηγός του ΠΑΟΚ. 24 σχεδόν χρόνια ήταν με την φανέλα των Ασπρόμαυρων. Φυσικά έχει περάσει και από άλλες ομάδες, από Ηρακλή, Ιωνικό, ΕΑ Πατρών, Κεραυνός Αιγίου, Περιστέρη, ΚΑΟΒ, Ίκαρους, Ίκαρη Σερών, Κολοσσό Ρόδου. Φυσικά μέλος και της εθνικής ομάδας. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ήταν με τον Δικέφαλο, 24 περίπου χρόνια, κάνοντας το πρώτο του συμβόλαιο το 2012 και ζώντας από κοντά έτσι και υπό τις οδηγίες του Σούλη Μαρκόπουλου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για τον Σούλη Μαρκόπουλο είναι ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Κύριε Μαργαρίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον coach Σούλη, δεν υπάρχουν λόγια τέτοιες στιγμές. Mm-hmm. Δυστυχώς τον χάσαμε. Ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έδινε τα πάντα για τους γύρω του και σίγουρα ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος έχει δώσει στο μπάσκετ πάρα πολλά πράγματα, έχει δώσει όλο του το είναι. Και προσωπικά σε μένα θα έλεγα ότι ήταν ο προπονητής ο οποίος μου έδωσε τον χώρο και τον χρόνο να παίξω στην Α1 και πόσο μάλλον με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Συλληπιτήρια να πω στην οικογένειά του, δύναμη να έχουν, να ζήσουν, να το θυμούνται.
1: Υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό το οποίο, κύριε Μαργαρίτη, δεν θα ξεχάσετε ποτέ από την παρουσία σας, ως παίκτης βεβαίως εσείς, στις ομάδες στον ΠΑΟΚ του Σούλη Μαρκόπουλου?
2: Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την συμπεριφορά του απέναντι στο πρόσωπό μου και το πώς μου μιλούσε και πώς μου μετέδιδε όλα αυτά που ήθελε να κάνω μέσα στο γήπεδο, και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί με βοήθησε και προσωπικά. Ο χαρακτήρας του με το χαρακτήρα μου ταιριάξανε πάρα πολύ και με βοήθησε και εμένα για να βγάλω τον καλύτερο με αυτό στο γήπεδο. Οπότε ο coach με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Μαρκόπουλος, αν ήξερε κάτι, ήξερε να φτιάχνει ομάδες, το πρώτο, και το δεύτερο, προετοίμαζε την ομάδα του πάρα πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα της εποχής, βεβαίως, τόσο αυτός όσο και το δικό του team. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά του εσείς προφανώς τα έχετε ζήσει κιόλας, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως τα έχω ζήσει. Το χαρακτηριστικό του ήταν η πάρα πολύ δουλειά που έκανε. Πήγαινε πάρα πολύ το πρωί στο γήπεδο και έφευγε τελευταίος μετά την προπόνηση. Προετοίμαζε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, ήξερε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και μας τα μετέδιδε για να μπορούμε και εμείς να τα αφομοιώσουμε και να τα βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά μια πραγματικότητα. Οπότε το επιβεβαιώνω κι εγώ.
0: Τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια που ήσασταν παράλληλα στην ομάδα? Γιατί ήταν χρόνια που κληθήκατε έτσι δύσκολα μεν, αλλά και η ομάδα κατάφερε πάλι να σταθεί στα πόδια της. Ήταν μια δύσκολη έτσι περίοδο.
2: Θυμάμαι ότι με τον coach γινόταν ομάδες παρόλο τα μικρά budget που είχε ο ΠΑΟΚ, όσο ήταν ο coach. Είχε τα ενία της ομάδας ο coach, τα μικρά budget που μπορούσαν, παρόλο που είχαμε μικρό budget, φτιάχναμε ομάδες πολύ, πολύ δυνατές και καταφέρανε να κερδίσουν πολλά μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της τότε εποχής του ΠΑΟΚ, mm-hmm. την οποία ο coach, παρόλο με μικρό budget, έφτιαχνε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και διεκδικούσαμε αρκετά πράγματα. Αυτό το πράγμα μου είναι στη μνήμη μου πολύ ζωντανό.
1: Επειδή η παρουσία σας, η παράλληλη, όπως είπε και η Σμαρό, είναι πολυετής, ήταν πολυετής, σας εξέφρασε ποτέ κάποιο παράπονο, όχι τόσο προσωπικά απέναντι στο δικό σας πρόσωπο ή στην δική σας προσπάθεια ή στη δική σας αγωνιστική παρουσία, όσο γενικότερα κάποιο παράπονο μπασκετικής φύσεως, προσωπικής φύσεως? Γιατί έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε για τίποτα αυτός ο άνθρωπος, διαβάζοντας σήμερα για τον Σούλη Μαρκόπουλο και το ποιος πραγματικά ήτανε.
2: Γενικά παράπονο ο coach, όπως το λέτε και εσείς, δεν είχε γενικά παράπονο. Αλλά όπως ξέρουμε όλοι οι προπονητές μέσα στο γήπεδο, έτσι και αυτός μέσα στο γήπεδο, όταν κάνεις κάποιο λάθος δεν το άφηνε να περάσει. Ήταν δηλαδή, δηλαδή στιγμές που, όχι στιγμές, που οι παίκτες όταν κάνουν λάθος, οι προπονητές καταλαβαίνετε, τους βλέπετε και εσείς πώς αντιδράνε. Και ο coach δεν μπορούσε να μην αντιδράσει.
1: Ήταν η φωνή, ήταν η φωνή η αντίδραση στο λάθος.
2: Όχι πάντα θα έλεγα. Όχι πάντα θα έλεγα. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές τον φέρναμε σε τέτοια κατάσταση ώστε να ανεβάσει και τη φωνή του.
0: Τι δεν βλέπαμε, γενικά, τι δεν βλέπαμε εμείς και το ζούσατε εσείς έτσι στα αποδυτήρια που θα θέλατε να μας το μεταφέρετε? Γιατί ήταν άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων.
2: Ναι, ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Και αυτό μας βοήθησε και εμάς, γιατί η ηρεμία του μας την μετέδιδε και σε εμάς. Και καταλαβαίνετε ότι σε έναν αγώνα μπάσκετ, στο άθλημα μπάσκετ γενικά, το να είσαι ήρεμος και να έχεις καθαρό μυαλό, σε βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο coach, ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που μας το μετέφερε και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να κάνω συνέχεια μια ερώτηση όταν μιλάμε για τέτοιου είδους απώλειες τέτοιων ανθρώπων, βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε το 2000. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 2000 και τώρα είναι 2026 και είναι 26 χρονών, κατά πάσα πιθανότητα, εάν δεν έχουν ειδικές γνώσεις και αν δεν έχουν ενδιαφερθεί προσωπικά, πάρα πολύ δύσκολα θα ξέρουν πληροφορίες για τις προσωπικότητες που βοήθησαν την Θεσσαλονίκη. Αυτό ισχύει, θεωρώ, σε πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει και στο κομμάτι του αθλητισμού και στο κομμάτι του μπάσκετ. Σε αυτούς τους σημερινούς 25άριδες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προσπερνούν σήμερα ενδεχομένως την είδηση της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου, τι θα έλεγες?
2: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους έχουμε πάντα χαραγμένους μέσα στο μυαλό μας. Και θα προσπαθούσα να τους επισημάνω για την εργατικότητα που είχε αυτός ο άνθρωπος, που δούλευε καθημερινά πάρα πολλές ώρες και είναι και το κλειδί της επιτυχίας, θεωρώ, ότι δουλεύοντας καθημερινά σκληρά θα κάποια στιγμή θα επιβραβευτείς. Οπότε αυτό θα μετέφερα σε ένα νέο παιδί που φυσιολογικό είναι να μην έχει γνωρίσει και τον coach Σούλη, αλλά και πολλούς άλλους οι οποίοι είναι άλλης γενιάς.
1: Και ενδεχομένως δίπλα στον όρο μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, μετά τα ονόματα των κολοσσών, έτσι, που πάντα συνοδεύουν τον όρο μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, κακώς δεν έχουμε ήδη βάλει και ίσως θα πρέπει να το κάνουμε από σήμερα, το όνομα του Σούλη Μαρκόπουλου. Έτσι, άποψή μου αυτό, επειδή πολλά ακούμε.
2: Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Είναι ένας άνθρωπος εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχει δουλέψει σε πάρα πολλές ομάδες και για πάρα πολλά χρόνια, οπότε θα το έβαζα και εγώ το όνομα του coach Σούλη δίπλα στην μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, όπως είναι και άλλοι, όπως είπατε, κολοσσοί του μπάσκετ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαργαρίτη. Νομίζω μας σκιαγραφίσατε με το καλύτερο τρόπο το προφίλ του Σούλη Μαρκόπουλου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για τον coach Σούλη, γιατί τον συμπαθούσα, δυστυχώς πρέπει να πω. Τον συμπαθούσα πάρα πολύ και με βοήθησε πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα να μην μιλήσω για αυτόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως ο κύριος Μαργαρίτης να μην είναι ο μόνος ο οποίος είναι σε αυτή τη θέση.
0: Σίγουρα.
1: Έχοντας περάσει δηλαδή από ΠΑΟΚ, από Άρη, από Ηρακλή, μην έχοντας αφήσει έχθρες πίσω σου σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή των ανθρώπων που έχουν βοηθηθεί από τον προπονητή τους, να ανήκουν και άλλοι.
0: Είναι και ο προπονητής, να πούμε, με τα περισσότερα παιχνίδια στην μεγάλη κατηγορία, στην Α1. Πέρασε, όπως είπες και εσύ, από πολλές ομάδες. Δεν εξέφρασε ποτέ κάποιο παράπονο. Και μας το μετέφερε και ο κύριος Μαργαρίτης, ότι και η συνεργασία με τους παίκτες ήταν πάντα έτσι ήρεμος. Μετέδιδε αυτή την ηρεμία και την έβγαζαν και ήδη στο παιχνίδι τους.
1: Θα συνεχίσουμε να ασχολιόμαστε με μπάσκετ, έτσι, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ζητώντας πλέον από τους συναδέλφους με τους οποίους θα συνομιλήσουμε, όχι μόνο το ρεπορτάζ του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ, του Άρη, αλλά να μας πούν και οι ίδιοι τι έχουν κρατήσει, έτσι, μια μέρα σαν τη σημερινή που η πόλη αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο.

0: Να πούμε ότι λόγω και της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει ενημερώσει πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα το προσεχές Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
1: Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πώς το θυμάται ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, επί πολλά χρόνια αρχηγός του μπασκετικού ΠΑΟΚ και ένας παίκτης ο οποίος αναδείχθηκε από τον Σούλη Μαρκόπουλου. Να περάσουμε τώρα και από μια άλλη οπτική γωνία, να δούμε τι θυμούνται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεν συνεργάστηκαν, αλλά όχι ως παίκτες, ως δημοσιογράφοι καλύπτοντας αγώνες. Γιατί εμένα το χαρακτηριστικό του, και θα το ξαναλέω, είναι ότι ήταν στον ΠΑΟΚ, ήταν στον Άρη, ήταν στον Ηρακλή, και όποιον και αν πάρει σήμερα έχει μια καλή κουβέντα, δεν έχει αφήσει πίσω του μια έχθρα, και αυτό λέγεται Βασίλης Βλαχόπουλος με ρεπορτάζ. Και δεν ξέρω, Βασίλη, αν υπάρχει και μια ιστορία.
0: Καλησπέρα Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Είναι πάρα πολλές ιστορίες με το Σούλη. Εγώ το γνώρισα στα τέλη της σεζόν 94-95, όταν ξεκίνησα το ρεπορτάζ. Τότε ήταν στον Άρη, έμεινε και τη σεζόν 95-96 και αρχή σεζόν 96-97, όπου ένας άλλος συγχωρεμένος, ο τότε ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ζαφίρης Σαμολαδάς, ήθελε να τον αντικαταστήσει με το Λευτέρη Σούμποντης και έψαχνε την κατάλληλη αφορμή και το βρήκε σε έναν αγώνα στην Πάτρα με τον Απόλλωνα μετά από ήττα του Άρη. Είχε δώσει κάποτε μια φοβερή συνέντευξη στη Ρούλα την Αβραμίδου στο Αφέο Σούλης, ο οποίος είχε μιλήσει για το λόγο που ασχολήθηκε τόσο έντονα με τον αθλητισμό. Ήταν υπερκινητικός, και επειδή προσπαθούσε να διοχετεύσει την υπερκινητικότητα του κάπου, για αυτό το λόγο ασχολήθηκε με τον μπάσκετ και ήταν μάλιστα και εξαιρετικός αμυντικός, και σταμάτησε τον μπάσκετ πάρα πολύ νωρίς, γιατί έπαθε μια πολύ βαριά μορφής πνευμονία τότε, και έτσι το γύρισε στην προπονητική. Εντάξει, μιλάμε για τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία της Α1, περισσότερα από 700, χωρίς να υπολογίζω τα παιχνίδια που ήταν στον Ηρακλή από το 1987 έως το 1990. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει σε 4 ομάδες στην Α1 από Θεσσαλονίκη, βάζοντας και το Μακεδονικό μέσα, ο οποίος βέβαια μετακόμισε στην Κοζάνη μετά. Και αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο που να πει μια κακή κουβέντα για τον Σούλη. Γιατί πάντα πορευόταν με τη δουλειά του, άνθρωπος των πολύ λίγων λόγων, δεν ήταν καλός για τους δημοσιογράφους, και το λέω αυτό γιατί δεν διέρευε ποτέ πληροφορίες. Ποτέ. Για να λέω ποτέ, ποτέ. Το να πάρεις είδηση από τον Μαρκόπουλο ήταν απίθανο. Δηλαδή μπορεί να είχε μια επαφή με τους δημοσιογράφους, αλλά η επαφή είχε πολύ συγκεκριμένα όρια, τα όρια τα οποία άγγιζαν τη δουλειά του, το τι θέλει να κάνει στην ομάδα μέσα, ποια φιλοσοφία θέλει να περάσει, αλλά ως εκεί. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο στους κανόνες της συνεργασίας, εισαγωγικά τη βάζω, με τους δημοσιογράφους. Για μένα αδικήθηκε που δεν δούλεψε σε μια ομάδα Ευρωλίγκα.
1: Να σε βάλω και σε μια δύσκολη θέση, έτσι, επειδή μου αρέσει,
2: ναι,
1: να το κάνουμε.
2: Θέλει,
1: ναι, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι δεν είπε και κάποιος πολύ πιο σύντομα μια καλή κουβέντα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ναι, δεν υπήρχε κάποιος που να είπε μια κακή κουβέντα, αλλά πού ήταν όλοι αυτοί, ας πούμε, να πούνε και μια καλή κουβέντα? Δηλαδή, πώς έχει τιμήσει αυτόν τον άνθρωπο η πόλη, αναρωτιέμαι. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε και δεν ακούστηκε το παραμικρό εναντίον του από κανέναν, γιατί και η έχθρα μεταξύ των ομάδων της πόλης μας είναι υπαρκτή, και έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο θα έπρεπε να τον είχες πρότυπο, έτσι. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει και αυτό το πράγμα εντύπωση, για το πόσο έχει αργήσει η καλή κουβέντα και πρέπει να γίνεται τώρα, έτσι.
2: Όλοι λέγανε καλές κουβέντες για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Να μου πεις να τον τιμήσει, η πόλη εκάστον τον είχε τιμήσει. Ο Εσάκε τον είχε τιμήσει, γιατί όταν μάλιστα έγινε και ο ρέκορ των ανταγώνων στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Γενικά όμως ο Σούλης ήταν πάρα πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος. Δεν του άρεσε πάρα πολύ η προβολή. Εκνευριζόταν πολλές φορές με το ότι, ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι το παίζουμε και αναλυτές, και εκνευριζόταν με αυτό το πράγμα. Εκνευριζόταν, τον ενοχλούσε όχι η κριτική, τον ενοχλούσε η ελαφρότητα της κριτικής. Και μια φορά είχαμε κάνει μια συνέντευξη, θυμάμαι, στο περιοδικό, και είχε πει ότι, ξέρεις, ότι ένας προπονητής για να φτιάξει μια ομάδα θέλει το λιγότερο 6 μήνες. Και εσείς, και στους 6 μήνες αυτούς προσπαθεί να αποφύγει την κριτική. Εσείς οι δημοσιογράφοι πώς μπορείτε και κρίνετε στις πρώτες 15-20 μέρες? Και δεν είχε άδικο, δίκιο είχε. Ο Σιγάλας, ας πούμε, μου είχε πει ότι στο κομμάτι της προετοιμασίας αγώνα, στην πληροφορία πρέπει να δώσει ένας προπονητής σε έναν παίκτη, ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι ο κορυφαίος. Δεν είναι ο κορυφαίος στην ψυχολογία που πρέπει να φτιάξει έναν αθλητή, αλλά στην πληροφορία που πρέπει να έχει ο αθλητής για το σκάουτινγκ κτλ. Μαζί με το επιτελείο του είναι ο κορυφαίος.
1: Μάλιστα.
2: Είχε πάρα πολλά. Το κακό είναι ότι βρεθήκαμε για να το κλείσω τέλη Ιουνίου σε μια ταβέρνα στο Κορτιάτι και αρχές Ιουλίου εμφανίστηκε αυτό το αυτοάνωσο το οποίο άλλαξε και δυστυχώς άλλαξε τη ζωή του και οδήγησε και στην απώλειά του.
1: Λοιπόν, Βασίλη Βλαχόπουλε, τα μάτια του Άρη είναι στραμμένα στον ανταγωνισμό και στο Super Cup του Σαββατοκύριακου. Με προπονήσεις βεβαίως η Κιτρινόμαυρη και δεν ξέρω εάν ο Βασίλης Πανούλης είχε επιλογή τι θα επέλεγε, να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και να προπονεί την ομάδα του ή να συμμετέχει με δύο, τουλάχιστον δύο πολύ δυνατές αναμετρήσεις.
2: Το είπε χθες.
1: Προτιμά
2: τις προπονήσεις.
1: Προτιμά τις προπονήσεις.
2: Γιατί αυτό που λείπει από τον Άρη αυτή τη στιγμή, όπως είπε, είναι οι προπονήσεις, οι οποίοι θα αναπτύξουν περισσότερους αυτοματισμούς στην ομάδα. Γιατί είπε, παίξαμε 6 φιλικά παιχνίδια σε 22 μέρες και κάναμε πολύ λίγες προπονήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν σε αυτό το οποίο θέλουμε. Ο Σπανούλης μας μίλησε για 4-5 δυνατές προπονήσεις πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, γιατί εκεί πέρα είναι το βλέμμα του, με τη Λεμάν στη Γαλλία. Ξέρει ότι και ο Σπανούλης ξέρει, όπως και όλοι οι προπονητές, ότι οι ομάδες τώρα καλούνται να κερδίσουν χρόνο και τον χρόνο τον κερδίζουν μέσα από τις νίκες. Οπότε το μυαλό του είναι αυτή τη στιγμή στο πρώτο παιχνίδι για το EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να είσαι
0: καλά.
1: Ευχαριστούμε παιδιά. Θερμά. Γεια και χαρά. Τίτλοι ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα και θα επιστρέψουμε στο ίδιο μοτίβο με αναφορές βεβαίως στον Σούλη Μαρκόπουλο αλλά και στο μπάσκετ. Θα έχουμε τουλάχιστον τον Κώστα Κούση αλλά και τον Νίκο Καραγιώργη. Με τον δεύτερο δεν θα κάνουμε τόσο κουβέντα για τον coach όσο για τις πρεμιέρες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα όσο και για το επικείμενο μέσα στο Σαββατοκύριακο Super Cup το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον με 2 πάρα πολύ δυνατές αναμετρήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει στο Κίεβο τις απαιτούμενες άδειες για την παραγωγή Patriot, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μαχητικά αεροσκάφη της Φιλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη. Θρήνος στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο Σούλη Μαρκόπουλο. Όλες οι ομάδες φυσικά έχουν βγάλει συλληπιτήριες ανακοινώσεις. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν άνθρωπο που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και ο Άρης έχει βγάλει ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλληπιτήρια και την οδύνη του για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου. Μεταξύ άλλων και ο Νίκος Γκάλης. Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, νέο ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετμπολ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Συλληπιτήρια ανακοίνωση έχει βγάλει και ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Περισσότερα για το ρεπορτάζ από τον Κώστα Κούση.
1: Κώστας Κούσης μαζί μας, είναι ΠΑΟΚ, είναι Άρης, είναι Μακεδονικός, είναι ΑΕΚ, είναι Μαρούς, είναι Δημόκρητος, είναι και Ηρακλής.
0: Βεβαίως, έτσι. Ήταν και ως αθλητής ο Σούλης Μαρκόπουλος.
1: Και ως αθλητής, οπότε έχει και μια ιδιαίτερη σχέση, ακόμα μια ιδιαίτερη σχέση με τον Ηρακλή, παρά το γεγονός ότι έχει καθίσει και από τον πάγκο του κιόλας. Κώστα, έτσι ξεκινάμε την κουβέντα με κάθε συνάδελφο. Έτσι.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, γεια σας. Δυστυχώς δεν είναι ωραία η μέρα που ξεκινάμε, αλλά είναι μπάσκετ όλο αυτό που είπες, Δημήτρη. Είναι μπάσκετ ο Σούλης Μαρκόπουλος.
1: Είναι το μπάσκετ. Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Μακεδονικός, Δημόκρητος, ΑΕΚ, Μαρούσι και Όλυμπος 40 Εκκλησιών και Δημόκρητος. Είναι μπάσκετ. Ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι μπάσκετ. Έφυγε και δυστυχώς βεβαίως αφήνει μια έτσι δυσαναπλήρωτη κληρονομιά, λέω εγώ, γιατί ήταν ένας ευπάτριδης του μπάσκετ. Δεν ήταν ένας απλά νευρικός προπονητής όπως έχουμε συνηθίσει ίσως κάποιους. Ήταν ένας άνθρωπος κύριος με όλη τη σημασία της λέξης, έτσι, και καλός προπονητής εκτός των άλλων. Δηλαδή, εκτός ότι ήταν σούπερος άνθρωπος, ήταν και πολύ καλός προπονητής. Και το δείχνει η παρουσία του. Πάνω από 700 αγώνες στην Α κατηγορία, είτε αυτή λέγεται Α Εθνική, Α1, Greek Basketball League, όπως θέλεις πες το. Πάνω από 300-400 νίκες, τρίτος πολυνίκης προπονητής στην ιστορία, πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Υπελούχος κόρας το 1994 με τον ΠΑΟΚ, όπου είναι από τα παιχνίδια που λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ όλων των εποχών. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν ένας εμβληματικός προπονητής, ένας άνθρωπος που άφησε το δικό του στίγμα στο ελληνικό μπάσκετ. Δυστυχώς έφυγε. Τη Δευτέρα θα γίνει η εξόδιος ακολουθίας, στις 11.30, στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τι να πούμε, συλληπιτήρια να πούμε
1: ναι.
2: Και εμείς.
1: Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω έτσι σε ένα λίγο πιο προσωπικό τόνο. Αν έχεις καμιά ιστορία, αν έχετε συμπέσει κάπως με τον Σούλη, εσύ επαγγελματικά και ο ίδιος επαγγελματικά, δημοσιογράφος, προπονητής, καλύψεις,
2: ναι,
1: ομάδα.
2: Γιατί πιο πολύ εγώ με τον coach μιλούσαμε για τον Χάρη, τον γιο, όπου ο Χάρης ήταν στον Ηρακλή, έγινε και προπονητής. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα σενάριο να αναλάβει ο Χάρης προπονητής και ο Σούλης να είναι τεχνικός σύμβουλος. Ανεπίσημα έγινε την πρώτη φορά που ο Χάρης ήρθε στον Ηρακλή. Εκεί είχαμε αρκετή τριβή, στην καθημερινότητα δηλαδή, την εσωτερική ας πούμε, που έχουν οι ομάδες. Τον αγαπούσε πάρα πολύ, τον βοηθούσε πάρα πολύ. Ο Χάρης ήταν πολύ έτσι με την τεχνολογία
1: εξοικειωμένος.
2: Ως νεότερο παιδί βεβαίως είναι εξοικειωμένος πολύ. Αυτός έψαχνε τους ξένους παίκτες, τους Αμερικανούς, τους έβλεπε βίντεο κτλ. Τότε εκείνη τα χρόνια είχε κασέτες. Μετά ήρθε το ίντερνετ και βοήθησε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν πιο πολύ η αγωνία του για τον Χάρη. Αυτά μιλούσαμε τότε με τον coach εκείνα τα χρόνια. Και θυμάμαι και την τελευταία φορά που τον είχαμε συνέντευξη τον Απρίλιο στην ΕΡΤ. Και είχαμε κάνει τις επαφές για να βγει από μια ιδιόκτητα εγκατάσταση μπάσκετ την οποία είχε κάνει μαζί με τον Χάρη, την έχει τώρα ο Χάρης. Ένα από αυτά που λέμε τα νεότευτα,
1: ναι.
2: Ναι, τα νεότευτα γήπεδα μπάσκετ. Τότε το είχαμε κανονίσει και είχε βγει να μιλήσει για τον μπάσκετ από εκεί, από εκείνη την εγκατάσταση, από το γήπεδό του, με λίγα λόγια. North Star Academy λέγεται χαρακτηριστικά και έχει κάνει και σωματείο και ομάδα. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Ναι.
1: Λοιπόν, Ηρακλής, το μπάσκετ είναι αυτό που κυριαρχεί. Ας ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, έτσι, αν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι έκανε και
2: βεβαίως,
1: προσθήκη ο Ηρακλής, έτσι.
2: Υπάρχει και παραυπάρχει Βασίλης Μουράτος. Ένα παιδί το οποίο γνωρίζουμε όλοι βέβαια από το πέρασμα του στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν είναι δηλαδή κανένας ουρανοκατέβατος. Με πολύ σημαντική θητεία σε αρκετές ομάδες. Έρχεται τώρα να βοηθήσει τον Ηρακλή να συμπληρώσει την ελληνική του εντός εισαγωγικών, να το πούμε, υπό ομάδα, που μπορεί να βοηθήσει στις θέσεις των guard, έτσι παιγμένος παίκτης τώρα ο Μουράτος, δεν είναι κανένας άπειρος, mm-hmm. ότι βάζει ένα ταλαντούχο στη σύνθεσή του. Θα έχει έτσι μια περίοδο που αυτό τον πρώτο μήνα θα τον δει η ομάδα να μπορέσει να προσαρμοστεί και να τον κρατήσει μετά και όλη τη χρονιά. Τραυματίστηκε και ο φίλος μας ο Τάσος Κουκ και συνετέλεσε αυτό στο να έρθει ο Βασίλης. Είναι μια σημαντική προσθήκη ενός έμπειρου παίκτη που προφανώς προσβλέπουν στο Ιβανόφαινο να τους βοηθήσει, γιατί υπήρχε ένα έλλειμμα στην περιφέρεια σε Έλληνες παίκτες εκεί, mm-hmm. μετά και την περίπτωση του Μωραΐτη που πήγε στον Παναθηναϊκό, οπότε ήθελαν έναν Έλληνα, δεν βρήκανε κάτι άλλο και καταλήγουν τώρα στον Μουράτο για να μπορέσουν τουλάχιστον να κλείσουν τις ανάγκες, γιατί έχει Ελλάδα, Ευρώπη ο Ηρακλής, έχει πολλές και δύσκολες υποχρεώσεις, οπότε πρέπει να έχει γεμάτο ρόστερ ή δυνατόν. Δεν υπήρχαν πολλές επιλογές στην αγορά, οπότε στράφηκε στο τέλος τον Βασίλη Μουράτο, ο οποίος μέχρι πρόσφατα έκανε προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό, βοηθούσε τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς όταν έλειπαν οι διεθνείς.
1: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά. Κώστα. Θα τα πούμε και από εβδομάδα τα
2: γεια
1: υπόλοιπα.
2: Σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Γεια και χαρά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

0: Όταν χθες ζητούσα από τη Σμαρό να μου κάνει πρόβλεψη και μου έλεγε 0-1, έτσι σφιχτό μάτς, και εγώ έλεγα Χ, συμμερίστηκα την άποψη περί ενός παιχνιδιού το οποίο θα είναι σφιχτό, αλλά και οι δυο μας παίζαμε έξω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μόνο σφιχτό δεν ήταν το μάτς. Μια ομάδα κατέβηκε χθες να παίξει. Mm-hmm. Μιλάμε για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Κόντραρε τη Σερβία από το πρώτο μέχρι το 95ο λεπτό. Θα ήταν φοβερή ποδοσφαιρική αδικία αν δεν κατάφερε να φύγει από τη Σερβία με τους τρεις βαθμούς. 1-0 Σμαρό δηλαδή στο δικό της, στη δική μας καταμέτρηση που προέβλεψε το διπλό. Εγώ έλεγα Χ, δεν έπεσα μέσα. Και πάρα μα πάρα πολύ καλές, χτυπάμε και ξύλα και όλα εδώ, ναι. Εντυπώσεις.
1: Καλές εντυπώσεις, ναι. 1-2 το τελικό σκορ, έτσι, Σερβία-Ελλάδα 1-2. Άνοιξε το σκορ η Σερβία στο 4ο λεπτό, το είπα, με τον Ζίφκοβιτς, από του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά στο 74 ο Τζόλης έκανε το 1-1 και φτάσαμε στο 95 με κεφαλιά του Θουβίκα για να γίνει το τελικό 1-2. Καρδιοχτυπήσαμε λιγάκι, αλλά εν τέλει φύγαμε με τους τρεις βαθμούς.
0: Και μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα γκολ με κεφαλιές, οι οποίες είναι και πάρα πολύ δυνατές κεφαλιές. Δεν είναι τεχνικές, είναι δυνατές κεφαλιές. Είναι ίσως από τα αγαπημένα μου γκολ. Ακόμα και με ανάποδο ψαλίδι, αν μου πεις αυτή μια τέτοια πολύ δυνατή κεφαλιά θα πω εγώ. Μη με ρωτήσεις, γιατί περιέργεια δικιά μου.
1: Το παιχνίδι όμως θα μας το αναλύσει καλύτερα, έτσι, με την προπονητική του ματιά.
0: Τώρα,
1: ο coach, έτσι, ο οποίος έχει μεγάλο παλμαρέ. Έχοντας κοουτσάρι Λάρισα, Αστέρα Τρίπολης, Λαμία, Ατρόμητο, Άρη, Ηρακλή, Λεβαδιακό, Πας Γιάννη, Ολυμπιακό, Βόλο, Πανθρακικό, Εγάλο. Μερικές από τις ομάδες, λέω τώρα, έτσι, Καλυθέα, Φωστήρα, Ρόδο, Θρασίβουλο. Κύριε Παντελίδη, καλησπέρα.
0: Σάββας
1: Παντελίδη, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Εγώ, επειδή δεν ανήκω στον αθλητικό χώρο, μερικές φορές κάνω μια πιο προσωπική, πιο ερασιτεχνική προσέγγιση του μάτς. Το βλέπω πάντα ως φίλαθλος. Καλά και για τα μάτς της εθνικής και ως οπαδός θα μπορούσαμε να πω κιόλας. Εσείς πώς το αντιληφθήκατε χθες, ίσως λίγο πιο τεχνικά, το 95 λεπτό της εθνικής μας ομάδας, το πρώτο για τη φετινή διοργάνωση του Nations League?
2: Βασικά η μόνη μου διαφωνία με ό,τι είπατε προηγουμένως είναι ότι εμένα μου αρκεί που πηγαίνει στα δίχτυα τώρα, αν πάει στην κεφαλιά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί ήταν ένα μάτς που αν δεν πήγαινε στα δίχτυα θα ήταν αδικία. Θεωρώ, με ενοχλεί ένα μάτς, γιατί συνήθως το ποδόσφαιρο στο τέλος λέμε ότι παίρνεις αυτό που σου ανήκει, αλλά αν εμείς δεν κερδίζαμε χτες, νομίζω ότι δεν θα ήταν δίκαιο. Ήμασταν αρκετά καλοί για να μην πάρουμε την νίκη σε αυτό το μάτς. Ασφαλώς, για το πώς πήγε το μάτς, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μείναμε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ και αναγκαστήκαμε από την αρχή να επιτεθόμαστε συνέχεια. Κάτι το οποίο αυτή την εποχή, με αυτή τη φουρνιά, είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα που μεσοεπιθετικά τουλάχιστον έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα έλεγα όχι μόνο μεσοεπιθετικά, αλλά οι δυο μας οι ακραίοι αμυντικοί είναι πάρα πολύ καλοί στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή και ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό το κομμάτι. Γενικά έχουμε μια ομάδα που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με την μπάλα στα πόδια της. Μπήναμε πίσω στο σκορ, βγήκαμε νωρίς μπροστά, πιέσαμε, είχαμε τον έλεγχο. Θα ήταν αδικία να μην αδικία. Δεν θα ήταν το αποτέλεσμα που δεν θα ήταν δίκαιο για τον τρόπο που παίξαν οι δύο ομάδες. Είμαστε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε ακόμα ομάδα που να μάθει να κερδίζει. Γιατί το να βάλεις μέσα στο μυαλό των παικτών ότι αυτά τα μάτς είναι μόνο πώς θα κερδίζουν, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί και ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν τους έχει πολλές μέρες μαζί συνέχεια τους παίκτες. Κάτι που είναι δύσκολο να τους μπολιάσεις με το «ΟΚ, δεν πρέπει να αρκεστούμε στο ότι παίξαμε καλά, πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς». Αυτό είναι το μόνο που μας λείπει αυτή τη στιγμή, η εμπειρία του να έχουμε στο μυαλό μας ότι okay, όλα είναι καλά, απλά πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και ας μην παίξουμε και το καλύτερο ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι οι εθνικές ομάδες σε σχέση με το να έχεις μια ομάδα που παίζει Κυριακή με Κυριακή, κάθε Κυριακή και πρέπει να παίξεις και καλά. Σε εθνικές ομάδες πρέπει να παίρνεις τους βαθμούς.
1: Ίσως,
2: και
1: λοιπόν,
2: μετά θα έρθει και το καλά.
1: Ίσως λοιπόν και η διακοπή που θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές να βοηθήσει αυτό που λέτε, να έχουν χρόνο οι προπονητές περισσότερο για να εμφυσίσουν αυτό στους παίκτες τους, να κυνηγήσουν περισσότερο την νίκη. Και να
2: ναι,
1: είναι
2: το σκεφτόμουν χθες το βράδυ ότι τώρα αυτό ότι θα μένουν οι παίκτες στην εθνική ομάδα παραπάνω καιρό θα βοηθήσει τους προπονητές να περάσουν κάποια πράγματα που έχουν στο μυαλό τους καλύτερα.
1: Mm-hmm.
2: Και όσο περισσότερο χρόνο έχεις, τόσο πιο εύκολα μπορείς να δουλέψεις την ομάδα σου.
0: Mm-hmm. Σε ένα μάτς το οποίο τελειώνει με 9-24 στις επιθέσεις ολοκληρωμένες και ανολοκλήρωτες μαζί, κάπου είναι λογικό να επικεντρωνόμαστε στην επιθετική και στη μεσαία γραμμή, η οποία χθες ομολογουμένως ήταν πάρα πολύ καλή. Οι αριθμίες στα μετόπισθεν είναι θέμα προπονήσεων, είναι θέμα μη ύπαρξης ποιοτικών αμυντικών, αυτό που χαρακτήριζε την Εθνική Ελλάδα στα προηγούμενα χρόνια που ήταν η γρανιτένια άμυνά της έχει χαθεί και έχει αντικατασταθεί με το έχουμε μια επίθεση που βγάζει φωτιά, γιατί αν υπάρχει συνδυασμός και των δύο, τότε μιλάμε ενδεχομένως για μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει και κάτι πάρα πολύ καλό, έτσι.
2: Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να τα έχεις από την αρχή όλα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε μια φουρνιά αυτή την εποχή που η μεσοεπιθετική μας, δηλαδή από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
1: Mm-hmm. Ναι, φυσικά.
2: Είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Άρα το φυσιολογικό είναι ότι θα δίνουμε λίγο περισσότερο βάση το τι θα κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα. Γι' αυτό λέω το ότι σιγά σιγά θα μπει τι θα κάνω για να κερδίσω και μπορεί να χρειαστεί κάποιες στιγμές να είμαστε πιο συγκρατημένοι σε αυτό το κομμάτι. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη. Γενικότερα έχουμε πολύ, πολύ ταλέντο μεσοεπιθετικά. Μας συμφέρει αυτή τη στιγμή τα μάτς να έχουν πολλές φάσεις, γιατί με την ποιότητα που έχουμε θα φτάνουμε αρκετά εύκολα στον γκολ. Είναι πολύ ποιοτικά τα παιδιά όλα που παίζουν μπροστά και στις ομάδες τους πραγματικά κάνουν πολύ καλές χρονιές. Οπότε νομίζω ότι είναι φυσιολογικό ότι θα κάποιες στιγμές θα είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς στα αμυντικά μας, θα έχουμε προβλήματα, γιατί δεν αμήνονται μόνο οι δύο ή οι τρεις οι αμυντικοί που βρίσκονται ή οι τέσσερις, αμήνεται όλη η ομάδα. Όταν τα παιδιά αυτά έχουν περισσότερο, πώς να το πω, ύφεση στο επιθετικό κομμάτι, είναι φυσικό να παραμελούν κάποιες στιγμές στο αμυντικό. Θα βρούμε την ισορροπία όμως, γιατί είναι θέμα χρόνου.
1: Coach, έχοντας το 1-2 την νίκη κόντρα στην Σερβία και βλέποντας και την ισοπαλία ανάμεσα στην Ολλανδία και την Γερμανία μένα, για το επόμενο παιχνίδι που εμείς θα αντιμετωπίσουμε τους Γερμανούς στο Augsburg.
2: Ασφαλώς είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι αυτό. Δεν έχει την ίδια δυναμική η Γερμανία με την Σερβία, αυτή τη στιγμή τη Σερβία, γιατί δεν σας κρύβω ότι δεν ξετρελάθηκα με αυτό που είδα από τη Σερβία. Έχουν ποιότητα κάποια παιδιά, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι ακόμα ομάδα. Νομίζω ότι και η Γερμανία θα έχει κάποια προβλήματα τώρα στην αρχή, γιατί έχει αλλάξει προπονητή και ίσως κάποια πράγματα να μην είναι τόσο εύκολο να τα αφομοιώσουν. Ασφαλώς είναι μια ομάδα με περισσότερο, δηλαδή αν ξεκινάει το μάτς λες ότι okay, αυτοί έχουν λίγο τον πρώτο λόγο. Αλλά με τόσο ταλέντο που έχουμε, δεν θα έλεγα ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος.
0: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω τι είδους προπονητής είναι, ότι προφανώς τα πλάνα θα αλλάξουν κάπως με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Διότι να πας να παίξεις ποδόσφαιρο κατοχή με αντίπαλο τους Γερμανούς, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μην ακούγεται και τόσο ρεαλιστικό για το επίπεδο, έτσι, για να το θέσω ευγενικά, που βρίσκεται τώρα η εθνική ομάδα. Κάποια στιγμή μπορεί να το καταφέρει. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταφέρει τώρα. Δηλαδή, μάλλον θα δούμε μια άλλη εθνική στο μάτς με τη Γερμανία.
2: Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα, γιατί είναι η φιλοσοφία του προπονητή αυτή και δύσκολα θα την αλλάξει. Μπορεί να είμαστε λίγα μέτρα πιο πίσω, αλλά όταν παίρνουμε την μπάλα νομίζω ότι έτσι πως είναι αυτή η ομάδα με τόσο ταλέντο που έχει, δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα, εκτός αν σε υποχρεώσει ο αντίπαλος.
0: Ναι.
2: Αν ο τρόπος παιχνιδιού του αντιπάλου είναι τέτοιος που προσπαθεί να σε πιέσει αμέσως, να μην μπορείς να προσπαθείς να σου κλέψεις την μπάλα στην πρώτη ή στη δεύτερη πάσα που θα αλλάξεις, τότε δεν είναι ότι αλλάζει η φιλοσοφία του προπονητή. Σε αναγκάζει το παιχνίδι να το κάνεις, αναγκάζει τους παίκτες μόνος τους.
1: Τέλος, κύριε Παντελίδη, αν θέλετε να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα, νωρίς ακόμα, στις 5 αγωνιστικές είμαστε μόνο. Έτσι, ένα δικό σας σχόλιο όμως για την εικόνα που έχουν δείξει μέχρι στιγμής.
2: Μιλάτε πάντα για τους, για όλο το πρωτάθλημα ή μιλάτε για τους πάνω πάντα? Για τους... Γιατί πάντα η ερώτηση είναι για τους πάνω μάλλον.
0: Θέλεις να πρωτοτυπήσουμε ως εκπομπή?
1: Να πρωτοτυπήσουμε
0: 5 ως 8 για τις θέσεις 5 ως 8 θα θέλαμε ένα σχόλιο, coach. Ναι.
2: Okay. Λοιπόν, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, νομίζω ότι μόνο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά σε αυτά που θα παρουσιάσει στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή στη διάρκεια της χρονιάς. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός έγινε καλύτερος το τελευταίο διάστημα με δύο μεταγραφές που έκανε. Γιατί η μεταγραφή του Κάγκουα και του
1: Νάι
2: άλλαξε την ταχύτητα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν καλός, ήταν οργανωμένος,

0: ιδιωτήτων ή περιμένει μέχρι να βγουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές θα παίρνουν την ομάδα πάνω τους. Μέχρι τώρα υπήρχαν και ο προπονητής που ήταν εκεί και ο Ντέλιας και ο Τάισον είχε ενεργό συμμετοχή σε αυτό. Περιμένω να δω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι όταν δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα θα είναι εκεί για να βγουν μπροστά.
1: Εγώ θέλω να σας βάλω λίγο και σε κάτι διαφορετικό, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Ας τους αφήσουμε λίγο τους μεγάλους, θα έχουμε ενδεχομένως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Mm-hmm. Πανετολικός, Άρης, Ηρακλής, Όφη, θα βάλω και την Κηφισιά μέσα, πέντε ομάδες. Από αυτές τις πέντε ομάδες, ο Λεβαδιακός, ο Περσινός, ο οποίος έβγαλε μάτια, ποια βλέπετε εσείς να είναι? Γιατί ο φετινός Λεβαδιακός μας έχει κάνει νερά έτσι το ξεκίνημα.
2: Και
1: ναι,
2: τελευταίος.
0: Ναι. Ο Λεβαδιακός έχει αλλάξει 8 βασικούς ποδοσφαιριστές σε 9.
1: Ναι, mm-hmm. Θέλει χρόνο, αν μη τι άλλο.
0: Να περίμενε. Για όσους μπορούν να καταλάβουν, 9 ποδοσφαιριστές τέτοιου ελληνικούς που έφυγαν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα να μπορέσει να τους αντικαταστήσει. Οπότε είναι μια άλλη ομάδα ο Λεβαδιακός σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Για τις υπόλοιπες, ποια είναι η ερώτηση?
1: Η ερώτηση είναι ποια από τις πέντε βλέπετε να είναι, ας πούμε, η έκπληξη, η ομάδα η οποία ενδεχομένως θα κοντράρει κάποια από τις τέσσερις ομάδες για την τέταρτη θέση, όπως έκανε, ας πούμε, ο Όφη με το κύπελο ή ο Λεβαδιακός μέχρι τα play-off πέρσι.
0: Σαν εικόνα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, μετά από πέντε αγωνιστικές. Ναι.
0: Σαν εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ο Όφη που, mm-hmm. αυτό που δείχνει είναι πολύ ωραίο. Και σαν δυναμική, γιατί γνωρίζω τη δυναμική επειδή έχω περάσει από εκεί. Είναι ο Άρης.
1: Ο Άρης. Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ καλύφθηκα. Δεν ξέρω, Σμαρό, εσύ, αν θέλουμε κάτι άλλο.
2: Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση του coach και στο επίπεδο της εθνικής ομάδας αλλά και του πρωταθλήματος μας καλύψε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, κύριε Παντελίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Να τα ξαναπούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.

0: Λοιπόν, έτσι για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, για να χαλαρώσουμε και λίγο, βλέπω ένα Boeing 737 της Ryanair προσγειώθηκε και λέει με καύσιμα πολύ κάτω από το όριο ασφαλείας. Δεν νομίζω να είναι το δικό.
1: Πού έγινε αυτό, ενημέρωσε με τώρα.
0: Αγγλία.
1: Αγγλία, εντάξει.
0: Αγγλία, εντάξει, δεν πάμε Αγγλία. Οκ, okay, δεν έχεις κανονίσει κάτι για Αγγλία το προσεχές διάστημα.
1: Επειδή έχω βρεθεί σε, ας πούμε, τέτοιο Boeing.
0: Ναι.
1: Λιγάκι το ξαναζώ τη στιγμή στο μυαλό μου.
0: Είσαι λίγο υποψιασμένη, οπότε ας αφήσουμε λίγο το χρόνο να σε παρακαλώ, άσε λίγο το χρόνο να
1: όλα
0: περάσει.
1: Όλα καλά όμως, ναι. Έτσι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά, ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Έφαγε άκυρο. Δεν ήξερα τι γίνεται. Λέει, έφαγε άκυρο από τρία αεροδρόμια. Του λέγανε, όχι, δεν θα προσγειωθείς εδώ, όχι, δεν θα προσγειωθείς εδώ.
1: Ενώ είχε πρόβλημα.
0: Ενώ είχε μια καταιγίδα στην περιοχή. Είναι περίεργη αυτή η άκρη. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
1: Βρέθηκε να έχει και καύσιμα κάτω του ορίου, επειδή του άφηναν το αεροπλάνο να.
0: Ναι, αλλά όταν δεν έχεις καύσιμα, του πιλότε αγόρι μου, το λες. Ξέρεις κάτι, πρέπει να προσγειωθώ. Μην μου ρίξεις άκρη. Δεν έχω καύσιμα. Δεν αφήνεις το Boeing να έχει καύσιμα για 9 λεπτά ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θέμα αυτό.
1: Πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί...
0: Δεν είναι σαν το δικό μου το αυτοκίνητο που το αφήνω στο λαμπάκι και λέω εντάξει μωρέ και να μείνω δίπλα θα είναι ένα...
1: Και θα περπατήσω να πάρω κάτι και δεν γίνεται αυτό
0: λίτρο.
1: Στον αέρα.
0: Ναι, δεν. Αυτό δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Δεν μ' αρέσουν
0: τώρα,
1: αυτά.
0: Γι' αυτό το στο είπα.
1: Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά.
0: Για να πω ότι τουλάχιστον δεν ήταν τέτοιο είδος η...
1: Ναι, το παρόμοιο αυτό που έζησα εγώ.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων σε 3-4 λεπτά. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς βεβαίως και καλά ταξίδια που έχετε κανονίσει αεροπορικό ταξιδάκι αυτές τις ημέρες. Και εμείς θα επιστρέψουμε με μπάσκετ και ποδόσφαιρο και τι άλλο. Και γκολφ.
1: Και
0: ναι,
1: γκολφ.
0: Και γκολφ. Ναι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και γκολφ.
1: Γιατί πρωτοτυπούμε.
0: Μέχρι τις 5, πάντα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον πρώτο όροφο διέμεναν προσωρινά 3 Αμερικάνοι, ενώ στον δεύτερο κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι Αμερικάνοι είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιά σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις και επισημένοντας τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προτίθεται να τη διατηρήσει ως υψηλή προτεραιότητα κατά την προεδρία της τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας όμως ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου. Την ανάγκη βελτίωσης ζωής των μόνιμων κατοίκων των νησιών υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Σαντορίνη, στην οποία βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε μεταξύ άλλων τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού, ώστε έσοδα από τη διαφορά των συντελεστών ΦΠΑ να επιστρέφουν στα νησιά για υποδομές στην υγεία, την παιδεία και τις μεταφορές. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μαχητικά της Σουηδίας και της Φιλανδίας απογειώθηκαν χθες για την αναγνώριση και αναχέτηση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα της επιστρέψουν να κατασκευάσει αντιαεροπορικούς πυράβλους Patriot, τους οποίους ζητά το Κίεβο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία για τον πόλεμο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώνων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρήπανσης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι 2 προφυλακισμένοι γιατροί, όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα αφορά την Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή την Εύβοια. Μέχρι και 2 ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά θα έχουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Θα μιλήσουμε τώρα για παρ.
1: Για παρ και για eagle, νομίζω λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μιλήσουμε για το άθλημα του golf, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το γήπεδο είναι, όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει από τις εικόνες που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, πολύ δύσκολο να βρεθεί σε αστικό τοπίο,
0: ναι,
1: έτσι για να το θέσω ευγενικά. Δηλαδή το πολύ πολύ ένα mini golf θα μπορούσε κάποιος να παίξει μέσα σε πόλεις. Και αυτό κιόλας για την ποιότητα του χώρου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει χώρο στο οποίο κάποιος μπορεί να επιδοθεί στο συγκεκριμένο άθλημα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι από την τηλεόραση και ενδεχομένως από κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια που όταν ήμουν πιτσιρικάς και ήταν πιασμένο το NBA Jam Tournament Edition, πήγαινα και έπαιζα γκολφ. Αλλά φαντάζομαι καμία σχέση.
0: Μάλλον ναι. Ο χώρος που αναφέρεις είναι στη Χαλκιδική.
1: Ο χώρος που αναφέρεις είναι στη Χαλκιδική, ναι, δεν είναι και μακριά μας.
0: Και
1: ναι.
0: Εκεί είναι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Είναι ο άνθρωπός μας εκεί. Ο άνθρωπος ο οποίος από το φούτσαλ, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις. Αν κάποιος στην ΕΡΤΡΙΑ ασχολείται και με το γκολφ, αυτός δεν είναι άλλος από το Θόδωρο Χατζηπαντελή. Καλησπέρα σας, κυρία μου, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ειδικό σε όλα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε αυτή τη φορά για γκολφ, έτσι. Το οποίο πραγματικά είναι ένα, άμα δεν το δει κάποιος από κοντά, άμα δεν το ζήσει, γιατί πραγματικά θέλει αρκετά μεγάλη έκταση. Είπατε και πριν ότι εντάξει, άλλο το mini golf που παίζαμε και εμείς μικροί μέσα στην πόλη, αλλά και άλλο πράγμα αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ στην Χαλκιδική, όπου είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, έτσι, σε εγκαταστάσεις του Πόρτο Κάρας. Όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες συγκεντρώνονται κάθε χρόνο διεθνείς αθλητές από όλο τον κόσμο για να παίξουν σε αυτό το τουρνουά, το οποίο γίνεται πάντα, όπως είπαμε, εδώ στην Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, στις εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης στην Ελλάδα, που είναι στο Πόρτο Καράς. Θα μιλήσουμε για αυτό το τουρνουά, θα μιλήσουμε για τις εγκαταστάσεις και γενικά για το γκολφ, το οποίο πραγματικά ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει και ίσως και νομίζει ότι είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν μπορούν να το παίξουν όλοι. Είναι ένα άθλημα το οποίο μπορούν όλοι να το παίξουν, αρκεί βέβαια να δουν από κοντά, να το γνωρίσουν, να μάθουν τους κανόνες και φυσικά να μπορέσουν να πάρουν τα απαραίτητα υλικά τα οποία χρειάζονται για να παίξουν γκολφ. Θα μιλήσουμε λοιπόν εμείς με τους ανθρώπους εδώ στο Πόρτο Καράς, ξεκινώντας από τον κύριο Παναγιώτη Σαμπαζιώτη, που είναι Golf and Sports General Manager του Πόρτο Καράς Grand Resort. Κύριε Σαμπαζιώτη, την καλησπέρα μας και την πρώτη ερώτηση. Καθώς φιλοξενείται ακόμη ένα διεθνές τουρνουά γκολφ, το οποίο είναι πραγματικά μέχρι τώρα, όπως το βλέπουμε, εντυπωσιακό. Μιλήστε μας για τη φετινή διοργάνωση και τη σημασία του.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε και να αναδείξουμε όσο περισσότερο γίνεται το γκολφ στην Ελλάδα. Όσον αφορά την φετινή διοργάνωση του Πόρτο Καράς Προάμ, είναι ιδιαίτερη σημαντική για εμάς, καθώς επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση η οποία γίνεται από μεριάς Πόρτο Καράς στην ανάπτυξη του γκολφ και την ενίσχυση του αθλητικού χαρακτήρα του προορισμού. Για μια ακόμη χρονιά, λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρες από όλη την Ελλάδα και από 11 ευρωπαϊκές χώρες σε μια διοργάνωση η οποία συνδυάζει το αγωνιστικό κομμάτι με τη φιλοξενία και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει το Πόρτο Καράς Grand Resort. Μέσα από εινογνωσίες, γαστρονομία, γκολφ και πάρα πολλά άλλα. Έπειτα από σημαντικές επενδύσεις και συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης τους τελευταίους μήνες, το Πόρτο Καράς Γκολφ διαθέτει σήμερα ένα νεωμένο γήπεδο 18 οπών, ενταγμένο σε ένα πραγματικά ξεχωριστό φυσικό τοπίο, όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τόσο τις εγκαταστάσεις μας όσο και τις διοργανώσεις μας, δημιουργώντας ακόμα πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες για τους φίλους του γκολφ και ενισχύοντας σταδιακά την παρουσία του Πόρτο Καράς στο διεθνή χάρτη του γκολφ.
2: Η φετινή διοργάνωση στηρίζει τον μη κερδοσκοπικό ορισμό Save Your Hood. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την πρωτοβουλία και για τη σημασία που έχει για το Πόρτο Καράς η σύνδεση των αθλητικών διοργανώσεων με δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Η συνεργασία μας λοιπόν με το Save Your Hood έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς συνδέει τον αθλητισμό με την περιβαλλοντική προσφορά. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργοποίηση των πολιτών. Το φυσικό περιβάλλον για εμάς αποτελεί ένα αποσπαστικό κομμάτι της ταυτότητας του Πόρτο Καράς και μαζί με αυτό έρχεται και μια ουσιαστική ευθύνη. Να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του τόπου μας και να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε λοιπόν οι μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενούμε, να ξεπερνούν το αγωνιστικό κομμάτι και να αποτελούν ταυτόχρονα μια ευκαιρία για προσφορά, ευαισθητοποίηση και υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.
2: Καθώς ολοκληρώνεται η θερινή περίοδος, κύριε Σεμπαζιώτη, ποια είναι η αποτίμησή σας για τις αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενήθηκαν φέτος στο ξενοδοχείο σας?
3: Φετινή αποτίμηση είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς είχαμε μια σεζόν με έντονη αθλητική δραστηριότητα, η αλήθεια είναι, που ανέδειξε τις διαφορετικές δυνατότητες του Πόρτο Καράς. Από το Πόρτο Καράς Άθλος, τουρνουά τένις, μέχρι το Πόρτο Καράς Προάμ, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε σημαντικές διοργανώσεις και να υποδεχτούμε αθλητές και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πόρτο Καράς είναι ιδανικό για τον αθλητικό τουρισμό, καθώς να επισημάνω ότι στο Πόρτο Καράς Άθλος καταφέραμε να κάνουμε μέσα στις εγκαταστάσεις του Πόρτο Καράς τρεξιματικές διαδρομές 5, 10 και 20 χιλιόμετρων μέσα στις εγκαταστάσεις του Πόρτο Καράς. Για μας λοιπόν ο αθλητισμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής εμπειρίας του Πόρτο Καράς Grand Resort και θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τις υποδομές και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του resort.
2: Υπάρχουν άλλες αθλητικές διοργανώσεις ή σημαντικές εκδηλώσεις προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα? Τι μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια?
3: Ναι, υπάρχουν και άλλα αθλητικά events που ακολουθούν το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε δύο σημαντικές διοργανώσεις golf, οι οποίες θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο. Είναι το CPG Festival of Golf, ένα festival of golf το οποίο προσελκύει επαγγελματίες και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην κοινότητα του golf σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό βοηθάει όχι μόνο το Πόρτο Καράς, αλλά γενικότερα την Ελλάδα. Ακόμα έχουμε τη χαρά να διοργανώσουμε το διασυλλογικό πρωτάθλημα, ομοσπονδιακό τουρνουά, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Golf. Συνεχίζοντας ουσιαστικά μια ιδιαίτερη ενεργή χρονιά για το Πόρτο Καράς Golf. Παράλληλα, ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη σεζόν με στόχο να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο το αθλητικό μας πρόγραμμα και να αξιοποιήσουμε τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει το Πόρτο Καράς για διαφορετικά αθλήματα και διοργανώσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ.
2: Και εμείς να περάσουμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Διάκου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών του Γκολφ. Τα λέω σωστά, κύριε Διάκου? Καλησπέρα.
4: Ναι, πολύ σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να ακουστούν κάποια πράγματα για το γκολφ.
1: Εγώ θα ήθελα πάντως, Θόδωρε, αν με ακούς,
2: και να μας πείτε εδώ πόσοι γκολφέρ, αν το προφέρω σωστά, βρίσκονται και από ποιες χώρες περίπου.
4: Κοιτάξτε, είναι 17 ομάδες που συμμετέχουν, οπότε είναι 17 επί 4 παίκτες, είναι 17 επαγγελματίες και περισσότεροι από 50 ερασιτέχνες. Είναι ένα αρκετά μεγάλο τουρνουά, μέλος της σειράς του Aegean Mini Tour, που οργανώνεται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών του Golf. Ιστορικά το Πόρτο Καράς είναι σταθμός για εμάς. Πάντα έχουμε ένα από τους αγώνες μας να είναι στις εγκαταστάσεις του Πόρτο Καράς. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή σχέση και με το Πόρτο Καράς, αλλά και με την γκολφική κοινότητα της περιοχής.
2: Να ρωτήσω πόσα γήπεδα υπάρχουν στην Ελλάδα και ποια είναι η ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια του γκολφ στην Ελλάδα.
4: Εντάξει, στην Ελλάδα υπάρχουν 10 γήπεδα, 4 εκ των οποίων είναι στην Κώστα Ναβαρίνο. Άρα έχουμε 6 περιοχές στην Ελλάδα που έχουν γήπεδα γκολφ. Σαν μέγεθος είμαστε πολύ μικρό. Είναι ένα πολύ μικρό μέγεθος, δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο στην Ελλάδα. Όμως από τα γήπεδα της Κώστα Ναβαρίνο, αλλά και από την εξέλιξη που έχουμε τώρα εδώ στο Πόρτο Καράς, που έχει ανακαινιστεί το γήπεδο, αναμένεται να πάρουμε μπρος και να υπάρξει η ανάπτυξη που χρειάζεται, γιατί δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι, είναι και το κομμάτι του τουρισμού που εμπλέκεται το γκολφ, και είναι κρίμα γιατί τόσα χρόνια χάνουμε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό μερίδιο της αγοράς της τουριστικής που το έχει ανάγκη η Ελλάδα.
2: Και να ρωτήσω επίσης όσον αφορά το αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί από Έλληνας, έτσι όχι ξένος, είναι πολύ κοστοβόρο το σαν άθλημα?
4: Κοιτάξτε, είναι λάθος η εντύπωση που υπάρχει στον πολύ κόσμο ότι είναι ένα ακριβό σπορ. Φανταστείτε ότι μια ετήσια συνδρομή στο Πόρτο Καράς δεν νομίζω να είναι πάνω από 1.000 ευρώ, 2.000. 2.000 ευρώ είναι η ετήσια συνδρομή, που σημαίνει αν το πάτε σε μια μηνιαία Συνδρομή είναι περίπου λιγότερο από 200 ευρώ. Αν πας σε ένα σοβαρό γυμναστήριο, περίπου τόσο θα είναι η συνδρομή. Άρα το κόστος της χρήσης γηπέδους δεν είναι τόσο μεγάλο. Ναι, και περιμένουμε να στηριχθεί αυτό από τις διάφορες δράσεις που θα γίνουν και στο άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να το αγκαλιάσει και ο κόσμος.
1: Ωραία.
2: Πώς μπορούμε να πούμε ότι ασχολούνται σήμερα με το άθλημα του γκολφ στην Ελλάδα από άνδρες και γυναίκες, και περισσότερο φαντάζομαι άνδρες θα είναι?
4: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, είπαμε, επειδή είναι μικρό σχετικά άθλημα, δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι είναι γύρω στα 1500 άτομα. Σίγουρα δεν είναι πάνω από 2000 αυτοί που ασχολούνται με τον γκολφ.
2: Περισσότεροι άνδρες?
4: Οι περισσότεροι είναι άνδρες, ναι.
2: Υπάρχουν και γυναίκες που ασχολούνται?
4: Υπάρχουν και γυναίκες που ασχολούνται, υπάρχουν και αρκετά παιδιά που ασχολούνται, υπάρχουν ακαδημίες σε αρκετά γήπεδα και γίνεται σοβαρή δουλειά και από τους κατατόπους προπονητές αλλά και από τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στα διάφορα γήπεδα. Ναι.
2: Ωραία. Αυτά λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Σας
1: Φόδωρε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διάκο, και εσάς. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλετε εσείς κάτι να ρωτήσετε.
1: Όχι, θεωρώ ίσως ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που ακούστηκε τελευταίο, ότι υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν το γκολφ στο δικό τους πρόγραμμα και ότι με κάποιο είδους αναζήτηση, ας πούμε, μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί να βρει τρόπο να γραφτεί σε ένα σύλλογο, έτσι. Και αν μη τι άλλο, να ξεκινήσει την ενασχόλησή του με το άθλημα. Διότι όλα ξεκινάνε από τις ομάδες, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γήπεδα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται με το μπάσκετ ή με το ποδόσφαιρο.
2: Σωστά.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι βάλε τα δυνατά σου, γιατί η Μαρία Σάκχαρη αυτή τη στιγμή χάνει από την Τάλια Γκίψον στους προημιτελικούς του τουρνουά στη Σιγκαπούρη με 0-1. Εντάξει.
2: Θα το παλέψει όμως.
1: Θα το παλέψει όμως, είμαι σίγουρος.
0: Φέρνει γούρι κάθε φορά που μιλάμε για τένις.
1: Γι' αυτό, επειδή φέρνει γούρι, κάνω τη σχετική αναφορά στο κλείσιμο της κουβέντας. Mm-hmm. Γιατί έχασε και το πρώτο σετ με 6-1 η Μαρία Σάκχαρη, επομένως καταλαβαίνεις, πρέπει να δουλευτεί.
2: Κακό αυτό.
1: Κακό.
2: Δεν βλέπω τετράδα. Ναι.
1: Δεν βλέπεις τετράδα. Όχι, Θόδωρε, χτύπα ξύλο, κουνίζω από τη θέση σου. Εκεί. Πότε με το καλό επιστρέφεις? Α, τη Δευτέρα για το φούτσαλ. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Έχουμε και
2: μετάδοση. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, βεβαίως, τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, Θόδωρο.
2: Γεια σας.

0: Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, καθώς από χτες έχουμε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα για την Ευρωλίγα. Να πούμε εντάχει τα χτεσινά αποτελέσματα: Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπάγερν Μονάχου 84-86, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας 77-83, Παναθηναϊκός Πάρη 91-72, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 89-82, Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106 και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74. Και κλείνει σήμερα η πρώτη αγωνιστική με τρεις αναμετρήσεις: Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.
1: Μάλιστα. Νίκος Καραγιώργης μαζί μας με εντυπώσεις για το πώς ξεκίνησαν οι αιώνιοι. Βεβαίως με το δεξί πήγαν και οι δύο στις υποχρεώσεις τους. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε κάποιος να πει με κεκτημένη ταχύτητα από πέρσι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι γίνεται ομάδα και δεν είχε σχέση με την έννοια της ομάδας αυτό που παρουσίασαν πέρσι οι πράσινοι. Εγώ θα το πω επί ηγεσίας του coach Αταμάν. Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλά εσείς. Εντάξει, νομίζω ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι εύκολα ή δύσκολα αυτά τα παιχνίδια θα τα κέρδιζε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Πιο δύσκολη αποστολή σίγουρα ο Ολυμπιακός, διότι αγωνιζόταν εκτός έδρας στη χώρα των Βάσκων, στη Βιτόρια, απέναντι σε μια ομάδα η οποία όποιο ρόστερ και αν διαθέτει, έχει αυτή την αύρα. Ειδικά μέσα σε αυτό το γήπεδο μπορεί να κάνει ζημίες. Έχει κάνει πάρα πολλές ζημίες όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στην Ευρωλίγα. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και με την άβρα και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά και με ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, έστω και αν ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, νομίζω ότι θα έβρισκε τον τρόπο, θα έβρισκε τις λύσεις για να φύγει νικητής από το συγκεκριμένο γήπεδο όπως και έκανε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, στο ξεκίνημα της νέας εποχής, αν θέλετε, της δεύτερης θητείας του Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς, τον είδαμε να μπαίνει από την αρχή με το μαχαίρι στα δόντια και να πατάει γρήγορα τον γκάζι, να αφήνει πίσω του την Παρή, η οποία ποτέ δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική. Αλλά νομίζω ότι θα, και στις δύο περιπτώσεις θα μπορέσουμε να βγάλουμε ίσως πιο ασφαλή συμπεράσματα. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο πολύ κριτήριο τα χθεσινά αυτά παιχνίδια απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες στα χαρτιά είναι από τις πιο αδύναμες της διοργάνωσης. Mm-hmm. Νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα, που είναι η πρώτη εβδομάδα με διπλή υποχρέωση, η πρώτη εβδομάδα που οι ομάδες θα έχουν κιόλας πιο δύσκολες αποστολές, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους και μετά έχει σε διάστημα 4 ημερών εντός έδρα στην Ανατολού και εκτός έδρα στην Εφές, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί Μακάμπι Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε και συνέχεια θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την προηγούμενη ομάδα του Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς, και βέβαια ομάδα με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του και ως παίκτης και ως προπονητής, την Παρτίζαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο προχωράει η διοργάνωση και όσο οι ομάδες θα είναι και πιο έτοιμες, τότε θα μπορούμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι δύο ομάδες ελληνικές, οι δύο αιώνιοι της Αθήνας, φυσικά και είναι δύο από τα μεγάλα φαβορία να κατακτήσουν τη φετινή EuroLeague. Αλλά επειδή η στέψη γίνεται τον Μάιο και όχι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, καλό θα είναι λίγο να κάνουμε υπομονή, να δούμε τι ανατροπές, τι εκπλήξεις μπορεί να μας επιφυλάσσει η διοργάνωση, διότι βλέπετε και εσείς ότι κάθε χρόνο υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι έκπληξη. Πρόπερς ήταν η Παρί, πέρσι ήταν η Χάπουελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, αλλά φυσικά η μεγαλύτερη όλων, η Βαλένθια, που κανείς δεν περίμενε ότι θα έρθανε στο Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της. Επομένως, είναι μια πρόβλεπτη διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση η οποία ξεκίνησε αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, και θα ολοκληρωθεί κανονική περίοδος 15 του Απρίλη. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο μεγάλος είναι αυτός ο μαραθώνης. Επομένως, νομίζω ότι όσο θα περνάνε τα παιχνίδια, θα περνάνε οι εβδομάδες, τότε θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Μάλιστα. Και σαφήνεια.
1: Νίκο, θέλω ένα σχόλιο λίγο για το Σαββατοκύριακο. Είναι το Super Cup, έτσι. Όλοι θεωρούν ότι θα πάμε στην πεπατημένη, δηλαδή εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αιώνει στον τελικό αυτού του τίτλου. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις, δεν ξέρω αν κάποιος γενικότερα βλέπει κάτι διαφορετικό από την πλευρά της ΑΕΚ και του ΠΑΟ και αν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στις ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αλλά σε κάθε περίπτωση κοντός ψαλμός αλληλούια, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι.
2: Φυσικά, φυσικά. Αύριο 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, 9 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και την Κυριακή στις 8 η ώρα, όπως έγινε γνωστό. Mm-hmm. Είχαμε αλλαγή ώρας του τελικού. Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στις εγχώριες διοργανώσεις. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφελόν νίκητο φαβορί. Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει κάποιο προβάδισμα, αλλά επειδή είναι πολύ φρέσκο
0: το
2: μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο ακριβώς του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Από ό,τι φαίνεται θα αγωνιστεί και ο Ραϊκουάν Γκρέι, θα είναι στη διάθεση του Τρινκέρι, πολύ σημαντική αυτή η επιστροφή, όχι όμως ο Μπριν Ταϊρή που ακόμα δεν είναι έτοιμος, νομίζω ότι και ο Μπαζίνας δεν θα προλάβει το παιχνίδι, τα παιχνίδια του Super Cup. Επομένως θα έδινα περισσότερη τύχη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αποδείξει στα πολύ δυνατά τεστ που έχει δώσει μέχρι τώρα στην προετοιμασία και με τον Παναθηναϊκό και με την Παρτίζαν, αλλά και με στο Μιλάνο που κέρδισε την Αρμάνι στην πόλη Μπιέλα που έγινε αυτό το φιλικό των δύο ομάδων πριν από μερικές εβδομάδες, ότι γενικά είναι μια ομάδα επίπεδου EuroLeague, είναι μια ομάδα μερός στο EuroLeague, επομένως νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες, έχει το υλικό, έχει το roster, έχει την ποιότητα να φανεί πάρα πολύ ανταγωνιστικός κόντρα στον Παναθηναϊκό και να τον δυσκολέψει όπως το έκανε και πριν από μερικές μέρες στο ΟΑΚΑ, στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ευχαριστούμε θερμά, Νικόλα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, για χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πέντε αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των δύο Airbnb του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Μαχητικά αεροσκάφη της Φιλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας. Πορτοκάλι προειδοποίηση επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Θρήνος στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν έχουμε μόνο μπάσκετ σήμερα, έχουμε και ποδόσφαιρο, καθώς συνεχίζονται οι αναμετρήσεις για το Nations League. Ας δούμε λιγάκι και το σημερινό πρόγραμμα, ξεκινώντας από τις 7 Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία, 10 παρατέταρτο Ουγγαρία Ουκρανία, 7 Αρμενία Λετωνία, 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο Κύπρος, την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο Ιταλία Βέλγιο, σημαντικό παιχνίδι αυτό για τους Ιταλούς, στον ντεμπούτο του Ρομπέρτο Μαντσίνη στον πάγκο τους, Τουρκία Γαλλία 10 παρατέταρτο, εδώ ντεμπουτάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν που ανέλαβε πρόσφατα την γαλλική ομάδα, 10 παρατέταρτο Πολωνία Βοσνία και Σουηδία, Ρουμανία, και έτσι ολοκληρώνονται οι σημερινές αναμετρήσεις για το Nations League. Καθώς έχουμε και το Σαββατοκύριακο, μην ξεχνάμε ότι και την Κυριακή έχουμε και το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Γερμανία εκτός έδρας στο Augsburg. Και μετά θα ακολουθήσει ο αγώνας της εθνικής με την Ολλανδία εδώ στην Τούμπα στις 4 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, όπου εδώ πέρα αναμένονται να έρθουν στην πόλη, στην Θεσσαλονίκη, και οι Ολλανδοί. Στα παιχνίδια τους, στο pre-game των παιχνιδιών τους, οι φύλαφλοι των Ολλανδών, τον Οράνιε, συνηθίζουν να κάνουν το Οράνιε Fan Walk. Το οποίο ξέρεις τι είναι?
1: Όχι, δεν έχω ιδέα τι είναι το fun walk των Οράνια.
0: Μπορείς να φανταστείς έτσι fun walk όπως το λέει. Είναι ένα parade που κάνουν.
1: Catwalk ξέρω. Fun walk δεν ξέρω.
0: Fun walk, αφού είναι φύλαφοι, αυτοί κάνουν fun walk. Ντυμένοι στα πορτοκαλί φυσικά, στα χρώματα της ομάδας τους. Μπροστά συνήθως υπάρχει ένα βανάκι, πορτοκαλί και αυτό, για να δίνει το ολλανδικό στοιχείο. Και κάνουν αυτοί έτσι ένα parade και έχουν οργανώσει και θα έρθουν και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια σχετική ανάρτηση όπου ενημερώνει ότι θα βρεθούν και εδώ πέρα, στην πόλη μας.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι κατόπιν συνεννόησης με την ελληνική αστυνομία για το ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποια δρομολόγια θα πάρουν.
0: Και πώς θα είναι, γράφουν ότι θα είναι λιγότεροι σε σχέση με άλλα παιχνίδια, ας πούμε, γιατί στο Μουντιάλ, όπου και εκεί το κάνανε αυτό, φυσικά χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα πάντα με τα κατάλληλα μέτρα, είναι κάτι για να φέρει χαρά, όχι για να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Ναι, και με το καλό να έρθουν και να τους υποδεχτούμε. Παρά το γεγονός ότι εντάξει, υπάρχει μια εμπειρία όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα φυσικά από πορείες φιλάθλων. Εντάξει, στο παρελθόν είχαμε κάποια παρατράγουδα, αλλά τώρα μιλάμε για αγώνες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, οπότε έχω την αίσθηση, την εντύπωση και την απέτηση, μη σου πω κιόλας, η Θεσσαλονίκη να δείξει ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων έναν μη τι άλλο φιλόξενο πρόσωπο, από τη στιγμή βεβαίως που και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν και θέλουν να κάνουν κάτι, ένα δρόμενο, να είναι μέσα σε πολύ λογικά και ευγενικά πλαίσια.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ το ίδιο. Ναι. Στα σχόλια που είδα κάτω από την σχετική ανάρτηση των φιλάθλων των Οράνιε, τα σχόλια ήταν καλά. Δηλαδή, σας αναμένουμε, ξέρεις, στα ελληνικά εννοώ. Σας αναμένουμε στην πόλη με χαρά κτλ. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να δούμε την καλή πλευρά του όλου πράγματος.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δούμε την καλή πλευρά του όλου πράγματος, γιατί δεν θέλει πραγματικά να πηγαίνει το μυαλό μου στις προηγούμενες φορές που είχαμε φιλάθλους ξένης ομάδας. Που ήρθαν στην χώρα μας για να παρακολουθήσουν μια αναμέτρηση και φύγαμε και έφυγαν μάλλον θρυνώντας εμείς ένα θύμα.
0: Ναι, όχι, ας μην φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Επειδή δεν θέλω να φτάσουμε και εγώ δηλώνω σίγουρος ότι μια χαρά είναι, εθνική είναι, θα τους καλαδεχτούμε, φιλόξενη πόλη ούτως ή άλλως, και προφανώς κατάληξη θα είναι το γήπεδο της Τούμπας για την αναμέτρηση.
0: Η πρόσφατη εικόνα που έχουμε είναι από το Μουντιάλ, που ήταν ωραίες εικόνες, όπως και με τους φιλάθλους των Νορβηγών.
1: Καλά, εντάξει, αν γίνει η εικόνα που είδα στο Μουντιάλ στη Θεσσαλονίκη, τότε μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο θα είναι viral. Ήταν χιλιάδες κόσμου. Έτσι.
0: Εντάξει, για χιλιάδες δεν θα μιλάμε σίγουρα εδώ πέρα, γιατί και τα εισιτήρια που θα τους διατεθούν φαντάζομαι ότι θα είναι λιγότερα, αλλά έστω η παρουσία τους νομίζω ότι θα είναι ωραίο έτσι, και σαν εικόνα.
1: Πεδίο δόξη λαμπρό για όσους δεν έχετε ήδη. Εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν την έχω κρατήσει, να προμηθευτείτε στο τέλος της αναμέτρησης μία πορτοκαλί περούκα. Γιατί συνήθως όλοι αυτοί
0: είναι
1: ντυμένοι στα πορτοκαλί.

0: Πάμε παρακάτω.
1: Να πάμε στο μπάσκετ.
0: Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τώρα αν έχει πάρει το μάτι μου καλά αυτό που έχει ανοίξει εκεί. Είναι για χρήματα το δημοσίευμα.
1: Αφορά και χρήματα. Έγινε σήμερα διοικητικό συμβούλιο στον ΣΑΚΕ. Να πούμε ότι ο παλέμαχος καλαθοσφαιριστής, ο Ευθύμης Ρετζιάς, έχει οριστεί ως ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΣΑΚΕ. Και στις 7 Οκτωβρίου θα αναμένουμε την τελική απόφαση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Στοίχημαν Greek Basketball League.
0: Άκουσα κάτι για τρελά ποσά προκειμένου να επεκταθεί η συνεργασία του Sky με την Greek Basketball League. Ισχύει κάτι? Καλά, το ρεπορτάζ για ισχύει σίγουρα. Είναι διπλασιασμός του συμβολέου και δεκάδες εκατομμύρια. Η απόφαση δεν θυμάμαι πότε είναι να πάρθει. Αν το δέχονται αυτό τα όργανα του ελληνικού
1: μπάσκετ. Στις 7 Οκτωβρίου.
0: Στις 7 Οκτωβρίου.
1: Αναμένεται. Να πούμε ότι η αρχική πρόταση ήταν για συμβόλαιο με ορίζοντα τριετούς διάρκειας, ύψους 26,7 εκατομμύριων ευρώ.
0: Μιλάμε για την τηλεοπτική μετάδοση, έτσι, ακριβώς, αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Και το κανάλι αντιπρότεινε πενταετή διάρκεια, ύψους 49 εκατομμύριων ευρώ. Για τον τέταρτο χρόνο προβλέπονται 8,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως και για τον πέμπτο. Όπως είπες, δηλαδή, μιλάμε για λεφτά. Στον τέταρτο χρόνο, η ΣΑΚΕ θα έχει το δικαίωμα να κάνει 20% προς αύξηση. Με τον ΣΚΑΙ, ωστόσο, να προσπαθεί να αλλάξει λίγα και έτσι την προσφορά, τότε δηλαδή, να υπάρχει αυτός ο όρος, εφόσον το επιθυμεί.
0: Μάλιστα. Οψόμεθα, αρχές Οκτωβρίου. Νομίζω πάντως ότι είναι συμφέρουσα προς την πλευρά των εμπλεκομένων μια τέτοια πρόταση. Αν όντως τα νούμερα αληθεύουν, αλλά οι νομικές υπηρεσίες θα το πούνε κιόλας.
1: Ναι, και το οικονομικό μετράει.
0: Τώρα φυσικά και μετράει.
1: Και γιατί όχι, για να πάρουν λεφτά, να υπάρχει χρήμα, να κινείται.
0: Να κινείται χρήμα στην αγορά, έτσι δεν είναι το.
1: Έτσι λένε πάντα.
0: Έτσι λένε πάντα.

0: θα σας πάω σε κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί από το πρωί στην γενικότερη δισογραφία και στην αθλητική είναι αυτή η έκρηξη στην Πλάκα, η οποία σημειώθηκε σε ένα κτίριο, η οποία έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η πρόσωψή του και να υπάρχουν 5 αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν εναγωνίως τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια και να διατηρείται αμύωτη η ελπίδα ότι τουλάχιστον αυτοί οι 5 δεν θα βρεθούν, που σημαίνει ότι ήταν κάπου αλλού την ώρα της έκρηξης οι άνθρωποι αυτοί και έχουν γλιτώσει. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ενδεχόμενο το οποίο ακούγεται, και επαναλαμβάνω τη λέξη ενδεχόμενο. Στο ενδεχόμενο, τρίτη φορά, αυτή η έκρηξη να οφείλεται σε κάποιο ζήτημα με εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου. Mm-hmm. Η διαδικασία των ερευνών είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει αποσαφινιστεί, το επαναλαμβάνω ακόμα, πού οφείλεται αυτή η έκρηξη, η οποία, άμα δείτε τις φωτογραφίες, ήταν ισχυρότατη, θα λέγαμε. Mm-hmm. Η περιοχή εκεί θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, πολεμικά βομβαρδισμένο τοπίο. Αλλά με το ενδεχόμενο να είναι υπαρκτό, και επειδή ο χειμώνας πλησιάζει και είναι πρώτων πυλών, καλό θα ήτανε, λέω εγώ τώρα, να κάνουμε και μία, αν δεν το έχουμε κάνει πέρσι, ένα τσεκ στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που βρίσκονται στο μπαλκόνι μας εν όψη και του χειμώνα. Αυτό είναι πολύ πιο πιθανό να μας γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα αν γίνει κάποια ζημιά, από το να τρέχουμε και να μην φτάνουμε το χειμώνα όταν θα γίνει κάποια ζημιά και χωρίς θέρμανση τότε. Έτσι, είναι ο καιρός, όσο κρατά ο καιρός και είναι ακόμα κλειστές οι βάνες του φυσικού αερίου, να ρίξουμε λίγο μια ματιά και να κάνουμε ένα μικρό τσεκ. Νομίζω ότι κιόλας, επειδή έχουν συνειδητοποιήσει και αυτοί που κάνουν τέτοιου είδους δουλειές, οι θερμοϊδραυλικοί δηλαδή, ότι οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πάρα πολύ υψηλές και ότι ο κόσμος πληρώνει τη θέρμανσή του πάρα πολύ ακριβά, τουλάχιστον τέτοιες συντηρήσεις, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι και πάρα πολύ ακριβές. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση, αν θεωρείτε ότι κάποιος σας την προσφέρει αυτή την υπηρεσία ακριβά, ψάξτε στον ανταγωνισμό. Είμαι σίγουρος ότι κάπου θα βρείτε φθηνότερα.
1: Είναι πάντως και σύσταση από την υπηρεσία την αρμόδια να κάνουμε έτσι έλεγχο στην αρχή της χρονιάς, ενώ πριν ξεκινήσουν τα κρύα και χρησιμοποιούμε περισσότερο τα καλοριφέρ.
0: Ναι, νομίζω ότι τώρα που το λες, μου έχουν στείλει ολόκληρη επιστολή από το ΔΔΕ. Και όταν είδα ΔΔΕ, λέω, όχ, δηλαδή τι δεν έχω πληρώσει, τι πρόστιμο έχει έρθει πάλι, άρχισα να φορτώνω προκαταβολικά.
1: Να σκέφτεσαι τα χειρότερα.
0: Πάντα τώρα. Ποιο νομίζει ότι μιλάς. Πάντα τα χειρότερα σκεφτόμαστε.
1: Πάντως, αυτό που λες είναι όντως, δηλαδή, όποιος το δει είτε στα πλάνα στην τηλεόραση είτε σε φωτογραφίες μέσα από το διαδίκτυο, οι εικόνες είναι
0: Συρίας.
1: Σαν βομβαρδισμένο τοπίο, κυριολεκτικά.
0: Είναι εικόνα Συρίας το συγκεκριμένο κομμάτι, και να φανταστείς ότι είναι και ένα κομμάτι πανάκριβο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Στην
0: Πλάκα. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό. Αυτή ήταν η σκέψη την οποία θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας με αφορμή αυτό που συμβαίνει στην Πλάκα, μαζί βεβαίως με τις ολόθερμες ευχές μας να μην βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι στα συντρίμμια, που σημαίνει ότι θα είναι ζωντανοί. Mm-hmm. Κάπου αλλού ζωντανοί. Τώρα, τι διαβάζουμε εδώ, πρώτο θέμα vorea.gr. Σε
1: μια
0: είδηση ζητήματα, ναι.
1: Που δεν είναι λίγο περίεργη. Είχαμε επιχείρηση της πυροσβεστικής τώρα το μεσημέρι στην Σταυρούπολη για την απομάκρυνση 3 ανηλίκων που είχαν εγκλωβιστεί σε υπόγειο αγωγό.
0: Ποιος είναι αυτός ο υπόγειος αγωγός, ο οποίος μπορεί να το προσεγγίσουν, πού μπήκανε δηλαδή?
1: Ναι, και τι ακριβώς έγινε δεν ξέρουμε. Γύρω στις 3 παρατέταρτο έγινε το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Προσέγγισαν τους 3 ανήλικους εντός του αγωγού και τους μετέφεραν με ασφάλεια εκτός αυτού, ευτυχώς. Το πώς βρέθηκαν βέβαια εκεί πέρα, δεν ξέρω.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα βεβαίως για να το απαντήσουν τα ίδια τα παιδιά για την απομάκρυνση 3 ανηλίκων, λέει, που είχαν εγκλωβιστεί σε υπόγειο αγωγό στη Σταυρούπολη. Συνειρμικά θα σου πω το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, έτσι. Mm-hmm. Θυμάσαι τις προηγούμενες μέρες την δισογραφία που κυκλοφορούσε μια είδηση: άνδρες βγαίνουν από το μετρό, από υπόγειο αγωγό της Νέας Υόρκης, που άνοιγαν τα καπάκια και βγαίναν τρεις και όλοι λέγανε, και είχε γίνει και viral κιόλας.
1: Πώς να μην γίνει viral.
0: Αυτό. Τι κάνουν, πού είναι στους υπονόμους, γιατί οι υπόνομοι εκεί είναι κάπως διαφορετικοί από τους
1: δικούς.
0: Άνοιγε το καπάκι του κουμπά, βγαίναν τρεις, φεύγανε. Και επειδή τους είχαν πιάσει τότε, εντός εισαγωγικών η λέξη πιάσει, mm-hmm, σε κάμερα. Κανείς δεν ήξερε γιατί είναι από κάτω, τι δουλειά κάνουν, γιατί βγαίνουν, αν έχουν κάποιο σχέδιο, mm-hmm, και είχαν γίνει viral. Αυτό μου θύμισε. Δεν λέω ότι πήγα να κάνουν το ίδιο, απλά μου το θύμισε.
1: Μου θύμισε μια σκηνή από σειρά τώρα που υπάρχει στο συνδρομητικό κανάλι. Δεν ξέρω, και σκηνή από το εξωτερικό και από ταινία και μόνο. Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί.
0: Λέει, σε υπόγειο,
1: το καλό είναι ότι είναι σόι και
0: ναι, είναι σόι και οι τρεις. Παιδιά, εντάξει, ας μην αντιγράφουμε αμέσως αυτά που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αν πρόκειται για το ίδιο πράγμα, έτσι που θέλησατε να το επαναλάβετε, να σας ενημερώσουμε εμείς, και είναι και δωρεάν κιόλας αυτή η ενημέρωση, ότι 2 στα 3 πράγματα τα οποία κάνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν είναι έξυπνα. Έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι και χαζά κιόλας.
1: Δεν ξέρω και τι ηλικία ήταν η ανηλική. Γιατί εντάξει, θυμηθούμε και παλιά, είναι κάτι ενώ μικρό τώρα. Λέγαμε παλιά σαν παιδάκια, α, πάμε εκεί πέρα να δούμε τι έχει εκεί από την περιέργεια. Δεν ξέρουμε πώς βρέθηκαν εκεί.
0: Μακάρι να είναι κάτι αφελές και να μην είναι έτσι κάτι σοβαρό. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η έρευνα και τα τρία ανήλικα θα απαντήσουν για το τι ακριβώς γύρευαν σε αυτό στον αγωγό εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σταυρούπολης εδώ στην Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε πει θα έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι επειδή έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα της Super League. Έχουμε όμως ποδόσφαιρο. Έχουμε το πρωτάθλημα της Superbet League 2. Και θα μας πει περισσότερο ο Χρήστος Μουτσάκης. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο, τι κάνεις, στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζεται. Στην προκειμένη περίπτωση της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Για να θυμηθούμε και την παλιά της ονομασία.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καταρχάς, προσπαθούμε να συνδέσουμε μετά από το χθεσινό και τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας των ανδρών στην Σερβία, στο Βελιγράδι, και το 1-2 επί της Σερβίας. Ήταν πολύ σημαντική η νίκη, ήταν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για το Nations League και είναι η μία από τις δύο δραστηριότητες, όπως είπατε, που είχαμε σε επίπεδο ποδοσφαίρου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Το άλλο κομμάτι είναι η Super League 2, η οποία συνεχίζεται την τέταρτη αγωνιστική με 8 παιχνίδια, τα 6 την Κυριακή, τα 2 την Δευτέρα, 3 από αυτά είναι τηλεοπτικά και θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι τηλεθεατές, οι φίλοι του ποδοσφαίρου, να τα παρακολουθήσουν μέσα από την Ερβία Σπορ. Την Κυριακή λοιπόν, για να δούμε και τι παιχνίδια έχουμε, στις 4 Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσα, στην ίδια ώρα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, και είναι το ένα από τα δύο ζωντανά παιχνίδια που θα δείξει Ερβία Σπορ της ημέρας, της Κυριακής δηλαδή. 4 επίσης Πανιόνιο Ζάκυνθος, την ίδια ώρα Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, στις 5 Ελλά Σύρου Πας Πύργος και στις 6 και 4 το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά και αυτό από την ΕΡΤ2 Σπορ. Το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με ακόμη 2 παιχνίδια και μία μετάδοση, 4 και τα 2 Άθενς Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ, και στις 4 επίσης, όπως είπαμε, Μαρκό Πανθρακικός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής και θυμίζω το πολύ δυνατό ξεκίνημα της Μαρκό, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά από τους 3 πρώτους αγώνες, κάνοντας το 3-3, και είναι και η μοναδική ομάδα. Να προσθέσουμε κάπου εδώ, επειδή θα δούμε νέα πρόσωπα στους πάγκους αρκετών ομάδων, ότι έχουν ολοκληρωθεί μετακινήσεις προπονητών, εθνικήθεν. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε και έπιασε και δουλειά ο Αλέχος Βοσνιάδης, ο οποίος παραιτήθηκε από τον Πασεραϊκό μετά το κακό ξεκίνημα, και αυτός θα καθίσει στον πάγκο της Νίκης Βόλου την Κυριακή απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Όπως επίσης δουλειά έπιασε και ο Κώστας Γεωργιάδης στον Πανσεραϊκό, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανθρακικό. Στον Πανθρακικό, τώρα που χείρεψε η θέση λόγω αποχώρησης του Κώστα Γεωργιάδη, επέστρεψε μετά από 3 χρόνια ο Γιάννης Αποστολίδης. Να πούμε κάπου εδώ ότι ο Πανθρακικός έβγαλε και μια ανακοίνωση για την αποχώρηση του Κώστα Γεωργιάδη. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Πανθρακικός είναι πάνω απ' όλα και ότι η αποχώρηση του κυρίου Γεωργιάδη ήταν προσωπική επιλογή, έτσι αφήνοντας και κάποιες εκχμές. Και να πούμε εδώ ότι ο Πανθρακικός έκανε πολύ δυνατό ξεκίνημα με τον Γεωργιάδη στον πάγκο του, 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια και όντας στη δεύτερη θέση με ακόμη 3 ομάδες. Τώρα, έχουμε και την αποχώρηση του Τίμου Καβακά από τον Νέστο Χρυσούπολης. Αυτή είναι και η τελευταία αλλαγή και η πιο πρόσφατη σε πάγκο ομάδος. Από την αποχώρηση του Τίμου Καβακά από την ομάδα της Καβάλας, του Νέστου Χρυσούπολης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στο Βόλο, στο Παντελής Μαγουλάς, την τοπική νίκη. Αυτή είναι έτσι η εικόνα των ομάδων που είχαν έτσι πιο πολύ ρεπορταζιακό ενδιαφέρον εν ώψη και της τέταρτης αγωνιστικής βεβαίως του πρωταθλήματος, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και νομίζω ότι αυτό το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο γιατί έχουν βγει μπροστά ομάδες που δεν τις περιμέναμε, ή αν θέλετε δεν τις πολύ περιμέναμε να βρίσκονται εκεί, και έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω ομάδες που είναι φαβόροι.

0: άλλαξαν τεχνικό καθοδηγητή, για να δούμε και τι θα παρουσιάσουν στο πρωτάθλημα και αν τελικά θα επιβεβαιώσουν ότι μπορούν να είναι φαβοροί και να διεκδικήσουν ή τελικά θα έχουμε κάτι άλλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.
1: Χρήστο, ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στη Στέλλα και τη Νατάσα, η οποία έστειλαν μήνυμα γράφοντας «Στέλλα και Νατάσα εδώ και πάλι στο άκου να δεις». Αλλά το στείλανε στις 5 παρατέταρτο. Το άκου να δεις είναι μετά τις 5 και 10. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που στέλνετε μήνυμα προκαταβολικά. Είναι ό,τι πιο ωραίο πράγμα για ένα δημοσιογράφο ραδιοφωνικό παραγωγό να στέλνει το ακροατήριο προκαταβολικά μηνύματα για την εκπομπή του και να τα διαβάζει ο προηγούμενος. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ είμαι ο προηγούμενος. Λοιπόν, Στέλλα και Νατάσα, ευχαριστεί η Τόνια πάρα πολύ.
1: Έρχεται.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Έρχεται, ναι, εδώ είναι, μη στεναχωριέστε. Άντε και την επόμενη φορά και για το σύστημα 352, γράψτε καμιά κουβέντα στο μηνύματάκι, να ξεκινήσουμε και εμείς να έχουμε επαφή. Στείλτε και το τραγούδι που θέλετε, δηλαδή, αν είναι ζήτημα μουσικής, γιατί γράφουν κάτι σχετικό στα προηγούμενα μηνύματά τους. Έτσι, εδώ είμαστε, γιατί μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να ζητήσει. Επίσης, διακρίνω μια επανάληψη, οπότε εγώ θεωρώ ότι κάθε μήνυμα που έρχεται στο παρά 5, παρά 10, παρά 4, θα είναι μήνυμα για αυτή την εκπομπή.
1: Μάλλον.
0: Και όχι για την επόμενη. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περνάτε όμορφα. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Αν είστε από τους τυχερούς και έχετε κανονίσει φευγιό για τις επόμενες δύο μέρες, και εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Λάτια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα 2 Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενο στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδος επιτρέπει στη χώρα μας να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε ο Αραχτσί. Στο μεταξύ, στόχος των Χούθη έγινε εκ νέου η Σαουδική Αραβία, που ανακοίνωσε ότι κατέριψε πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τη γειτονική Ιεμένη από το κίνημα των ανταρτών. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναλ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Λέμβος με περίπου 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδου από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι προφυλακισμένοι γιατροί, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης όταν 3 ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Νεφώσεις με παροδικές βροχές αναμένονται αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Rory Gallagher και Moon Child, επειδή είμαστε γνωστά φεγγαρόπαιδα, δεν έχει σήμερα πανσέλινο, έχει αύριο, αλλά από χθες νομίζω ότι αν υψώσατε το βλέμμα στον ουρανό θα είδατε ένα υπέροχο, σχεδόν ολοστρόγγυλο φεγγάρι. Πανσέλινος λοιπόν Σεπτεμβρίου, αύριο το φεγγάρι της Συγκομιδής κορυφώνεται στις 7:49 ακριβώς ώρα Ελλάδος, λίγο μετά τη δύση του ηλίου, ενώ η σελήνη θα έχει ήδη αρχίσει να ανατέλει. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραίο, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε έτσι λίγο να σας χαλαρώσουμε και συγχρόνως να σας ενημερώσουμε για τα τεκτενόμενα στην πόλη και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Σήμερα Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια στην 26η Οκτωβρίου. Βλέπω και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Βέβαια, μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα. Είχαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας εκεί στα διόδια των Μαλγάρων. 2 ώρες διαβάζω ταλαιπωρία για τους οδηγούς λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης, το είπα, που γίνονται στην Εθνική Οδό. Η καθυστέρηση ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι και πήγε, έφτασε μέχρι και στις 4 το απόγευμα. Τώρα από ό,τι βλέπω, η κατάσταση εκεί έχει εκτονωθεί. Και για να σας βάλουμε κατευθείαν στο παιχνίδι, επειδή είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2-3-13-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, ήδη να καλησπερίσω τη Στέλλα και την Νατάσα που βρίσκονται ήδη εδώ στο Άκου να Δεις, στο 6930-078-228. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που σήμερα έχει την τιμητική της, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι βραδιά του ερευνητή, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Η αταξία είναι νευρολογική νόσος. Ευρωπαϊκές ημέρες διάγουμε πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα πολιτισμού και αυτά θα τα πούμε. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και γι' αυτή θα μιλήσουμε. Και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως σας θέλουμε όλους εδώ. Έχουμε ετοιμάσει ιστορίες από τους δρόμους και όχι μόνο. Μαντρουγκάντα για τη συνέχεια, υπέροχο τραγούδι, ανέβασε την ένταση. Έλα στην παρέα το Άκου να Δεις στον 102.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλας, 25 του Σεπτέμβρη. Πόσο χαίρομαι που μιλάμε μαζί εδώ στο τηλέφωνο. Να στείλω την καλησπέρα μου τόσο στον φίλο μου τον Σταύρο. Υγεία, τύχη και χαρά, ξέρει αυτός. Καριδάκια μαζεύει, θα μας φέρει όπως μας είχες φέρει και ρίγανη και κορόμιλα και όχι μόνο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά στο φίλο μου το Βασιλάκη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε μας ακούτε, στη Λάρισα, εδώ στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική και φυσικά και στο εξωτερικό. Απόγευμα Παρασκευή, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Πώς καταλαβαίνεις το μέν ότι θα βρέξει, θα χαλάσει ο καιρός γενικά και γενικά ότι μεγαλώνεις κιόλας, γιατί πονάνε τα κόκκινα. Εφόσον πονάνε τα κόκαλά μου, τελείως, είναι σίγουρο ότι θα βρέξει. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευής και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σου λέει υπάρχει μέχρι και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σήμερα και συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή, τα φαινόμενα αυτά θα είναι πιο έντονα στα βορειοδυτικά, δηλαδή καλύπτουμε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ενώ για αύριο Σάββατο αυτή η κακοκαιρία ή μήνη, ας την πω εγώ, εντείνεται και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από τις πρώτες ώρες έως και το μεσημέρι, στην Πελοπόννησο καθώς και στα όμορφα Κύθυρα. Την Κυριακή πιο έντονο θα είναι το πρόβλημα στην Εύβοια. Συγκεκριμένα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο βλέπω νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν και να γίνουν κάποιες έτσι πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την Κυριακή καλύτερα τα πράγματα, εκεί είναι που λέω εγώ θα πάω να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, γιατί δεν βλέπω βροχές τουλάχιστον και για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και για την Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Βέβαια, αν αναρωτιέσαι τι θα γίνει με την συναυλία της Άννας της Βύση που θα τραγουδήσει στο ΟΑΚΑ, γιατί μετράει ο χρόνος αντίστροφα, το Σάββατο το βράδυ του Σαββάτου 26 του Σεπτέμβρη, μας λένε από την πλευρά της παραγωγής ότι υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα πως οι καιρικές συνθήκες, ακόμα και αν είναι δυσμενείς, βρέξει, χιονίσει, σου λέει, δεν θα επηρεάζουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η παραγωγή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, διασφαλίζοντας ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους 95.000 θεατές, μετράμε μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά θα συμβούν στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, αύριο Σάββατο βράδυ, αναβίση, συναυλία, συναυλιάρα μάλλον της χρονιάς. Λοιπόν, και επειδή ενδεχομένως να στερηθούμε λίγο τον ήλιο, πάμε να τον απολαύσουμε τουλάχιστον για τη συνέχεια από Power of Stellar. Συνεχίζετε να μας καλείτε στο 2313-338-420 για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Άκου να δεις τον 102, καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά. Έχουμε σφυρίξει ήδη την έναρξη του Πούσουκου που έχουμε πρώτον πυλών, τελευταίο Σαββατοκύριακο, Πάρασκευο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, το οποίο όπως σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι θα είναι λίγο διαφορετικό. Εμένα ήδη πονάνε τα κοκαλάκια, τα γονατάκια, τα χεράκια, η μεσούλα. Είναι, είπαμε αυτά, άντε δεν θα πω γεράματα, είναι όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις, είπαμε, τον καιρό από το σώμα σου. Όπως και να έχει, θα έχουμε κάποιες βροχές, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη για αύριο ενδεχομένως λίγο να μας πέσει η θερμοκρασία, να έχουμε κάποια βροχή. Την Κυριακή όμως θα είναι μειωμένα αυτά τα φαινόμενα. Από Δευτέρα και Τρίτη τα πράγματα είναι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, είναι κάπως καλύτερα. Δευτέρα και Τρίτη βλέπω ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς τώρα τι κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, θα σου πω ότι από ό,τι βλέπω εκεί στα Μάλγαρα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, εθιμοτυπικά τέτοια ώρα για κάποιο λόγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακός, από ό,τι βλέπω, έχει λίγο κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από την Πολύχνη μέχρι την Ευκαρπία. Ανατολικά βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στο 693-0-78-228, και τις παραγγελιές σας και τα βίντεό σας και τις φωτογραφίες σας και ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε. Το συγκεκριμένο τραγούδι αφιερώνω στο φίλο μου το Σταύρο που μου το ζήτησε, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, πάλι με δική σας παραγγελιά, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πέντε άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier Φόρια της Μυγόνου. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Φιλανδία και Σουηδία σήκωσαν μαχητικά πάνω από τη Βαλτική θάλασσα για να αναχαιτήσουν ρωσικά αεροσκάφη. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σήμερα έχω να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, αν μας ακούει εκεί στη Λάρισα, ότι σε πρόλαβε ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και εξού το άσμα που ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο, διότι έλεγα νωρίτερα ότι εγώ καταλαβαίνω ότι αλλάζει ο καιρός όταν πονάνε τα κόκαλά μου. Άτε και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που μόλις μπήκε στην παρέα μας. Το Ικουιζέτο μου λέει είναι το γνωστό ως πολύκομπο ή διαφορετικά κάπως λέγεται, ένα παραδοσιακό θεραπευτικό βότανο. Αυτό λέει θα με κάνει καινούρια, το Ικουιζέτο. Ορίστε, το μάθαμε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοιες πληροφορίες θέλουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Γι' αυτό το λόγο στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αν τον δείτε ξαφνικά να πρασινίζει, μη φοβηθείτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας αυτής ημέρας, από τις 10 το πρωί της Κυριακής έως και στις 7 το απόγευμα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα στηθούν εκεί μικρές τέντες που θα δημιουργήσουν ένα εικονικό φαρμακείο με προϊόντα που διανέμονται έτσι μέσα από τα φαρμακεία. Το κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού είναι ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον. Και αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό το μήνυμα σε μια εποχή όπου οι ανάγκες των πολιτών για ουσιαστική φροντίδα της υγείας, πρόληψη και αξιόπιστη ενημέρωση αυξάνονται. Αυτά που σας λέγαμε και εχθές, που θα είναι ένας μήνας ροζ ο Οκτώβριος. Αναφέρομαι στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού για όλες εμάς τις γυναίκες, ότι να μην ξεχνάμε το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι για τους γυναικολογικούς ελέγχους, για τους μαστολογικούς ελέγχους, κάθε χρόνο τουλάχιστον, και ενδεχομένως και από την ηλικία σας ή οτιδήποτε έχει ο καθένας, ίσως και πιο συχνά, ίσως πιο αραιά, να μην ξεχνάμε αυτά τα πολύ σημαντικά ραντεβού. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με τον Steven Severin. Αν δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Siouxsie and the Banshees. Γεννήθηκε το 1955. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο, μου λέει πες μου ένα happy birthday και βάλε αυτό το τραγούδι, το Passenger. Γίνεται 71 ετών σήμερα και αφού μας πήρε τηλέφωνο εδώ στο Άκου να δεις τον 102, ας το ευχηθούμε τα καλύτερα.

Δημήτρη μου από τη Λάρισα, σε πρόλαβε και η Μαρία από τη Λάρισα. Λάρισα σε είδα και λαχτάρισα, που μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλό καιρό εκεί στη Λάρισα. Βέβαια, έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτή την εβδομάδα άλλαξε γενικώς το σκηνικό. Έγινε έτσι πιο φθινοπορεινό. Είπαμε, βάλαμε και την πικέ, ίσως βάλαμε και μία κάλτσα. Εγώ κάπου είδα ότι κάποιοι άναψαν και πετρέλαιο, το οποίο το θεωρώ ακόμα λίγο έτσι υπερβολή. Βέβαια, έβαλα και μποτούλα, να τα λέμε αυτά. Και γενικότερα άλλαξε λίγο καιρός, αλλά θα μου πεις. Καιρός του ήταν να αλλάξει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, έχουμε και τη βραδιά του ερευνητή, οι εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο και σήμερα και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, από ήδη έχει ξεκινήσει από τις 5 έως και στις 11 το βράδυ, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και στο Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η βραδιά του ερευνητή αποτελεί την κορύφωση ενός τριημέρου από 24 έως 26 του Σεπτέμβρη, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους, και πραγματικά αξίζει να το έτσι τιμήσετε με την παρουσία σας, όπως αξίζει να τιμήσετε με την παρουσία σας και αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει εκεί στη Λάρισα, η οποία λέει ότι ακούει ραδιόφωνο και όχι μόνο. Και η Μαρία γενικότερα εκεί στη γειτονιά, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και λέμε εμείς θα τα λέμε. Κλείστε λίγο την TV, ανοίξτε το ραδιόφωνο, καλύτερα είναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Doors με τίτλο Strange Days. Μάλιστα, θα φτάσει μέχρι την τρίτη θέση του Billboard 200, θα γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Παρά τους αρχικούς φόβους της δισκογραφικής εταιρείας, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά. Ένα εξ αυτών, το Love Me Two Times, αφιερωμένο εξαιρετικά στη Μαρία από τη Λάρισα.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 ο Cat Stevens ή αλλιώς Steve Cadence που τον είπα εγώ από παραδρομή κυκλοφορεί το σιγκλάκι που μόλις ακούσατε, το Peace Train, είναι μάλιστα το πρώτο του τραγούδι που καταφέρει να μπει στο Top 10 του Billboard Hot 100 στην 7η θέση. Μαζί με το Give Peace a Chance του John Lennon και το Brothers in Arms των Dire Straits θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά τραγούδια. Το 1987 διασκευάστηκε από το συγκρότημα 10.000 Μανιακοί Maniacs για το άλμπουμ τους In My Tribe. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Θοδωρή, που πάρα πολύ χαίρομαι που τον αντάμωσα μετά από τόσα χρόνια. Πραγματικά, τελικά, όντως η Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο ένα χωριό. Όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε αναμετάξι μας. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι οδεύουμε στις 6. Πέρασε σαν νεράκι πάλι πρώτη ώρα. Εδώ στα άκου να δεις τον 102. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και θα κλείσω με House of the Rising Sun, κατητής λίγο πειραγμένα, νάτος, ξεκίνησε, τα λέει. Ναι, περίμενε όμως. Κάτσε λίγο. Σαν σήμερα το 1964, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα, οι Animals, με αυτό το που είπες, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard. Καλά, είναι μέρος του άλμπουμ τους από το Animals. Λοιπόν, δεν με αφήνεις όμως, οπότε πάμε με αυτό το τραγούδι στις 6 και επιστρέφουμε.

the only thing a gambler.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης η Κράτου στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί. Όπως δήλωσε στο Air News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γνωστοποιηθεί αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυξημένα κατά 2,331 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα έφτασε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια το στόχο. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον αδικοχαμένο Γιώργο Βαζονάκη και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που ο τραγωδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή προσώπου τρίτου προσώπου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο και των 2 προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση, ζήτησε ο ανακριτής. Συναγερμό σήμαν νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος έκανε και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμό σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά Ελλάδα και από αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιουνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο ενώ την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια που λέει και ο Φάνης ο Λιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα, 25 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, κλείνοντας το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι με μια ονειρική εμπειρία, μελωδίες, στίχους, εικόνες. Δύο μήνες σχεδόν μετά τη συναυλία του στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης έρχεται στην αγαπημένη του φυσικά πόλη με ένα ολοκένουργιο οπτικό αφήγημα, ένα πλούσιο set list, ένα ταξίδι σε όλη του τη μουσική διαδρομή με κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και το σήμερα, ενώ θα παρουσιάσει και ζωντανά και κάποια τραγούδια από το νέο του δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια οι ζωντανές εμφανίσεις του Παύλου Παυλίδη αποτελούν το Talk of the Town, ενώ σου λέει πρόκειται για ολοκληρωμένα οπτικοακουστικά live shows με στοιχεία που παραπέμπουν σε παραγωγές του εξωτερικού και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις, στον 102. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου και στην Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά από ό,τι βλέπω και στην Κουντουριώτου και στην Τζιμισκή και λίγο στον περιφερειακό εκεί προς το ρεύμα προς τα δυτικά. Είπαμε περίπου από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Ευκαρπία. Στα Μάλγαρα δε που νωρίτερα υπήρχε πρόβλημα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Και συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για το Παρασκευοσαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει. Τρεις ημέρες μουσικής, θεάτρου, πολιτικού προγράμματος με Night Stalker, Social Waste, άλλους καλλιτέχνες. Αυτό είναι το Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2026. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέπει, σου λέει, το θέατρο κήπου σε σημείο συνάντησης μουσικής, θεάτρου, συλλογικής έκφρασης. Αρχίζει γενομένης από σήμερα Παρασκευή, έως και την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9.30, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού προγράμματος, απολαμβάνουμε Συμμορία της Ασφάλτου, Ψήλη Στάχυρα και Night Stalker, που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Ξέρω κάποιον που θα πάει, ονόματα δεν λέω, Αποστόλης λέγεται, Αποστόλης Κοσμόγλου. Και επίσης ξέρω και έναν άλλον, ονόματα δεν θα πω, Σταύρος λέγεται, μας ακούει. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Λέσχη Αναιρέσεις Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί όλο το χρόνο ως χώρο συνάντησης, πολιτικής συζήτησης, πολιτιστικής δημιουργίας στο κέντρο της πόλης. Κάθε ημέρα του τριημέρου περιλαμβάνει και πολιτικό πρόγραμμα το απόγευμα, αλλά και καλλιτεχνικό πρόγραμμα το βράδυ, με συναυλίες και μία θεατρική παράσταση, ξανά λέω, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. 6 ευρώ το τριήμερο, κοστίζει 15 ευρώ πουλάκια.

σήμερα το 2001 κυκλοφορεί στην Αμερική το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The Strokes με τίτλο Is This It. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι τη δεύτερη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts και την 33η στο Billboard. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε το Last Night εδώ στο Άκου να δεις των 102.3. Σε προκαλούσα, έλεγα, σε πήρε ένα τηλέφωνο. Πήρε ο άλλος, μόνο εσύ δεν πήρες τηλέφωνο. Ευτυχώς με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία, θέλουμε τη συμμετοχή. Να ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που ανταμώνουμε και μιλάμε μαζί, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο για μας. Μουσική, παρέα, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, διάδραση και φυσικά πάνω απ' όλα και ενημέρωση, γιατί είμαστε εδώ στον 102 της R3. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η Μαντόνα και η γνωστή που έκλεισε τα 68 και τα γιόρτασε εδώ στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και στην Πάτμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η Τσάρλι, επίσης γνωστή και αυτή, πιο μικρή φυσικά, ένωσαν, σου λέει, τις δυνάμεις τους, τις μουσικές τους δυνάμεις, ένα νέο τραγούδι που θα λέγεται Danceteria After Hours, μία επανεκτέλεση ουσιαστικά του κομματιού Danceteria από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαντόνα, το Confessions 2. Η συνεργασία μάλιστα της Μαντόνα με την Τσάρλι αποτελεί ένα μουσικό φόρο τιμής στα κλαμπ, σου λέει, που διαμόρφωσαν και την καριέρα και των δύο καλλιτεχνών. Ο τίτλος της σύνθεσης παραπέμπει για τους γνωρίζοντες και όχι μόνο στο θρηλυκό νεοϊορκέζικο κλαμπ, το Danceteria, όπου η Μαντόνα είχε κάνει τότε τα πρώτα της βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά και από την πλευρά της η Τσάρλι ανατρέχει στα δικά της πρώτα χρόνια στο Λονδίνο. Η κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού βάζει τέλος στις φήμες ότι είχαν ένταση ανάμεσά τους αυτές οι δύο τραγουδίστριες. Οι ίδιες εθεάθησαν να παρτάρουν μαζί στο Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία. Το Danceteria After Hours ακολουθεί τη συνεργασία της Μαντόνα με την Kylie Minogue στο Love Sensation. Το άλμπουμ της μάλιστα Confessions 2 κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο της Μαντόνα, σαν συνέχεια του άλλου του Confessions on a Dance Floor του 2005, ενώ σας είχαμε πει ότι θα τη δούμε και στα MTV Video Music Awards μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα. 5 άτομα αγνοούνται. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλοκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

αγαπημένα μου, από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μάικλ Κιγουανούκα, Love and Hate, διότι υπάρχουν δυστυχώς και τα δύο στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη, και δεν είναι το άσμα τυχαίο, διότι διάβαζα σήμερα το πρωί για τον Μάικλ Κιγουανούκα ότι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό, αλλά δεν μασάει και κυκλοφορεί και νέο άλμπουμ. Μεταξύ, κοιτούσα, είναι μόνο 39 ετών. Γεννήθηκε 3 Μαΐου του 1987. Α, είναι και ταυράκι κι αυτός. Α, είμαστε και συνομήλικοι, διότι εγώ είμαι 39 τα τελευταία 10 συναπτά έτη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μάικλ Κιγουανούκα ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ, θα λέγεται Fats. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πριν από λίγους μήνες υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης, αλλά μας είπε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορεί να ανακοινώσει το νέο του άλμπουμ, παρότι πάλευε με τα προβλήματα υγείας, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Και μάλιστα στη νέα του δήλωση, ο ερμηνευτής, και όχι μόνο του Love and Hate και του Small Changes και του Cold Little Heart, συνέχισε και μας είπε ότι δεν είναι σίγουρος πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες ή πότε θα είναι αυτό, διότι ακόμα παλεύει με την αποκατάσταση της υγείας του, αλλά είναι γενικά καλύτερα. Ήτανε, λέει, ομολογώ, δύσκολοι μήνες, όμως αισθάνομαι ότι πλέον βρίσκομαι στο δρόμο της ανάρρωσης και εμείς φυσικά θα το ευχηθούμε τα καλύτερα. Το νέο του άλμπουμ του Μάικλ Κιγουανούκα, το με τίτλο Fudge, έρχεται μετά το Small Changes, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και το οποίο είχε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Μάλιστα, το Far Out είχε βαθμολογήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ με 4,5 αστέρια, στα 5 προφανώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κυλάει σαν ένα ποτάμι της εξοχής, ανεμπόδιστο από την περιττή ανθρώπινη παρέμβαση. Σαν αυτή την εκπομπή, ένα πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει ο Μάικλ Κιγουανούκα, να το ευχηθούμε περαστικά. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά, στο Φωτοφίνης, εδώ είναι. Για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 7 στην παρέα σας, τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Ευτυχώς που λες είναι διπλό το τζάμι και δεν με ακούτε να τραγουδάω. Μελώσαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο για κάποιο λόγο το έχω έτσι συνδυάσει λίγο με γάμους. Ένα πράγμα δικό μου τώρα. Pink Martini, Amando Mia, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102. Και καθώς αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές επιλογές για ένα γεμάτο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο σύγχρονος χορός συναντά την παραδοσιακή πολυφωνική μουσική στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. 12ο World Festival, σας το λέγαμε και άλλη φορά, στην Άνω Πόλη, στην καρδιά της Άνω Πόλης, ένα εκρηκτικό διήμερο γεμάτο μουσική, ζωντάνια, ελεύθερη έκφραση. Η αρχή γίνεται σήμερα με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, το γνωστό επταμελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη Μπαϊλέμος έρχονται για ένα εκρηκτικό live set πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ. Η φίλη μου η Αθηνά είναι Ποντία, πανελλαδικό σου λέει φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών 2026 στο PAOK Sports Arena αύριο πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος πάλι είναι ελεύθερη. Καπάνι Project, ανοιχτό επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, το Καπάνι Project 2026 γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, εκεί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα η είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά αν δεν μιλήσω εγώ για φαΐ, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης, ψυχής και παράδοσης εκεί στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτη. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Πριν να σας πούμε, για να καταλάβετε, εδώ μεταξύ μας τώρα μιλούσαμε για τα σουβλάκια στον Άγιο Πρόδρομο. Εκεί θα πάω να φάω σουβλάκι. Εκεί. Λοιπόν, αλλά μπορώ να πεταχτώ εδώ στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη για ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και γιορτής και Σάββατο 26 αύριο και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Ολαιόραμα της Πηλαίας, που ξεκινάει στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει και πανσέλινο, οπότε τι ωραία να τρως το σουβλάκι και να βλέπεις την πανσέλινο. Μαγεία!

Savage Garden, To the Moon and Back. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Πάμε στο The Moon και γυρνάμε και θα κλείσω την εκπομπή που πέρασε ξανά, λέω, πάρα πολύ γρήγορα για εμάς τουλάχιστον. Ευελπιστούμε και για εσάς το ίδιο. Πάλι όπως ξεκίνησα, δηλαδή να σας

όπως έλεγε η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη γιαγιά η Βιβί, βούζωσες μου, λέγε βούζωσες ξύδι. Λοιπόν, στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας φαρμακοποιού από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην παραλία φυσικά της Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας είπαμε για το Σαββατοκύριακο ότι αύριο λίγο θα μας θα μου σκέψει και γενικά θα πέσει η θερμοκρασία. Θα είναι ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο όπως του πρέπει, εξάλλου τέλη Σεπτέμβρη είμαστε. Οπότε εμείς όμως, κάποιοι από εμάς, εγώ δηλαδή, θα πάω για τη βουτιά μου στη θάλασσα έτσι να κλείσει η σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Μοναστήριο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να ευχαριστήσω τόσο τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου, όσο και τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι με φεγγάρια και έτσι, στολίδια και αστερόσκονη και όλα αυτά τα ωραία θα κλείσω με Killing Moon, Echo and the Bunnymen από το 1984. Να μην αφήσετε τίποτα, κανένα σας χαλάσει τη διάθεση, να περάσετε όπως ακριβώς γουστάρετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από την πρωινή έκρηξη βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Επίσης αναζητούνται ακόμη 5 άτομα που όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 3 άτομα, τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της πυροσβεστικής, ενώ αυτή την ώρα μηχανήματα έργου βρίσκονται επί της οδού Λυσικράτους. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος κάνει ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τεθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί στην ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων, στην κατάσβεση, την σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπένθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στην Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης αύριο, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια αδυναμία του είχε ο Μάικλ Ντάγκλας εδώ που τα λέμε. Δικές του δημιουργίες φόρεσε σε 4 ταινίες, παρακαλώ, δεν είναι λίγο. Η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, ήταν στο Διαμάντι του Νείλου το 1985, δίπλα στην υπέροχη Κάθλιν Τέρνερ, την οποία επίσης έντυσε ωραία ρούχα. Όπως και στο Ολέθρια Σχέση 2 χρόνια αργότερα και στο Wall Street την ίδια χρονιά, το 1987 δηλαδή, στο δε βασικό ένστικτο του 92, ο άνθρωπος της εκπομπής μας έκανε ό,τι μπορούσε για να ντύσει τον Ντάγκλας καλά, πολύ καλά, πριν τον πιάσει στα χέρια της Sharon Stone, διότι μετά έμενε χωρίς ρούχα. Τον δε Ντον Τζόνσον, φίλες και φίλοι, στο Miami Vice, αυτό και αν δεν ήταν σειρά επιτυχημένη δεκαετία του 80, δίνοντας σε έναν εκ των δύο βασικών πρωταγωνιστών, τον Τζόνσον, εκείνο τον αέρα, ναι, του Κοσμοπολίτη, ήταν εκ των πραγμάτων και ωραίος άνδρας, με ένα ρούχο όμως το οποίο θα του έδινε την δυνατότητα να παραμένει κομψός αλλά και δραστήριος. Το Hollywood του είχε δυναμία. Το Hollywood είναι αυτό που δίνει τις εντολές. Αυτό είναι που σε ξεχωρίζει και σε καλεί, όπως έγινε και με το έργο Πρεταπορτέ του 1994, όπου ο καλεσμένος μας για σήμερα έντυσε τον γίγαντα Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Μη θαρείτε, φίλες και φίλοι, πως στόχος του ήταν να ντύνει ήρωες κινηματογραφικών ταινιών, προς Θεού. Αυτά έρχονται μετά. Ένας θάνατος τα έκανε όλα κάποτε και η ανάγκη για μια μεγάλη στροφή. Ο Νίνο Σερούτη, φίλες και φίλοι, είχε κάνει τις επιλογές του, αλλά η ζωή πολλές φορές έχει άλλα σχέδια, έστω και μόδας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και έκανα μια μικρή παύση για να πω και ναι, φίλες και φίλοι, μετά από πολύ καιρό, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μιας και οι άδειές μας δεν διασταυρώθηκαν, στην ρύθμιση του ήχου ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Billy Ocean για ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, και το When the Going Gets Tough. Από το Διαμάντι του Νείλου, την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε στην εισαγωγή, 1985. Το θρυλικό Λανιφίσιο Φρατέλι Τσερούτι το είχε ιδρύσει ήδη από το 1881 ο παππούς του. Λανιφίσιο στα ιταλικά είναι το κλωστοϊφαντουργείο. Κλωστοϊφαντουργείο αδελφών Τσερούτι λοιπόν. Το νερό της περιοχής ήταν σκετοκρίσταλο, με αποτέλεσμα η επεξεργασία μαλλιού να είναι μοναδική. Σόι πήγαινε το βασίλειο. Βέβαια, ο γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1930 εγγονός του ιδρυτή της φάμπρικας, ο Νίνο, δεν ήθελε να αναπνέει κλωστές και μάλινα. Καλός μαθητής από μικρός, έδειξε εκκλήσεις στα κλασικά μαθήματα και στα 18 του εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Φιλοσοφίας, και η αλήθεια είναι ότι δεν έκρυψε από κανέναν πως ήθελε να γίνει και δημοσιογράφος. Όμως το 1950, και ενώ ο Νίνο ήταν μόλις 20 χρόνων, ο πατέρας του πέθανε. Κάποιος έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές για να αναλάβει την επιχείρηση. Η επιστροφή του στη γενέτειρα του Μπιέλα, εκεί στον Ιταλικό Βορρά, στο πανέμορφο Πιεμόντε, ήταν μια ευκαιρία να συνομιλήσει με τον εαυτό του υπό νέες συνθήκες και θα επένδυε σε κάτι που χαρακτήριζε την ίδια του τη χώρα, το στυλ. Στηριζόμενο στην τεχνογνωσία, σε σχέση με την παραγωγή εξαιρετικών υφασμάτων, ο Τσερούτι βούτυξε με το κεφάλι στην παραγωγή ρούχων στα τέλη της δεκαετίας του 50, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη υλικών αλλά και σχεδιασμού. Το χέρι του δεν έπιανε απλώς που λέμε, ήξερε να τραβά γραμμές και καμπύλες με μαεστρία. Όμως, η ραπτική δεν είναι μόνο υπόθεση φαντασίας. Χωρίς το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο, μακριά δεν πας. Ο Σερούτι ήταν ένας άνθρωπος που πότε δεν σταμάτησε να επιμορφώνεται. Πάνω απ' όλα για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά η γνώση αναπόφευκτα βγαίνει και στη δουλειά. Έτσι, το 1957 παρουσιάζει την πρώτη του σειρά ρούχων, την Hitman, στο Μιλάν και προκαλεί σεισμό, πραγματικό σεισμό. Ο Σερούτι γύρισε αιώνες πίσω, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, οι ρίζες της Ναπολιτάνικης ραπτικής βρίσκονται στον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στην ίδρυση της παλαιότερης ένωσης ραπτικής της Ιταλίας, την Confraternita dell'Arte dei Giubbonai e Ossitori, δηλαδή την αδελφότητα των κατασκευαστών σακακιών και των ραφτών. Τα μέλη της αδελφότητας εκείνης ήταν από τα πρώτα που δημιούργησαν έτοιμα ανδρικά ενδύματα, κατασκευασμένα εξυπακούεται στην Νάπολη, και τα έστελαν σε βασιλείς, ευγενείς και εύφορους σε όλη την Ευρώπη. Οι Ναπολιτάνοι αξιοποίησαν κάθε τεχνολογική καινοτομία και αλλαγή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο θρυλικός μέγας ράφτης, ο Γενάρο Ρουμπινάσι, αποκαλούνταν Arbiter Elegantiarum, δηλαδή κάτι σαν διαιτητής κομψότητας, αυθεντία κομψότητας, και έδινε τις συμβουλές του στην αριστοκρατία της πόλης σχετικά με τον ντύσιμο. Ο λόγος του Ρουμπινάσι ήταν νόμος.
Ο άνθρωπος αυτός που δούλευε το ανεπανάληπτο εγγλέζικο έφασμα που ήδη από τα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης ήταν νούμερο ένα παγκοσμίως, δεν ξέφυγε ποτέ από την ιδέα των προγόνων του. Και ποια ήταν αυτή? Να ράβεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να απαλλαγείς από τη ζέστη. Διότι εδώ είναι Νάπολη, δεν είναι Τωρίνο.

Torna Suriento, φίλες και φίλοι, από μια μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, τον Μάριο Λάντζα, διότι βρεθήκαμε και στην Νάπολη. Στην Νάπολη που έκανε πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Τι σήμαινε αυτό? Σύμφωνα και με τον μεγάλο Γενάρο Ρουμπινάσι, αφαίρεση κάθε τμήματος του σακακιού που θα προσέθετε ζέστη. Οι Ναπολιτάνοι ραφτάδες έβγαλαν τις φόδρες, τις επενδύσεις, τις βάτες, με αποτέλεσμα το σακάκι να χάνει την εντός εισαγωγικών σκληρή φόρμα του και να παρουσιάζει πτυχές από πάνω μέχρι κάτω. Η μόδα του Μιλάνου στα 1957, όταν παρουσίασε την πρώτη του σειρά ο Σερούτη, ήταν όμως διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, ο Πιεμοντέζος Σερούτη θα τολμούσε να γυρίσει σε παλιές φόρμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικό του τραπέ ήταν γεμάτο από πτυχώσεις. Φέρτε για παράδειγμα, για να καταλάβετε, το αρχαιοελληνικό στυλ, εκεί που η μεγάλη ποσότητα υφάσματος δημιουργεί αναπόφευτα εκείνο τον ωραίο κυματισμό της μιας πτυχής κάτω από την άλλη. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ο Σερούτη δημιούργησε σχέδια όπου το ύφασμα έρε, ας το πούμε έτσι, ήταν ρευστό, εφαρμοζόταν με τρόπο φυσικό πάνω στη σιλουέτα. Ήταν το λεγόμενο αποδομημένο σακάκι. Να αναβιώσεις τον ναπολετάνικο τρόπο ραψίματος στο Μιλάνο του 1957, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, στο οποίο όμως ο Σερούτη δικαιώθηκε. Και η σειρά Hitman θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια ιδεών αλλά και προσώπων, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίπλα στον Σερούτη έκανε και τα πρώτα του βήματα ο μετέπειτα πολύ μεγάλος και αυτός Γιώργιο Αρμάνι. Πάνω απ' όλα ήταν εκείνη η πρωτοπόρα σειρά που ενσωμάτωσε προτάσεις καθημερινού ντυσίματος, που ωστόσο διατηρούσαν την πολυτέλεια και την κομψότητα, προτάσεις ιδανικές για το γραφείο αλλά και για στιγμές χαλάρωσης. Το 1962 ο Τσερούτη θα ιδρύσει την Flying Cross μαζί με τον Οσβάλντο Τέστα, ο οποίος είχε ρίξει την ιδέα. Η Flying Cross ήταν η πρώτη πολυτελής ανδρική σειρά έτοιμων ενδυμάτων που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου, φέροντας στο προσκήνιο ένα χαρακτηριστικό αγγλο-ναπολετάνικο στυλ αυτή τη φορά, και χαρακτηρίστηκε έτσι διότι συνδύαζε την ναπολετάνικη ενδυματολογική παράδοση με την αγγλοσαξονική γεύση των υφασμάτων, όπως υπόθηκε τότε. Ετοιμαζόμαστε, φίλες και φίλοι, για Γαλλία, όπως θα δείτε και στο επόμενο κεφάλαιό μας. Ωραία. Φιλμ Μοσέ Κλάιν, Αλέν Τελόν, 1976. Θα τον ντύσει με υπέροχο τρόπο ο Σερούτη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για έκτο αγνοούμενο στο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Έφτασε στη Γαλλία ο Πάπας Λέων, ιστορική τετραήμερη επίσκεψη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Δικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα, στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα και καλό φθινόπωρο και από εμάς, αγαπημένη Παναγιώτα. Την καλησπέρα μας στην Τατιάνα, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, τον φίλο, και στον Γιώργο τον στρατηγέλη εκεί στα ξένα, στον τηλέμαχο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και στη Γεωργία. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Τσινκ Κόγκ από το Μόσιε Κλάιν του 1976. Άλλη μια κινηματογραφική ταινία στην οποία άφησε την σφραγίδα του ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε σήμερα, ο Νίνο Σερούτη. Κάναμε γέφυρα με τη Γαλλία. Γιατί εκεί που λες «να, όπου να είναι», θα ανοίξει σε κάποιο δρόμο του Μιλάνου την πρώτη του μπουτίκ. Εκείνος προτίμησε το Παρίσι και την Place de la Madeleine για να εγκαινιάσει το 1967 το πρώτο Maison de Couture, το Τσερούτι 1881. Αυτό το 1881, χρονιά ίδρυσης της κλωστοϊφαντουργίας της οικογένειας, θα τον ακολουθούσε μια ολάκερη ζωή. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να είναι, όπως έλεγε, πιο κοντά στην διεθνή πρωτεύουσα της μόδας. Και κάπως έτσι ο Σερούτη γίνεται ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που λανσάρει την δική του μάρκα ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας στη γαλλική πρωτεύουσα. Ένας Ιταλός όμως δεν θα άφηνε παραπονεμένες τις κυρίες που βρήκαν τον δικό τους παράδεισο στο κατάστημα που δημιούργησε ο Βίκο Μαγιστρέτη, ένας παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας. Ο Μαγιστρέτη δημιούργησε ένα περιβάλλον με μια εντελώς καινοτόμο ιδέα για την περίσταση, ένα περιβάλλον στο οποίο τα έπιπλα ήταν εξ ολοκλήρου αρθρωτά, σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες. Βέβαια, για να μην κακοκαρδίσει τους συμπατριώτες του, ο Σερούτη πήρε την εξής απόφαση. Η παραγωγή υφασμάτων με το όνομα Lanificio Fratelli Σερούτη και η ετικέτα Hitman παρέμειναν στην Ιταλία. Κάπως έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, η συνένωση των Τσερούτη, της κλωστοϊφαντουργίας και της Χίτμαν με έδρα την Κορσική σχημάτισαν την Φρατέλη Σερούτη, δηλαδή την ομάδα των αδελφών Σερούτη. Προαναφερθήκαμε και στη σφραγίδα που άφησε ο Σερούτη, φίλες και φίλοι, σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της δεκαετίας του 80, το Miami Vice. Πάμε εκεί λοιπόν για να ακούσουμε τον Glenn Frey στο You Belong to the City.

Το 1996 ο Νίνο Σερούτη διόρισε τον Νάρτσισο Ροντρίγκες δημιουργικό διευθυντή της εταιρείας του. Όνομα και αυτό, Νάρκισος. Ένα χρόνο αργότερα, μάλλον δεν τα πήγαν καλά, και στα μέσα του 1997 ο Σερούτη αντικατέστησε τον Ροντρίγκες με τον ελληνικής καταγωγής διεθνούς φήμης σχεδιαστή Αμερικανό Πίτερ Σπηλιόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε ως βοηθός της Μπιαζιώτη στη Ρώμη, πέρασε από την Ντόνα Κάραν και από μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικές φίρμες. Και ό,τι ακούτε μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, είναι χωρίς επίδειξη μόδας. Γυρίζουμε λίγο πίσω το χρόνο. Ναι, μόνο με παρουσίαση στις μπουτίκ και στα περιοδικά δούλευε στα πρώτα χρόνια ο Σερούτη. Είχε έρθει βέβαια η ώρα και το 1968 η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίδειξη. Πλέον το λεγόμενο casual chic είναι γεγονός. Η νέα τάση θα τον φέρει σε διάφορους τομείς, όπως αυτός του κινηματογράφου. Όπως βλέπετε, πέραν των αναφορών που κάναμε στην εισαγωγή της εκπομπής, μια σειρά από τραγούδια μας θυμίζουν το ότι ο Σερούτη έντυσε πάρα πολύ κόσμο της 7ης τέχνης, όχι μόνο για τελετές, αλλά κυρίως για γυρίσματα. Μπορεί να ήταν ένας αγαπημένος σχεδιαστής των Star, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος μια χαρά έγραφε στην κάμερα. Για παράδειγμα, στην ταινία Holy Man με τον Eddie Murphy υποδίεται τον εαυτό του, φοβάται κομματάκι τα αεροπλάνα και πριν την απογείωση ζητά από τον πρωταγωνιστή να τον βοηθήσει με τις υποτιθέμενες υπνοτικές του δυνάμεις. Και βέβαια θα υποδηθεί τον ίδιο του τον εαυτό στις ταινίες Catwalk του 1996 και Cannes Man της ίδιας χρονιάς. Σταδιακά η εταιρεία του έμπαινε όλο και πιο δυνατά στον κόσμο της παραγωγής συλλογών που ήταν προσιτές για όλο και περισσότερο κόσμο. Πολύ μεγάλοι μόδιστηροι το έκαναν. Κάποιοι μπρος στον κίνδυνο των οικονομικών απολειών, κάποιοι στη λογική ας μην περιμένουμε να δούμε τον κρεμό για να σχεδιάσουμε μια γέφυρα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζει γυναικεία και ανδρικά ρούχα με τις σειρές Cerruti Arte, Cerruti Jeans, την Cerruti Brothers, την 1881 Shapes για την ασιατική αγορά και δεν φοβήθηκε να δημιουργήσει τα δικά του αρώματα και αξεσουάρ. Πάντα πιστός στο αυθεντικό μάλινο, ο Σερούτη προσπαθεί διαρκώς να ταιριάζει με τις καθημερινές προκλήσεις της κάθε εποχής, αλλά και με τις ανάγκες του καταναλωτή. Πολύ γρήγορα θα έρθουν και οι πρώτες συμφωνίες στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή της μάρκας διεθνώς και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές τιμές σε περισσότερες αγορές. Το 1978 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο ανδρικό άρωμα της μάρκας που ονομάζεται απλά Νίνο Σερούτη, ενώ τη δεκαετία του 80 δημιουργείται μια νέα σειρά αθλητικών ειδών η οποία εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως για τα ρούχα του τένις και του σκι με πρεσβευτές δύο κορυφαίους του είδους, τον Αμερικανό τενίστα Jimmy Connors και τον Σουηδό σκιέρ Ingemar Stenmark. Αλλά, κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, το εμανερόλο δεν γίνεται και αν γίνεται δεν πίνεται. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη στιγμή που η μητέρα της Φόρμουλα 1, η πιο ένδοξη σημαία της Ιταλίας, η Φεράρι, αποφασίζει να αναθέσει στον Νίνο Σερούτη το σχεδιασμό των ρούχων της το 1994.
Είτε όμως σχεδίαζε για νυχτερινά κοκτέιλ, είτε για τις συνεντεύξεις τύπου των οδηγών της Ferrari. Ο Σερούτη παρέμενε ένας άνθρωπος που δεν έκανε εκπτώσεις ούτε στις ιδέες του και κυρίως στα υλικά. Έλεγε, το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, από την αγωνία τους να ευχαριστήσουν τα μέσα ενημέρωσης, πολλοί σχεδιαστές ακολουθούν αμφισβητήσιμα μονοπάτια, μονοπάτια που μοιάζουν θέατρο. Όμως η άνεση και η φυσικότητα είναι απαραίτητες. Το ρούχο είναι το δεύτερο δέρμα μας και πρέπει να είναι σε αρμονία με το σώμα. Πρέπει να είναι και όμορφα και ποιοτικά. Ποτέ μου δεν πίστεψα στην καλλιτεχνική ασχήμια.

Πενιντάρης τότε, μόλις ερχόταν από ένα άσχημο διαζύγιο, πολλά χρόνια ηρωίνης, ο Πίτερ Κογιότ θα δοκιμάσει στο Bitter Moon του Ρωμάν Πολάνσκι, εκεί όπου σχεδιάζει μεταξύ άλλων βέβαια και ο Τσερούτη. Μεταξύ τους θα δημιουργηθεί μια υπέροχη φιλία, σε σημείο που ο Σερούτη τον καλούσε πυκνά συχνά να λαμβάνει μέρος σε δικές του επιδείξεις. Από την ταινία εκείνη, φίλες και φίλοι, το 92, ακούσαμε τους Eurythmics στο Sweet Dreams. Φορά πλέον στο πέτο του το μετάλλιο του υπότη της εργασίας που θα λάβει από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας το 2000. Είμαστε όμως στα χρόνια στα οποία οι παλιοί νοικοκυρέοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην οικονομική κρίση, αλλά και στη νέα μόδα που λέει «πούλα όσο είναι καιρός». Τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης, ο Σερούτη πουλά το 51% της εταιρείας στην Finpart, έναν ιταλικό βιομηχανικό όμιλο. Το μετάνιωσε. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο όμιλος αγόρασε και την υπόλοιπη εταιρεία, αναγκάζοντας τον 71 χρόνων Σερούτη να δηλώσει ασυμβίβαστες διαφορές. Ήταν πλέον πολύ πικραμένος όταν παρουσίαζε την τελευταία του συλλογή για την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 2002. Το πάθος της Σερούτη δεν υπήρχε πλέον. Και όταν ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να μιλήσει για το φινάλε, θα πει αλήθειες. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά», είπε, «μεταξύ Made in Italy και Made in Italy. Αυτό που δημιούργησε το φαινόμενο Made in Italy κάποτε ήταν ο θαυμασμός των

για κέρδος έχει δώσει τον εαυτό του μια βαριά στρώση εμπορικής βαφής η οποία κινδυνεύει να παραμορφώσει τα πάντα. Μέχρι τέλους θα ξαναπώ, φίλες και φίλοι, διότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες μορφές πλέον. Ο Σερούτη δεν έχασε το γούστο του, παραμένοντας σταθερά προσκολλημένος στην παράδοση της έρευνας και της καινοτομίας που αντιπροσωπεύει η οικογένειά του. Πέθανε στις 15 Γενάρη του 2022 στο Βέρσιολι της Βόρειας Ιταλίας. «Φορά ακόμα ρούχα που σχεδίαζα μόνος μου», έλεγε. «Έχω μια περίεργη φυσική διάπλαση και μου είναι πολύ δύσκολο να βρω κάτι που θα μου ταιριάζει. Οι φανταστικοί μου ράφτες έβαλαν τα πάντα στη θέση τους και είμαι χαρούμενος πλέον, διότι προσέξτε», πως τελειώνει φίλες και φίλοι, «στυλ είναι να βάζεις το προσωπικό σου ύφος. Φυσικό το κάνει η κομψότητα». Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Roxette και το «It Must Have Been Love» από το «Pretty Woman» του 1990, τον έντυσε ωραία το Richard Gere. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, στη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανηλίκους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη, ενώ στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Αύριο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102, είναι Παρασκευή, Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, 25 Σεπτεμβρίου 2026, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς την ακρόαση, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού. Να ξεκινήσουμε με χρηστικά πράγματα. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Τρίγλια Χαλκιδικής είναι υπομερικό έλεγχο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αν είσαστε στην περιοχή και ανησυχήσατε, νομίζω ότι πάβει κάθε λόγος ανησυχίας. Η φωτιά είχε ξεσπάσει 4,5 σε χαμηλή βλάστηση, 22 πυροσβέστες εκεί, 7 οχήματα, νωρίτερα υπήρχε και ελικόπτερο. Φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο. Χθες βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή από εδώ, λέγαμε για την Εθνική Ελλάδος. Όσοι την είδανε, νομίζω ότι αναφώνησαν, να είχα χίλια μάτια αυτή την ομάδα να βλέπω. Εξαιρετική απόδοση. 95-1-2 με το ένα πόδι στην τρίτη θέση. Αλλά επειδή βλέπω και Γερμανία, Ολλανδία σε φάση ανασύνταξης, ποτέ μη λες ποτέ, αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μέλλον. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο, βγήκε η είδηση, η Manchester City είναι ένοχη για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League. Κατηγορίες 115 στο σύνολο της είχαν απαγγελθεί. Ένοχη για όλες εκτός από μία. Φαίνεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018. Και δεν παρήχε η ομάδα ακριβείς οικονομικές πληροφορίες για παίκτες και προπονητές για τις πληρωμές του. Και μια περίοδο που η Manchester City κατέκτησε 3 φορές το πρωτάθλημα και 4 φορές το League Cup, έχουμε κυρώσεις που κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από το πρωτάθλημα. Thank you.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη αυτή την ώρα με τη σκέψη μας σε εσάς που βρίσκεστε εκατέρωθεν το 2-2 των Μαλγάρων και είτε φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη είτε επιστρέφετε. Γιατί ταλαιπωρείστε, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο από νωρίς το μεσημέρι λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί στο οδόστρωμα. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, δεν μπορείτε να το αποφύγετε εκτός αν προτιμήσετε άλλες διόδους. Υπάρχουν μέσα από τα χωριά, αλλά και εκεί ταλαιπωρία. Κουράγιο λοιπόν όσοι είστε στο δρόμο και μποτιλιαρισμένοι εκεί στα διόδια, θα περάσει λίγη υπομονή. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά για τρίτη χρονιά διοργανώνεται στην Ηλιούπολη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα εμπορικά καταστήματα θα συμμετέχουν με προσφορές και εκπτώσεις για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές, γυμναστικές επιδείξεις. Υπάρχει κλήρωση πλούσιων δώρων. Στις 6, από τις 6 μέχρι τις 9.30 στην οδό Μακρυγιάννη θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Η οδός Μακρυγιάννη είναι πεζοδρομημένος πια στην Άνω Ηλιούπολη για την Λευκή Νύχτα. Η γιορτή θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9 το βράδυ. Λίγο αργότερα στο Θέατρο Γης ο Παύλος Παυλίδης δίνει συναυλία στη Θεσσαλονίκη, νομίζω η τελευταία του για φέτος συναυλία στην πόλη, και όσοι είστε εκεί, ζηλεύουμε που είστε εκεί, ευχόμαστε να την απολαύσετε και κάντε ένα, πείτε ένα σύνθημα και για μας που δεν είμαστε.

σου με το κόκκινο παλτό. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φύλλα, τα πιο μπλε ήταν η θάλασσα. Το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της, συνέχισε το δρόμο της, έτσι απλά συνέχισε.

γκλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα.

κλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζα. Ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική Οδό με κοίταξε για λίγο. Ερπάνω από τον νόμο της συνέχισε το δρόμο της. Έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα η οποία λέει ποια Αδάμου και ποιος Παυλίδης. Εδώ είμαστε στο σπίτι, ακούμε Fade Out. Και είναι και αυτή μια εναλλακτική και μάλιστα αρκετά σοβαρή και πολύ όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-00-78-228. Σήμερα το μπάσκετ θρηνεί, πόσο μάλλον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί, έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Έχει εργαστεί σε διάφορες ομάδες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Δημόκρητο Ηρακλή, ΠΑΟ Κάρι, Μακεδονικό. Έχει περάσει από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και δεν έχει βρεθεί ούτε ένας οπαδός να πει έστω μια μομφή εναντίον του. Έχει προπονήσει και την ΑΕΚ. Είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, 341, πίσω μόνο από Γιάννη Ιωαννίδη και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ, δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1 το 2008 και το 2014. Εκτός από 341 νίκες και τρίτη θέση, είναι πρώτος με τα περισσότερα παιχνίδια στην Α1 κατηγορία. Έχει ξεπεράσει τα 700 παιχνίδια πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και είχε απλήρωτους παίκτες αλλά και τον ίδιο τον προπονητή. Ο Σούλης Μαρκόπουλος φέρεται να είχε συμφωνήσει το 2014 με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις του κόσμου, καθώς έβλεπε έναν προπονητή ο οποίος κρατούσε τρίτη και τέταρτη μια ομάδα που σε διαφορετικές συνθήκες θα υποβιβαζόταν, τελικά ο Σούλης Μαρκόπουλος, αν και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή και να μείνει ελεύθερος, μετά και από πιέσεις της διοίκησης, αποφάσισε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Είχε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Το τελευταίο αντίο θα το πουν φίλοι και συγγενείς τη Δευτέρα στο Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης στις 11 το πρωί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για εκ το αγνοούμενο στο τριόλοφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό ο Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Σαν Ντε Φρανς. Εκτάκτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μιλούσαμε για το Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε σήμερα από τη ζωή και το δικό του αντίο λέει ο Σούλης στο Σούλη Μαρκόπουλο Γιάννης Ανδρουλιδάκης, αθλητικογράφος, ο οποίος θυμάται την πρωτοχρονιά του 1994 όταν ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από εξώδικο που είχε στείλει στην τότε διοίκηση και ανέλαβε ο Σούλης Μαρκόπουλος που τότε ήταν βοηθός του μεγάλου Ντούντα και έπαιξε ένα απίθανο μπάσκετ με 6,5 παίκτες όπως αναφέρει, η πιο κοντή και λιγότερο αθλητική ομάδα της Ευρώπης που στο τέλος τους νικούσε όλους με δίδυμο ψηλών, τον Μπέρι που ήταν 2-0-3 και τον Σάβιτς που ήταν 2-0-5 και δεν πηδούσε ούτε εφημερίδα. Αυτό ήταν και το βασικό στοιχείο των ομάδων του Μαρκόπουλου, όπως λέει, μπορούσαν να γυρίσουν από τον πάγο, από τους 20 πόντους, από τους 25 και μετά να κερδίζουν στο τέλος και να βγαίνει ο Σούλης Μαρκόπουλος χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις του τις πιο αντιεξυγχρονιστικές λέξεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στο πρώτο ημιχρόνιο αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Έτσι μιλούσε ο Σούλης Μαρκόπουλος και γενικά λέει για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είναι πιο ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι που τον κάνει πιο ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ και θυμήθηκε και μια απίθανη ιστορία ότι ως προπονητής του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σε αδιάφορο αγώνα για το δικέφαλο την ομάδα του γιού του, ο οποίος ήταν επίσης προπονητής σε αντίπαλη ομάδα, η οποία όμως η ομάδα του γιού του ήθελε νίκη πάση θυσία για να σωθεί και να παραμείνει στην κατηγορία. Και όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε με τον ΠΑΟΚ την ομάδα του γιού του και την έριξε κατηγορία, γιατί όπως έλεγε το αντίθετο θα ήταν άδικο για τον κόπο κάποιου άλλου. Αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και το αστυνομικό δελτίο σήμερα είχε μια απίθανη είδηση. Λοιπόν, σε αυτή την είδηση έλεγε ότι οι αστυνομικοί εξιχνίασαν κλοπές και διαρρήξεις που έγιναν στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το διάστημα Απριλίου 2024, Μαΐου 2025, ένα χρόνο δηλαδή διάστημα. Κατά την έρευνα είδαν προανακριτικό υλικό και προέκυψε η συμμετοχή 8 ατόμων σε συνολικά, όπως είπαμε, 7 περιπτώσεις κλοπών. 2 κλοπές από καταστήματα και 5 από δημόσιο χώρο. Η λία των δραστών, λέει, περιελάμβανε το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, προϊόντα συνολικής αξίας 2.883 ευρώ και έναν σκύλο. Όλα καλά ρε παιδιά, δηλαδή πήρατε λεφτά, πήρατε προϊόντα. Το σκύλο τι δεν τον κάνετε. Τι να το, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε ένα σκύλο. Και επίσης, άντε, οι δράστες πήραν το σκύλο. Ο σκύλος τι έκανε, πήγε μαζί τους οικειοθελώς ή δεν γάβγησε τέλος πάντων να διαμαρτυρηθεί που τον παίρνανε. Δεν ξέρω τι νοήματα μου κάνει η ζωή που το λεπούλα απέναντι. Ήτανε μπορεί να ήταν μικρός, να γάβγιζε, να διαμαρτυρηθεί, ρε παιδί μου, να πει τι, με παίρνουν εδώ, ξένοι άνθρωποι ήρθαν εδώ και με αρπάζουν. Τελικά το σκύλο δεν μάθαμε ποτέ τι το κάνανε. Αν ζήτησαν λίτρα, αν τον άφησαν ελεύθερο, δεν ξέρουμε. Τα προϊόντα φαντάζομαι θα τα φάγανε όπως και τα χρήματα. Η τύχη του σκύλου παραμένει άγνωστη.

ποιο είναι το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης? Το μπαλκόνι της Μαρίας Χατζικυριακού, που ψηφίστηκε βάσει του διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, και το επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Φανής Χαρίση, το μπαλκόνι είναι όντως καταπράσινο, τόσο που μοιάζει με ζούγκλα, μπουκαμβίλες, γιασεμιά, νυχτολούλουδα, λεμονοκυπάρισα, δεν ξέρω, ορτασίες και άλλα φυτά στο μπαλκόνι, και όπως είπε η ίδια, το κληρονόμησε από το πατέρα της και αποφάσισε να το διατηρήσει παρά το επίπονο της προσπάθειας. Το είχε φτιάξει ο πατέρας της στη μεταπολίτευση, όταν ακόμα η πόλη από τότε είχε πολύ τσιμέντο, και τότε ο πατέρας της είχε 30 φιλιές. Μεγαλώνοντας λοιπόν, ο πατέρας της έφευγε σε ταξίδι για δουλειές και της άφηνε σελίδες ολόκληρες με γραπτές οδηγίες για το πώς να περιποιείται τις 30 φιλιές του. Αν δεις αυτό, ράντισε με αυτό το φάρμακο κλπ. Και όταν ο πατέρας της ήταν στο νοσοκομείο, είχε μεγάλο άγχος τι θα γίνει με τα φυτά, αφού την ρωτούσε πώς είναι οι 30 φιλιές μου. Όταν ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, θεώρησε ως μονόδρομο να το διατηρήσει το μπαλκόνι. Πλέον όμως χωρίς 30 φιλιές, αφού δεν διατηρούνται στην πόλη, όπως είπε, καθώς αρρωστώνουν συνέχεια. Οπότε έχει φυτέψει νέα λουλούδια, όχι μόνο σε γλάστρες αλλά και σε παρτέρια στο κήπο της. Το μυστικό, λέει, ότι είναι αυτό που έκανε και ο πατέρας της, δηλαδή μιλούσε στα φυτά, μιλά στις μπουκαμβίλες, τις οποίες διατηρεί επί 40 χρόνια, είναι οι ίδιες που είχε φυτέψει και ο πατέρας της. Μάλιστα, έχει τοποθετήσει ένα σύστημα αυτόνομου ποτίσματος και έτσι δεν ξοδεύει νερό πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύτιμο, και να σας πω ότι το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, το οποίο δικαίως κέρδισε εδώ συγκεκριμένο μπαλκόνι, συνοδεύεται και από ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Όχι κι άσχημα.

τελειώνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβρη, ο οποίος είναι Αγιοδημητριάτικος για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μήνας που γιορτάζει το πολιούχο της και φυσικά έχουμε τα Δημήτρια. Έτσι αύριο, αν κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης, μην εκπλαγείτε αν έρθετε αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών με μπάντες που θα παίζουν μουσική. Η μουσική λοιπόν βγαίνει αύριο Σάββατο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας για μια ολόκληρη μέρα τους δρόμους στο κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι της μουσικής είναι το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων. Διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού από το πρωί ως το βράδυ. Δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες με μουσικούς. Γεμίζουν με μουσικούς, performance και καλλιτεχνικές δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Οπότε, να είστε προετοιμασμένοι.

mixtures bridge. Propellers, flaps set.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί και μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε την στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από την Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μικόν όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Στη Σταυροπολή σήμανε συναγερμός όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παραδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

το μπουφάν το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χείλια κι δικά σου. Πλάι στα χείλια κι δικά σου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out των 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πού είστε, τι βλέπετε, τι γίνεται εκεί που είστε. Πείτε μας ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε με φωτογραφίες, βίντεο ή γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη και τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη να ξεχωρίζει στο παγκόσμια σκηνή, τι είναι αυτό που κάνει, την κάνει θελκτική για τους επισκέπτες. Την απάντηση δίνει ο Παγκόσμιος Δείκτης Πόλεων 2026 του Oxford Economics. Είναι πολύ πέρα από την οικονομική ισχύ, την αρχιτεκτονική ή τα αξιοθέατα. Ο δείκτης κατατάσσει 1000 πόλεις στον κόσμο με βάση 5 κριτήρια: διακυβέρνηση, οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Στην κορυφή της φετινής λίστας βρίσκονται η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ πόλεις όπως το Σιάτλ και το Δουβλίνο έχουν υψηλές επιδόσεις. Οκ, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οικονομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, λογικό Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι να βρίσκονται ψηλά, αλλά ποιότητα ζωής προφανώς θα είναι και εκεί πολύ υψηλά για να βρίσκονται σε αυτή την κατάταξη. Κοιτάζοντας τις πόλεις λοιπόν που βρίσκονται στην κορυφή, προκύπτουν 4 βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με το BBC βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ορισμένες πόλεις εξακολουθούν να είναι τόσο ελκυστικές για να ζει κανείς ή να τις επισκέπτεται. Σύμφωνα με το συνολικό δείκτη, η Αθήνα βρίσκεται στην θέση 252, η Δε Θεσσαλονίκη πολύ πίσω στην θέση 439. Παρότι η Θεσσαλονίκη στις επιμέρους κατηγορίες βρίσκεται στο πρώτο μισό του πίνακα, στις κατηγορίες της οικονομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου πέφτει πολύ χαμηλά και αυτό είναι που τη ρίχνει στη συνολική κατάταξη. Οι πόλεις που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις έχουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ ψηλά έναν δείκτη που αποτυπώνει δεξιότητες, μορφωτικό επίπεδο και ποικιλομορφία πληθυσμών, εισρωή ταλέντου, νέων ιδεών, μπορεί να μεταμορφώνουν ολόκληρες γειτονιές, γαστρονομία, πολιτισμό κτλ. Ας ελπίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει πιο φιλική τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Και πάμε από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, όπου μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2022, ο Κροάτης μοτοσυκλετιστής Άντουν Κόλινγκ επισκέφθηκε την Καβάλα για να κάνει, κάνοντας ένα ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα του, εντελώς μόνος. Στην περιοχή της Λιδίας, ένα αγροκτικό όχημα βγήκε από έναν παράδρομο, συγκρούστηκε πλαγιομητοπικά με τη μοτοσυκλέτα του και τραυματίστηκε σοβαρά σε χέρι και πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, η μοτοσυκλέτα καταστράφηκε και εκείνος βρέθηκε ξαφνικά μακριά από την πατρίδα του, σε μια ξένη χώρα, χωρίς να ξέρει ελληνικά, χωρίς να έχει κάποιον δικό του άνθρωπο κοντά. Μια ανάρτηση έβαλε σε μια σελίδα μοτοσυκλετιστών στα social media και δύο μοτοσυκλετιστές από την Καβάλα, επίσης που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα, έσπευσαν την ίδια κιόλας μέρα στο νοσοκομείο για να το βοηθήσουν. Και δεν ήταν μόνο μια μέρα, ήταν κάθε μέρα. Ο Αλέξης, λοιπόν, και ο Ανέστης, δύο καβαλιώτες, ήταν εκεί καθημερινά για τον Κροάτη μοτοσυκλετιστή. Έφτασαν σε σημείο, πέρα από τις διαδικαστικές διαδικασίες, δηλαδή έγγραφα και τα λοιπά, να επικοινωνούν με την οικογένειά του για να τους περιγράφουν την κατάστασή του, πώς είναι και τα λοιπά, να τον ταΐζουν κιόλας, γιατί δεν είχε πρόβλημα με το χέρι και δεν μπορούσε να φάει. Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά σε μια ξένη χώρα τραυματισμένος και χωρίς να μπορεί να συνοηθεί και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε μόνο του, περιγράφουν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο οι δυο τους. Τελικά, αφού πέρασαν οι μέρες, βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε στην πατρίδα του, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης γιατί είχε θέματα λόγω του τραυματισμού σε χέρι και πόδι, τον αποχαιρέτησαν όταν έφυγε από το νοσοκομείο, χωρίς να ξέρουν αν θα το ξαναδούν. Πριν από λίγες μέρες, ο ένας από τους δύο καβαλιώτες έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του, που του είπε ότι έρχεται ο μοτοσυκλετιστής από την Κροατία στην Ελλάδα με ένα και μοναδικό σκοπό, να τους ξαναδεί και να τους ευχαριστήσει. Οι τρεις φίλοι λοιπόν ξαναβρέθηκαν, θυμήθηκαν τι έγινε, είπαν για την αγάπη τους μοτοσυκλέτα, αν και ο Κροάτης, όπως είπε, δεν ξαναοδήγησε από τότε, γιατί το έβαλε έτσι ως σχέδιο, είναι πλέον οδηγός ταξί, και θυμήθηκαν τα παλιά, ανανέωσαν τη φιλία τους. Και μάλιστα έστειλαν και ένα μήνυμα ότι αυτό που έσωσε τη ζωή στο συγκεκριμένο ναυάτι είναι ότι φορούσε πλήρη μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο, αυτό ήταν που του έσωσε τη ζωή.

Αν ακούτε ασθενοφόρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι μην πανικοβάλλεστε, φαίνεται ότι κλήθηκαν για ένα περιστατικό που αφορά κάποιον ο οποίος δεν ένιωθε καλά και μάλιστα φαίνεται να έχει κάποιο θέμα με την υγεία του σοβαρό και οι συγγενείς κάλεσαν ασθενοφόρο, οπότε έσπευσαν αμέσως οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, για να δουν τι συμβαίνει. Αν έχουμε οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να πούμε ότι όσον αφορά την αναστάτωση που επικράτησε πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης, επρόκειτο για ένα παιδάκι το οποίο δεν ένιωθε καλά. Κάλεσαν συγγενείς του ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε από την οδό Παύλου Μελά προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συνοδεία μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η διακομιδή. Ελπίζουμε όλα να είναι εντάξει και να μην χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, χθες λέγαμε για την εθνική, να είχα χίλια μάτια την εθνική να βλέπω και μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είδατε χθες ή όσοι ήταν στο πάγκο της εθνικής, καθώς όπως φαίνεται υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο εξωτερικό και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε απλοί φιλάθλοι ούτε καν τους γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία στη Λίγκα Πορτουγκάλ με τη φανέλα της Φαμαλικάο και προχθές στη νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ έβαλε 2 γκολ και ήταν ο MVP της αναμέτρησης, ο πολυτιμότερος παίκτης. Έχει φτάσει ήδη στα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε πάει στην Αμερική, στη Chicago Fire και το MLS και από εκεί στη συνέχεια ξαναγύρισε στην Ευρώπη, τη Ελβετία και Λουγκάνο. Εκεί καθιερώθηκε στην αρχή και πήρε μεταγραφή για τη La Liga Portugal και την Famalicão, όπου πλέον παίζει σχεδόν βασικός. Έχει ήδη σημειώσει 5 τέρματα στα τέλη Σεπτεμβρίου και βρίσκεται σε τροχιά για να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ όσον αφορά τα περισσότερα γκολ στη σεζόν. Παίζει στην Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ετών στην Εθνική Ομάδα και προετοιμάζεται για μια σειρά από αναμετρήσεις που έχει η ομάδα με Γεωργία, Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία. Και αν αναρωτιέστε, ναι, σωστά ίσως το σκέφτεσαι, ξεκίνησε και αυτός από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε τον ντεμπούτι του στην πρώτη ομάδα σε πολύ μικρή ηλικία. Τη σεζόν 2021-22 μέτρησε 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2, πέρασε ως δανεικός από το Βόλο και μετά έφυγε για την Αμερική.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 ακριβότερες εθνικές ομάδες στο Nations League. Υπάρχουν 4 κλαμπ που έχουν χρηματιστηριακή αξία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στην κορυφή είναι η Γαλλία, καθώς σύμφωνα με το Transfermarkt, η Γαλλία έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία υπό το ποδοσφαιριστή της 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί στη συνέχεια η Αγγλία με 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ισπανία που παρότι πήρε Μουντιάλ, πήρε Euro, είναι στα 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ και η τέταρτη ομάδα που είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι η Πορτογαλία με 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ακολουθεί η Γερμανία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στο επόμενο παιχνίδι, μια ανάσα από το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου, 947 εκατομμύρια αποτιμάται. Ακολουθεί η Ολλανδία, η οποία είναι επίσης στον όμιλό μας, με 804,2 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν μετά η Νορβηγία, η οποία με Χάλαντ και με κάνα δυο ακόμα παικταράδες είναι στην 7η θέση, Βέλγιο στην 8η, Τουρκία στην 9η, πάνω και από την εθνική μας, και η Δανία στην 10η, η Δανία η τελευταία έχει 418,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την εθνική, χθες σας τα λέγαμε από τούτο εδώ μικρόφωνο, έχει χρηματιστηριακή αξία 320 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπει και ένας Κωνσταντέλιας.

Προσέξτε τι λάθη κάνετε, γιατί ακόμα και για ένα ελάχιστο ποσοστό μπορεί να σας έρθει ένα ραβασάκι στο σπίτι ή αλλού, προκειμένου να πληρώσετε πρόστιμο. Ένα φαρμακείο λοιπόν εισέπραξε ένα διοικητικό πρόστιμο γιατί έκανε ένα λάθος. Το διοικητικό πρόστιμο αφορούσε 1.000 ευρώ γιατί υπάρχει τέτοιος νόμος για αν κόψεις παραπάνω, αν εισπράξεις παραπάνω χρήματα για τιμολογημένα φάρμακα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, στο φαρμακείο που διενεργήθηκε έλεγχος πριν από λίγες μέρες, διαπιστώθηκε ότι για ένα προϊόν το οποίο έφερε επικολλημένη ετικέτα τιμής 18,90, το φαρμακείο έκοψε απόδειξη των 20 ευρώ και 31 λεπτών, δηλαδή 51 λεπτά πάνω από την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος. Το πρόστιμο λοιπόν που του έρθε ήταν 1.000 ευρώ.

Το τραγούδι αυτό είναι 40 ετών. Έχει γραφτεί το 1946, γι' αυτό λέει και για μαγνητόφωνα και αυτό λέει και για φλασάκι που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό USB. Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου και Φάνη Λιάκο, λίγο λιγότερο γιατί έκανε λιγότερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιώργης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγροτικών.

0: αναγνωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενίκοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. 1 εκατομμύριο πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά, ενώ μπήκε κατανυκτικά μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά τον Εσπερινό, ο Πάπας πηγαίνει από τα βόρεια προάστια στο Stade de France, στο στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αύριο, η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και κυρίως για το φιλάθλο κόσμο του μπάσκετ της πόλης μας. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας σπουδαίος προπονητής που άφησε την υπογραφή του στο μπάσκετ της πόλης. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Νυχτερινή βάρδια Παρασκευής. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λόγω της δουλειάς είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω και να μιλήσουμε. Μιλάω για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ένας ευγενέστατος και πάρα μα πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, σε βαθμό που έμοιαζε με πνευματικό, με ιερέα. Τόσο ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Εγώ έχω μαλώσει άπειρες φορές με μπασκετικούς που τους έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι εισάξιος του Γιάννη Ιωαννίδη. Αδικημένος πάρα πολύ. Σε όποιες ομάδες βρέθηκε δεν είχε το κατάλληλο υλικό για να διεκδικήσει πρωταθλήματα, αλλά έκανε θαύματα, ακόμα και με μέτριο υλικό. Συνδέθηκε περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κόρατς το 1994. Υπηρέτησε όμως και τον Ηρακλή και τον Άρη και τον Μακεδονικό και την ΑΕΚ. Πολυνίκης, 263 νίκες. Είναι ο τρίτος προπονητής στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με τις περισσότερες νίκες. Τον ενέταξαν στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ το 2023, μεγάλη τιμή. Κανείς δεν μπορεί να πει κακό λόγο για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αντιθέτως, σήμερα όλοι τον αποχαιρέτησαν με τον τρόπο τους, στεναχωρέθηκαν όλοι. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, ήταν και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είχε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στα παιδιά του, τον Χάρη Μαρκόπουλο και την Άντση. Ο Χάρης ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ένα από τα μεγαλύτερα αν δεν είχε αυτό το ατύχημα με την υγεία του. Πολλοί λέγανε ότι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που θα έβγαζε το ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει καμία σημασία όλα αυτά. Σημασία έχει η οικογένειά του αυτή τη στιγμή να το πάρει όσο πιο ψύχρεμα γίνεται. Δεν είχε ακουστεί κάτι, δεν ξέραμε κάτι. Μάλιστα τον είχα δει πρόσφατα και σε συνέντευξη. Δεν ξέραμε αν έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Τον αποχαιρέτησαν, όπως είπαμε, και η ΚΑΕ Άρης, και η ΚΑΕ Ηρακλής, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ. Μέχρι και ο Γκάλης ανέβασε σήμερα ανάρτηση, στην οποία είπε: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του». Αυτός ήταν ο Σούλης, εργάτης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχε φτιάξει μαζί με το γιο του και μια ακαδημία για μικρά παιδιά και έβγαζε ταλεντάκια. Αγαπούσε το μπάσκετ πάρα πολύ. Ένας φιλόσοφος του αθλητισμού. Αν τον βλέπατε να κοουτσάρει την ώρα του αγώνα, ήταν τόσο ήρεμος, ακόμα και όταν το σκορ ήταν κατά της ομάδας του, αυτός ήταν ήρεμος, σαν να έβλεπε λίγα λεπτά μπροστά. Ήξερε δηλαδή την εξέλιξη του αγώνα και δεν ταραζόταν. Καλό του ταξίδι στο φως.

Νωρίτερα εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς θα τη γλιτώσουμε, σας το είπα και χθες. Λίγο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, αλλά λίγο σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουν άλλες περιοχές της χώρας μας. Πάρα πολύ νερό θα πέσει στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Νότια Στερεά Ελλάδα. Την από σήμερα μέχρι και το πρωί. Το Σάββατο μετακομίζει η κακοκαιρία και πάει στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και στην Πελοπόννησο. Και την Κυριακή θα δούμε πάρα πολλές καταιγίδες στην Εύβοια. Αύριο θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια θα αρχίσει να βρέχει από σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Και εκεί γύρω στις 1-2 ώρα το μεσημέρι αναμένεται να αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει η κακοκαιρία, αλλά εμείς τη γλιτώνουμε με λίγη πτώση θερμοκρασίας έως 2 βαθμούς και ελαφρό αεράκι. Φθινόπωρο είναι, μην γκρινιάζουμε, νερό χρειαζόμαστε, μας λείπει το νερό, να γεμίσουν οι ταμιευτήρες που χρειαζόμαστε για να μην έχουμε λειψιδρία το επόμενο καλοκαίρι, αρκεί να μην είστε κάπου και να ταλαιπωρηθείτε. Σας τα λέμε λοιπόν ποιες περιοχές θα έχουν αρκετές καταιγίδες για να ξέρετε να μην πάτε.

Εντυπωσιακό να τα βλέπεις, αλλά σίγουρα δυσάρεστο να τα ζεις. Ανεμοστρόβιλος έγινε πριν από λίγη ώρα στη χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Άμα δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι άκρως εντυπωσιακά. Έπεσε και μια κολόνα της ΔΕΗ και έμειναν 8 χωριά χωρίς ρεύμα. Ήδη οι άνθρωποι της ΔΕΔΙΕ εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Ελπίζουμε να μην αφήσει βαριά σημάδια η κακοκαιρία στην Κέρκυρα. Θυμόμαστε τι έγινε πέρσι και δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσεως από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο στην Τίνο, το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Παπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Την ώρα που πάμε στο Μετζινάδικο και πιο μπροστά παίρνουμε τα χάπια της πίεσης, φοβούμενοι τι θα αντικρίσουμε στο τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουμε. Η τιμή της βενζίνης είναι κοντά στο 2,18, 2,22 έχω δει. Εκεί πέρα κυμαίνεται η τιμή της βενζίνης. Η Γερμανία σήμερα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Η βενζίνη έφτασε σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας στα 2,35 ανά λίτρο. Η έκπτωση που θα γίνει στην τιμή, την τελική, που θα δουν οι Γερμανοί μετά την εφαρμογή των μέτρων θα είναι περίπου στα 0,17 ευρώ ανά λίτρο. Σημαντική μείωση. Οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους για την τιμή της βενζίνης, το ίδιο και οι Γάλλοι, το ίδιο και σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας. Όλη η Ευρώπη ταλανίζεται από το ίδιο πρόβλημα, όχι ότι η Αμερική την έχει γλιτώσει, και εκεί πέρα οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί είναι και πολύ μεγάλες οι αποστάσεις στην Αμερική και χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους πιο πολύ από ότι εμείς. Και όπως καταλαβαίνετε, μια αύξηση της τιμής της βενζίνης αυξάνει και τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σήμερα όμως είχαμε μια ευχάριστη είδηση. Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Κάποια από αυτά μετέφεραν και βαρέλια πετρελαίου. 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ. Πολύ σημαντικό. Είχαμε να δούμε τέτοια ποσότητα να περνάει από εκεί από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο ήταν η τελευταία φορά που πέρασε τόσο μεγάλο φορτίο. Για να καταλάβετε τη σημασία αυτών των στενών, δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας περνάει από εκεί πέρα. Όσον αφορά το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, περνάει από αυτό το σημείο περίπου το 30% της παγκόσμιας παραγωγής. Σημαντικότατο να επανέλθει ξανά η ομαλότητα σε αυτή την περιοχή για να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα.

Δουβίκας και Τζόλης έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα χθες το βράδυ απέναντι στη Σερβία και έτσι πήραμε τους 3 βαθμούς, υπερπολίτιμοι, γιατί το επόμενο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα για το National League αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία στον ντεμπούτο του Κλοπ. Ακόμα δυσκολότερο το έργο μας. Την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, 10 παρατέταρτο πάλι ο αγώνας, θα αντιμετωπίσουμε την Γερμανία. Εγώ προσωπικά με 3 βαθμούς θα είμαι υπερευχαριστημένος σε αυτά τα 3 μάτς. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς έχει διαφορετική γνώμη, πιστεύει ότι θα πάρουμε περισσότερους. Δεν πάμε για να κλέψουμε τα παιχνίδια, πάμε για να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο, μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Είναι ασταθέστατη πίσω, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, ειδικά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Ολλανδία. Η Γερμανία δεν με τρομάζει, με τρομάζει ο προπονητής της που θα φέρει κάτι καινούριο και δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Νομίζω ότι αν όχι την πρωτιά, τη δεύτερη θέση μπορούμε να τη διεκδικήσουμε μετά το χθεσινό πετυχημένο αποτέλεσμα.

Ο Βασίλης μας λέει, ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν καθολικής αποδοχής, αν και φίλαθλος του Άρη λέει, τον παραδέχομαι παρότι ήταν πιο πολύ παουκτσής. Σταματήστε να βάζετε φανέλες και ομάδες πάνω από προσωπικότητες και σας το λέω εγώ που δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι φίλαθλος του Άρη και όταν μπαίνω στο Παλέντε Σπόρ έχω για δύο μέρες πυρετό, τόσο πολύ αγαπάω την ομάδα. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να σέβομαι προσωπικότητες όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως είναι ο Νίκος Μπουντούρης, όπως ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Χιλιάδες παίχτες που πέρασαν από αντίπαλες ομάδες και βοήθησαν το άθλημα. Ο καλός αντίπαλος κάνει σπουδαιότερη τη νίκη σου. Αυτό να θυμόμαστε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μην έχουμε τέτοιες αντιπαλότητες, ειδικά μέσα σε μια ίδια πόλη. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, που δεν έχει νυχτερινή βάρδια και σας επιτρέπω να βγείτε. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν το βραβείο κοινού. Στο Σινέβα Κούρα. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Ξεκινάει στην Αγορά Άθωνος το Καπάνι Project, κλείνει 10 χρόνια φέτος. Μουσική, DJs, συναυλίες, εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις, παράλληλες δράσεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται στο Καπάνι Project, να το στηρίξετε. Την Κυριακή το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο, θυμίζουμε. Προβάλλεται η ταινία «Άσπρο Πάτο» του με τον Μάντς Μίκελσεν, το σπουδαίο αυτό ηθοποιό. Πολύ ωραία ταινία. Στο κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής χορού και αξέχασης εμπειρίας. Είναι κοσμοπολίτης αυτός ο τραγουδιστής, ενώνει Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη με σύγχρονη μουσική, είναι πάρα πολύ ωραίος. Στη Νέα Παραλία έχουμε μια δωρεάν συναυλία από τους νυχτερινούς επισκέπτες με τραγούδια από την ελληνική και την ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου το σινεμά στις γειτονιές πηγαίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρετε, εκεί που έδωσε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Αυτή τη φορά δεν θα βάλουμε κάγκελα, θα το έχουμε ελεύθερο το βουκεφάλα. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθεί στο κινηματογραφικό πανί η κλασική πλέον ταινία των 80's, «Επιστροφή στο μέλλον». Η υπόθεση, για όποιον δεν την ξέρει, είναι ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη της Καλιφόρνια. Θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Και αν δεν σας κάνει αυτή η ταινία, μπορείτε να πάτε στο Σινέα Πόλων που οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία του Κρόνεμπερκ, «Η Διχασμένη». Είναι η αληθινή ιστορία δύο δίδυμων γυναικολόγων που μοιράζονταν τα πάντα μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους, βλέπουμε την πορεία τους προς την σχιζοφρένεια. Κλείνοντας να πούμε ότι όσοι είχατε εισιτήρια για τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους, δυστυχώς θα χρειαστεί να τα επιστρέψετε και να πάρετε τα χρήματά σας πίσω, γιατί ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία λόγω προβλημάτων υγείας του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας. Σήμερα οι Ουκρανοί πήραν το πράσινο από τους Αμερικανούς για να κατασκευάζουν πυράβλους Patriot στην Ουκρανία. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν πλέον βοήθεια από κανέναν. Θα φτιάχνουν τα όπλα τους μόνοι τους για να πετυχαίνουν στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Ζήτησε 27 δισεκατομμύρια επιπλέον σήμερα ο Ζελένσκι. Είπε ότι είναι επιτακτικής ανάγκης να δοθούν αυτά τα χρήματα μέχρι και τον Ιανουάριο, γιατί οι επιθέσεις των Ρώσων έχουν αυξηθεί και κινδυνεύουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στο Κίεβο. Μας υπενθύμισε ότι η Ουκρανία δεν είναι ο τελικός στόχος των Ρώσων. Επί της ουσίας είπε ότι αν πέσει η Ουκρανία κινδυνεύει και η Ευρώπη. Και ενώ έχουμε όλους αυτούς τους λόγους για να ανησυχούμε, έρχεται και σήμερα ένα έγγραφο που διέρευσε από την Κομισιόν που μιλάει για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξοικονομηθεί ενέργεια μέσα στο χειμώνα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και συνεχιστούν αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε τόσο από την Μέση Ανατολή όσο και από τη Ρωσία στο να βρούμε φθηνή ενέργεια.

FM. 69-30-07-82-28 στέλνετε τα μηνύματά σας και αφού ο Χρήστος σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, εγώ θα επιστρέψω και θα τα διαβάσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το

0: διαπιστωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ώρες αγωνίας έζησαν οι 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις φλόγες πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά από την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλακοτοχής. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί και ευλόγησε μωρά και παιδιά μπαίνοντας μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά πήγε στα βόρεια προάστια, στο Stade de France, το στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περίμεναν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κόλωνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40.000.000 άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Ρηπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστόνης. Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζινίας, του Μέριλαντ, του Ντέλαουερ και του Νιου Τζέρσι έχουν βρεθεί ήδη από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη. Τα καλύτερα σας εύχομαι όσοι σκουβαλάτε αυτό το όνομα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 2005, παιδιά, μια μέρα που ο περισσότερος κόσμος δεν θα την ξεχάσει, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία, με εκείνο το απίστευτο «Βάλ το αγόρι μου» του Διαμαντίδη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίχτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Το 1906 γεννιέται ο χαρισματικός Δημήτρης Σωστακόβιτς, σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Έπεσε θύμα της λογοκρισίας από το σοβιετικό καθεστώς. Δεν τον πολύ συμπαθούσε ο Στάλιν, αλλά η μουσική του έμεινε για πάντα στην ιστορία. Σήμερα γίνεται 82 ετών, ακούστε να δείτε, ο Μάικλ Ντάγκλας, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, και είναι παντρεμένος με την Κάθι Τζέτα Τζόντς, που επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 58 αυτή. Να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα να είναι μαζί. Στα 76 μπαίνει ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο πιο αναγνωρίσιμος Ισπανός σκηνοθέτης. Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Όλα για τη μητέρα μου» και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Μίλα της» το 2002. Το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν. Στις 27 Μαΐου του 1995, κατά τη διάρκεια αγώνων υπασίας, έπεσε από το άλογο του και τραυματίστηκε σοβαρά στον Αφιένα, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός και εξαρτώμενος από μηχανική υποστήριξη. Το 1968 ανατέλει το αστέρι του Will Smith, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής. Έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ, το κέρδισε το 2022 για την ταινία «Η μέθοδος των Williams». Και το 1979 κάνει πρεμιέρα στο Broadway το θρυλικό musical Evita, που κέρδισε 7 βραβεία Tony και είχε 1568 συνεχόμενες sold out παραστάσεις.

Λένε πως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει και η παρακάτω ιστορία θα σας το αποδείξει. Το 1965 στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Άρλ, ένας νεαρός συμβολογράφος, ο Αντρέ Φρανσουά Ραφρέ, έβαλε στο μάτι ένα ακίνητο φιλέτο. Η τιμή του ήταν εξωφρενική, δηλαδή αν το πουλούσε θα έπιανε 10 εκατομμύρια ευρώ τότε, μιλάμε για τέτοια αξία. Δεν είχε όμως τα χρήματα για να το αγοράσει και η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έμενε σε αυτό το διαμέρισμα δεν είχε και κάπου να το αφήσει. Έκανε τότε μαζί της μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία θα της έδινε κάθε μήνα ένα μικρό ποσό μέχρι να πεθάνει. Ήταν 90 χρονών η γυναίκα, με την προϋπόθεση ότι θα έχει την κυριότητα του ακινήτου και όταν θα πεθάνει θα περάσει στην κατοχή του. Σκέφτηκε λοιπόν αυτός πονηρά ότι η γυναίκα είναι 90 χρονών, πόσα χρόνια θα πάει, θα ξοδέψω πολύ λιγότερα από το να το αγοράσω. Έλα όμως που η συγκεκριμένη κυρία έφτασε μέχρι τα 122, του πήρε πάρα πολλά λεφτά και στο ενδιάμεσο ο συμβολογράφος πέθανε. Μια απίστευτη ιστορία από τη Γαλλία που δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια χωρίς να έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν δύο διαβατήρια. Συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό, ο Πάπας Λέων αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αν σκέφτεσαι ότι η ζωή σου είναι χάλια ή ότι γύρω σου έχουν μαζευτεί αρκετοί τρελοί, θέλω να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι 100 άνθρωποι στις ΗΠΑ συνεννοήθηκαν μέσω social media και πήγανε σε μια παραλία του Σαν Φρανσίσκο και άρχισαν να ουρλιάζουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό. Ήθελαν να το κάνουν αυτό για να διώξουν την ένταση και την πίεση της ημέρας. Η εκδήλωση είχε τίτλος «Πλαχνική κραυγή στη θάλασσα», διοργανώθηκε από μια ντόπια κάτοικο, την Daniel Ingan. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στην παραλία, άρχισαν να ουρλιάζουν προς τον ωκεανό. Μάλιστα μέτρησαν και τα ντεσιμπέλ για να βγάλουν ποιος ούρλιαξε περισσότερο. Είχαν και μια νικήτρια. Η νικήτρια ήταν γυναίκα, η Ολίβια Γκουγκλιεμότο, η οποία έφτασε τα 122 ντεσιμπέλ. Δεν κέρδισε κάποιο δώρο, απλά την ανέδειξαν πρώτη. Η ίδια είπε ότι ζω μακριά από την οικογένειά μου, αυτό με στεναχωρεί, μου δημιουργεί άγχος. Επίσης άγχος μου δημιουργεί ο καπιταλισμός, το περιβάλλον, οι γενοκτονίες και άλλα πολλά πράγματα μαζί και σήμερα ένιωσα καλύτερα. Μάλιστα, να πάμε και εμείς προς το Λευκό Πύργο, στο Θερμαϊκό και να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε.

Ο Bill Gates, ο άνθρωπος που έβαλε τους υπολογιστές στη ζωή μας, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στο NBC και δεν ξέχασε να μας ξαναπανικοβάλει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε κατά λέξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και σταδιακά να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει γεγονότα που ξέρετε προκαλούν το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο που σε χέρια κακών ανθρώπων μπορεί να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κουμπιά ασφαλείας, τότε σίγουρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Και αυτά τα λέει ο Bill Gates, που σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς γύρω από την τεχνολογία. Πληθαίνουν οι φωνές στις ΗΠΑ που ζητούν να μπει ένα φρένο σε αυτή την ξέφρενη πορεία. Μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν, ανταγωνίζονται την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα καταφέρουν να φτάσουν στο αποκορύφωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτό. Υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φούσκα, ένα εργαλείο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν θα φέρει ποτέ πίσω τα χρήματα που επενδύθηκαν.

Ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε και φέτος και έχουμε νικήτρια. Μιλάω για το καλύτερο και πιο εντυπωσιακό μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη. Κέρδισε η Μαρία Χατζικυριακού. Το έχει το σπίτι της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το μπαλκόνι της είναι από τα ωραιότερα της πόλης. Είναι γεμάτο λουλούδια, γεμάτο γλάστρες, ένας πνεύμονα ζωής, ένα καταπράσινο σημείο μέσα στον γκρίζο τσιμέντο των πολυκατοικιών. Η ίδια δεν αγαπούσε πάντα τα φυτά, κληρονόμησε αυτή την αγάπη από τον πατέρα της. Όταν έφυγε ο πατέρας της από τη ζωή, άφησε πάρα πολλά φυτά πίσω της και άρχισε να ασχολείται με αυτά. Είχε στην αρχή μόνο 30 φυλιές, τώρα αν δείτε το μπαλκόνι της είναι γεμάτο από λουλούδια, ορτανσίες βλέπω, τι άλλο βλέπω. Έχει πάρα πολλά, πολύ ωραία και πολύ προσεγμένα όλα τα πάντα είναι τα τέτοια. Τη ρωτήσανε, μπουκαμβίλιες βλέπω, τη ρωτήσανε αν ξοδεύει πάρα πολύ νερό και λέει η κυρία είναι επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών και λέει έχω τοποθετήσει σύστημα αυτόνομου ποτίσματος, ξοδεύω λιγότερα από ό,τι ξοδεύετε εσείς όταν πλένετε τον μπαλκόνι σας. Λέει αν θα συνεχίσει να το προσέχει, λέει φυσικά, στη ψηφοφορία συμμετείχαν 7.500 πολίτες, αισθάνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία που βγήκε νικήτρια. Είχε και δώρο ο διαγωνισμός, κέρδισε ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Σημασία έχει και εμείς να αγαπήσουμε τα φυτά, αφού άλλοι δεν προσπαθούν να γεμίσουμε με δέντρα της πόλης και με πράσινο, ώστε να καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα, να ομορφύνει και λίγο το τοπίο, μπορούμε εμείς σαν απλοί πολίτες να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε λίγο χρωματάκι σε αυτή τη ζωή. 2-3 γλάστρες, αν τις φροντίζετε, έτσι, δεν είναι τίποτα να την έχετε υπό την επίβλεψή σας. Τις ρωτήσαν ποιο είναι το μυστικό για τα λουλούδια και λέει ότι το μυστικό στις γλάστρες, και πολλοί το λένε, όχι μόνο η κυρία που κέρδισε το διαγωνισμό, είναι ότι πρέπει να μιλάμε στα φυτά. Δεν το έχω κάνει ποτέ να σας πω την αλήθεια, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι μπορεί και να ισχύει. Οι επιστήμονες σίγουρα το επιβεβαιώνουν ότι τα φυτά αντιλαμβάνονται όταν τους μιλάμε. Αντιδρούν. Μάλιστα έχουν κάνει και κάποια πειράματα που αντιδρούν, μεγαλώνουν γρηγορότερα λέει τα φυτά όταν ακούνε κλασική μουσική. Μην με ρωτήσετε γιατί, ξέρω μόνο το αποτέλεσμα, δεν ξέρω όλη την έρευνα. Λοιπόν, τέλειωσε η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε έξω, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στο δεύτερο ορόφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο

0: αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωρές αγωνίας έζησαν 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις Φλόγες, πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Προβλήματα σε περιοχές της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Επιδείνωση του καιρού από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Και δύο λόγια για τον καιρό: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης σήμερα. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.